0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: και των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυβίδος και σώσον αγατέθας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυλιλάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου, προσπίπτω μεν σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξαγείρασμε Κύριε, τον νόν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άθρον αφελτής επελεύσετε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομε εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμία, οκοργήσεις εμεί τώρα θύμω και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράσμε, εις το ορθρύσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνέανε τα σεντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιν σοι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορο, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, ηξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξεων εξύπνων αστήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόξον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκ των υπαρών χιλαιών μένεσιν, όπως καγό κοινωνό γένο με των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει τη ψυχή μου, και δοξάζωσε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεολόγων. Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Άρτο ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Βεβηλωθεί έργη ατόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξιος υπάρχει Χριστέ της μετουσίασης με αξίωσον.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
1: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνη, φετοστάχιον υβλαστήσεσαι των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρόποντα σώζεσθε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δακρύων μη παράσχουσο Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευσιν ειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Εις άφεσιν γενέστο μη των πτεσμάτων το άχραντον σου σώμα και θείων αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων ολοτρίωση.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ζωή σου άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμε αξίωσον ειν των ανάξεων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσαστε.
0: Δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Η θέλη σας δι' εμάς αρκωθείς πολύ έλε, τιθήνε ως πρόβα των διαβλωτών αμαρτήματα, όθε νικετεύωσε και τα εμά εξαλείψε πλημελήματα.
0: Δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Ράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνο ο ταλέφορος.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
1: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρημι άρυπων των σονικέτην και άμεμπτων, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
0: Δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Καθώς προέφης Χριστέ, γενέστο δίτου ευτελή δούλο σου, και εν εμή μείνον ως υπέσχου, ιδού γάρ του σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
0: Δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εισφωτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας ως ευτόν σκήνομα, τεσές ευχές και έως εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόπου σου.
0: Δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύντα προσθήκην ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
0: Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείς μυστηρής σου, της Αγίας Μητρός ο Δεής εσύ. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλίον, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
0: Δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Πηγή αγαθών η μετάρρυψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζουσε.
0: Δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Ρυθύν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τανήν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και της μυστηρίης και ψάλληση, ευλογητός ο Θεός από τον Πατέρων ημών.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπερνούν θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσεν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μενήν της αχράντης μυστηρής προσέχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
0: Δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε, καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
0: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον.
1: Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνή αναγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μείνον σώτερ, καγώς έφησεν σύ, ιδού γάρθαρον το ελέη σου, τρόγος το σώμα και πίνω σου το αίμα.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Φρύτο δεχόμενος το πύρμη, φλεχθός η κυρός και ο συγχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
0: Δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Χριστός εστί, γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι' ημάς καθημάς δαρ πάντα γενόμενος, άπαξε αυτόν τα προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
0: Δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Ψυχήν συν το σώμα τη αγιαστή δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γέννη μην οίκο σου, τη των μυστηρίων μεθέξη των ιερών ένικων σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι ευεργέτα πολύ έλεε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα σου τύρμου το τιμιότατον, πλέγων αμαρτίας στην ύλη και εμπιβρών παθώντας ακάνθας, και όλων φωτίζων με προσκυνή σου την θεότητα.
0: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσε εμείς εγενεά δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στόπον κλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επίδοτος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσου σκιάς θανάτου, φοβηθήσω με κακά, ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Η τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπα να συνελέει την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκον με ως κράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα της ημέρας της ζωής μου και το κατοικίν με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου, ή της στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ουκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτοί γενεά ζητούντο τον Κύριον, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πείλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πείλε αιώνιοι και εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούδος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πείλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πείλε αιώνιοι και εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούδος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο, περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Τα σευχάσμου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκησου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι, τα σευχάζομαι το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Τας ανομίας μου πάλι δε Κύριε, εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντους του σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από το σου προσώπου, αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανερεστώ ανάξιος. Εάν γάρ τον μίσος υπροσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκ έστει του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτών και πτεσμάτων προσέκατε θυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών δοθήνε μη την άφεση νον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλαγείς, πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον κατελάγηθη τη έλλειπούση, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ουράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός, συναείδους Υιός και συνάνερχος, ο διπερβολήν αγαθότητος, επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσεις και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων
1: και αγνωμόνων ημών και του οικείου σου αίματι αναπλάσσε στην θαρίσα υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνεται βασιλεύ, πρόσδεξε καμού το μαρτωλού τη μετάνοια και κλείνον το ούσο επ' εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου, ήμαρτων γαρκύρια, ήμαρτων στουρανών κοινοποιών σου και ούκ μη άξιος ατενήσει στο ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσες της εις προστάγμαση. Αλλά εσύ, Κύριε, ανεξήγε ο κοσόν, μακρό θυμώστη και πολύ έλειο, σου παρεδοκάσμα στις απολές της ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένω επιστροφήν. Σίγαρη υπερφυλάνθω παιδεία του προφήτου σου, ότι θα γίνει θέρω των θάνατων του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτό, νου γαρβούδι δέσποτε το πλάσμα των σών απολές τεχειρών. Ουδέ ευδοκίσαι από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση την αληθεία σε ελθύν. Δύο καγόη και ανάξιος μη του ουρανού και της γης και αυτής προς καίρου ζωής. Όλων εμ' αυτών υποτάξεις τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσεις και τις συναθλιώσεις εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούτω που γινώσκω την εμ' αυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτευς πλαγμία θαρίσεις προσέρχομαι. Δέξε. Ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόργη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άστοτον και άγνω το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τις ασθενείες των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επιφορτισμένους προς αυτών καλών και αναπαύων, ο μη αλθόν καλέσει δικαίως αλλά αμαρτωλούς μετάνοιαν και καθάρισόν παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου. Είναι ένα καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σου σώματι και αιματί και έξω σε κατοικούντα και μένοντας, το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμενη ψυχήτη και σώματι, εκ των αξίως αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοή σε κατακρίτου υποδέχεστη τη μερίδα των αγιασμάτων σου. Εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις επρόδεικτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως και εγώ συμπάσεις εκλεκτή σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, αν ετοίμασες αγαπώσαι, Κύριε, ενίζε δοξασμένος υπάρχεις τους αιώνας, αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος σημεί και κρίμα με αυτό εστίω και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιμής σου θερών προσέρχομαι εις το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, ναι μη μένει καγώ είναι αυτό, σπλαχνίστον, Κύριε, και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωρόν. Αλλά ποιήσουν με τεμού κατ' το ελαιό σου και γενέστο μητά για τα αυταϊσίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος. Εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοια της εν της μέλης ημών εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις αύξηση αρετής και τελειότητος, εις πλήρως των εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής ανίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον την επιτυφορού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι έχω μια άξιο σου δε ικανός, να μου πω την στέγινη σέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσε εστίγιου και έχεις παρεμητό πον άξιον του κλίνα την κεφαλήν. Αλλά ως εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρία σου κινεί ταπεινώσει μου, και ως κατεδέξουν το σπηλαίο και φάτια λόγων να κληθήνε. Ούτω κατάδειξε και εν τη φάτια της αλόγων ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν, και ως σου καπηξίωσε ελθύν και σε δειπνήσε αμαρτωλής εν τίκαιες ήμωνος του λευρού, ούτω κατάδειξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λευρού και αμαρτωλού. Και όσο καπώ σου την αμία μου πόργεν και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, το σπλαχνίσετε και πεμεί το αμαρτωλό, προσερχομένο σου και απτωμένο σου, και όσο καπδελίξω το λιπαρόν εκείνη στόμα και να γιέ καταφυλούσε, μη δε μου βδελίξει το λιπαρότερο εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισε και καθαρτά μου χείλη και βέβυλα, και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσα.
2: Αναγενέστε με άνθρακς του Παναγίου Σώματος και του Τιμίου Σωέματος, αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εισκουφισμών του βάρους των πορών κλημερημάτων, εισφυλακτήρων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρους των παθών, εις περιποίηση των τολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγγαρός καταφρονών προσερχομένης σε Χριστέ ο Θεός, αρρωσταρών τη αφάτους αγαθόητη, και είναι μη πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλτος υπό την νόη του λύκου γένουμε. Δύο δεωμένους μόνος ο Άγιος Δέσποτα, αγίας όμου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλμα να κέγγισον και ρίσουν το φόβο σου εν της μέλεσή μου.

0: Φράν των δυνάμεων και πάνω των Αγίων των Επαιώνων σε ευαριστησάντων αμήν. Ου κρυμή ικανός δέσποτα Κύριε να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβησε να πετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησες και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις τον ασκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τουτοποιήσεις, σου γαρπών μου προσελθούσες με τα δακρύων απέφυγες. Ουδέ τελώνει να επιβάλλω μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξες. Ουδέ διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας. Εν το χώρο των σων φίλων κατέταξες, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένους, πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσ' άφηση λάστητη και συγχώρησόν με το αμαρτωλό και χρύο και αναξίω δούλος σου τα πτέσματα και πνευμελήματα και παραπτώματά μου, όσες η αιχμιότητός μου μέχρι τις παρούς ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμήμαση, η διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσης μου τις αισθήσεις ήμ, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάσεις επαναχράντου και παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατασχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάντων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών, και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των χονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία να φρόπεις αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρε δε μου πάντα τα γνώση και αγνία πτέσματα και αξιώσομαι με κατακλήρωση με το λαβήν των θείων και δόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλας ημιδέης προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και ραβώνα της βελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και σε εξάλληψη των πολλών μου πλημμυρημάτων, σίγαρη Θεός σου ελέους και χτυρμών και φιλανθρωπίας, και σε τη δόξα να αναπέμπομαι συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρόχη χιλέων αποδελάς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εψυχής ερυπωμένης, δέξε δέηση Χριστέ μου, και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντία, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβιβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον θε και διδαξώμε, τι με την πίν και λέγειν. Ήμαστον υπέρ στην πόρνη, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνου καπός σου προσελθούσαν καρδίας, μη δε με βδελήξη λόγε, σου δε πάρασχε μη πόδας, κρατήσε και φιλήσε και το ρίθε των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτος τολμηρός αλείψε. Πίνω με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη. Είδας το κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία να βλέπεις και τους εναγμούς ακούεις. Όλαν φάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σε λαγμός ακρίων, ουδέ σε λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήκο πεπραγμένα και γραμμένα συνηθάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη θέτων όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία, και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχων και πανάγνων μυστηρίων, ιζωούτε και θεούτε. Πάσο τρόπον σε και πίνων εξλυπινούς καρδίας, σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόπον μου ρευσάκα, πίνω δε μου και το αίμα εν εμήν μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του δεσπότου και Θεού μου, των γαρφιών ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενον και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Ιναγούν μη μόνος μένω, δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μετά δακρύων, και ψυχής συντετριμένης λύτρων των αιμών πτεσμάτων και τεύων του λαβήν με, και των σώσω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνε κατακρίτως, ή να μείνεις, καθώς είπας, με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μην χωρίς ευρών με αιτήσεις χάριτος ο πλάνος αφαρπάσει με δολίως, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόλη προσελθούσα, ούτω δέξε με τον πόρνο και τον άσο των εκτήρμων, εψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόση. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ κέπτεσαι, ουδέ πράξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλι είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλελαίος συμπαθίας του σερμός μετανοούντας, και καθαίρεις και λαμπρίνεις και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και των ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως υπερφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με ψερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες, προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτονον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος απράστος ως περουνιπάντος πάλι οι αφλέκτους σκιωμένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δεκαρδία, ευχαρίστης μελεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και κύρατος Κύριος, ο δίχρον φιλανθρωπίας των εκδίκητων, του ημετέρων όλων προσλαβόμενος θύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, της υπερφιός κοιησάσισε, πνεύμα του Θείου επελεύστηκε, ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, το προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη, καταδεξάμενος, το σταυρόν του σύλλου συλλόχητων θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφέρα πάθη του σώματος, ότι ταφίσου το του άδου σκυλεύσεις βασίλεια, θάψου μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει το πεπτοκότα προπάτωρα αναστήσας, ανάστησο με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μου μετανοίας υποτιθέμενος, ότι να δόξω σου να λείψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσο με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων κάμε της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσαι κρίνε την οικουμένη δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάση μου, συν πάση της Αγίης σου, είναι τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και καθόδη ζωπιό σου πνεύματι, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό του Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισούν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δια παντός. Σύμωνο ημαρτών και των πονηρών ενωπιών σε ποιήσα. Αποσάνθηκε

τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τα ανομία μου εξάλειψουν. Καρδία καθαρών χτίσουν εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εκένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις μου από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σαν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμο σα οδού σου και ασεβήσα τη σε επιστρέψουση. Ερίστε με ξεμάτων ο Θεός.

0: όνειρου.
1: Ότι σου έστει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μετά το πάθος χορευτεί.

0: σου και ρελέη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιόκτα ώρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημάς.

0: Αγίου του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιάνου του Ταρσαίου του Αγίου Ενδόξου ο Μάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου και απάντων των Αγίων Ενδόξου Νέων Μαρτύρων όν την σύναξη επιτελούμεν ελεήσει και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου
1: και ελέησον
0: πέτων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών
1: και ελέησον
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος
1: και ελέησον
0: υπέρ της Μητρός και κατηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής
1: και ελέησον
0: υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και του φιλοχρήστου

υπερεφορίας των καρπών συγγύης και υπερπάσης της ψυχής χριστιανών και ελέησον και ελέησον και ελέησον ο Θεός ο χωρίς αυτούς μάζε λέησε και σώσε τους αγαπώς και φιλάνθρωπος και ελέησον Θεός και πάντως τους προπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών τους ενθάρδευσε βοσκημένους και απανταπόρθω δόξους. Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε.

αυτό. Υψώθητε, Κύριε, τη δυνάμη Σου, άσομε και ψαλούμε τα συναστεία Σου. Δόξα Πατρική.

0: Σε εμάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσε, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Νίκα της Βασιλεία.

Σταυρό Εκκλησίας, και επωνύμωση την πολιτεία, να σε εκτιμώσω δώρο σε Χριστέ ο Θεός. Έφερον τη δυνάμωση του Χριστού σας ελίσιμο, μη χασχορηγών αυτής

Δόξεν ύψις της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν ύψις της Θεό και πηγής ειρήνη. Εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν ύψις της Θεό και πηγής ειρήνη. Εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έχει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και ύψων την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου, που φοβηθήσομαι από μεριάδων λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον μου Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα τους εκθρενοντάς της Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σε ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξε πε με την χείρα Σου. Που και στην ίεση εν της αρκή μου, προσώπου της οργής Σου, που και στην ειρήνη εν της σωστές μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επέρερε την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλεπόρσι και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουν απορευόμην, ότι εψώοι με πλήσαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίασεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόντρα. Οριόμενο προς στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον Σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου, από Σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθεν κατελειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με δε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξυναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζον το οι ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφόρος

μου ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μία εχθρή μου και εντός αλευθήν επόδος μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι ελγηδών μου ενωπιών με στήλει απαντός, ότι την νομία με εγώ να γελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθρή μου ζώση, και κρατέονται πέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορτρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθενση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεο σου περζωάς τα χείλη μου επενέσως είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το ονόμα της όρωτας χείρας μου, ως εκθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημούν εφών σου επί της τρομνής μου εν της όρτρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίτες αλλοπέκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό,

Ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρες εκέκρευσε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ τον οποιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην δέησή μου, ότι ευλίστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστη με τον καταβενόν των εισλάχων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ενέκρις ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύνοντας εν τάφο μου και μνήστησε έτη και αυτοί πτυσχυρός απόστησαν, εθεντόμεν λάβω κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχθω θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου, επίλυγες επεμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούχ ξεπορευόμενη οφθαλμή μου, εισθένησαν από φτωχίας, εκέκρεξα προς σε Κύριον την ημέραν, διεπέτασα προς σε τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσει θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσοντέσαι, μη διήγησε τέτσιν το τάφο το έλεο σου και την αλήθειά μου σε εν διαβολία, μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Κακό προσέ, Κύριε, και έκρεξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπό σου απ' εμού.

οι φοβερισμοί σου εξεταρέξαν με, εκύκλωσαν ως ίδρο όλη την ημέρα, περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκλεξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτων οποιών σου προσέχει.

Φιλετεύοντα πάσης ανομίας σου των ιόμενων, πάσης τας νόσου σου, των λυτρούμενων εκτοράς την ζωήν σου, των στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, των επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού είναι ότι σου, ποιόν ελεημοσύνες ο Κύριος, τε χρήμα πάση της αντικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της Ιησής Ισραήλ τα θελήματα αυτού, Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει, ουκ κατά σ' ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ενταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού,

όσοι άντως του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, κι ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού,

προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου, εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτεσα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθείς με τις καταβαίνους την εσκλάκων, ακουστών ποιήσων με το πρωί το έλεος ότι πισήλπισα, γνώρισον μου Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον.

και άπολης πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Χριστός Νικοδήμης μοναχής και σε Χριστό συνοδεία αυτής του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστήκων των εναυτές του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού και του συμπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτού.

0: και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθείς εν το μνήματι προς το μυρίσαι το σώμα σου, οι γυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν, φωνής γαρίκουον εξ αυτών ότι ανέστη ο Κύριος, δωρούμενος το κόσμο το μέγα

Ανάστασιν Χριστού θεάσαμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων οκείδεμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δέχτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρέν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμε την Ανάσταση.

Σύ το φως των εσκοτισμένων, σύ η ανάσταση πάντων και η ζωή των πρωτών, και πάντα συνανέστησα του θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλές σας και του άδου τα σπήλια συντρίψας λόγια και οι θνητοί κατηδόντες στο θαύμα θαύμαζον και πάσα κτήσεις η χέρι εν τη σύ αναστάση. Εν τη σύ αναστάση φιλάνθρωπε, δύο και πάντες δοξά.

Ήμι του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Αιγυπτίου και τον σύναυτο Αντωνίου Πρεσβυτέρου Αναστασίου Κελσίου και της Μητρός αυτού Βασιλίσης, 20 δεσμοφυλάχων και των 7 αδελφών, πάντων διαξύ

είπεν, υπάγεται και η μίση στον αμπελώνα και ο εανίδη και ο δόσο ημί. Ιδέα πίθων, πάλι

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας.

πάλι και πολλάκιση προσπίτωμα και σου δεόμεθα αγαπέ και φιλάδοντα, όπως επιβλέψεις επί την δέηση νημών καθαρίσιμων τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχων και ακατάκριτων την παράσταση του Αγίου Φωτισιαστηρίου χάρισε Θεό ο Θεός και τη συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσαν πεις πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύους εσύ ανενόχους και κατακρίτους μετέχει των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου βασιλείας αξιοθήνε.

Σιμών Γένους και του Φιλοχρήστου στρατού, των επιτρόπων συνδρομητών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των ελεύθερων

Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφη.

κατάληθος Αΐωνος άρτωσον, Συ και ο μοναγενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Συ εκ του μειώντος στο είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσφώντας ανέστης ασπάλων, και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανήγαγες, και την Βασιλείαν Σου ευχαρίσω την μέρα Σου, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μοναγενής Σου Υιό, και το Πνεύμα Τι Σου του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίως σας και της υπαρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων, πλημμυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγαν πολυώματα με τα αρσία πτερωτά.

τάφος τριήμερων αστάσεως της πλευρός αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου φοβεράς πάλιν αυτού παρουσίας, ο Θεός ελάστε την τόμη.

θυσίας Θύριον Ιησούς μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

0: Θείωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγισε.

άμα τα πάντα δημιουργήσεις και το πλήκτη του ελέους σου εξουκώνουνες το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δες το ρανόθεν έπειδε επί της επικεκλικότητας σε αυτόν κεφαλά σου. Ού γαρέκλινασα εκεί και αίμα τη αλασί το φοβερό Θεό. Σίουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνυσαν αυτόν εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν της πλέουσης σύμπλεσον της οδηπορούσης συνόδευσον τους νοσούντας ίας ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη δικαίη

Εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το γιάσι μας. Ο άνω το Πατρί συγκατημένος και ο δε ημίνα ώρα του Συνών και καταξίωσαν την κρατεά Σου Κυρίε. Μεταδούνε ημίν το Αβράμου σώματός Σου και του τιμίου αίματος Σου και διημών παντή το λόγο. Ο Θεός ηλάσσει τιμή το αμαρτωλό των λέξεων. Υψώσουσε ο Θεός μου ο Βασιλιάς.

Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμαι. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιό σας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όρμη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε του σου σαχράντος πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια.

έργο τα εν γνώση και αγνία και αξιώσον με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρτης εχθροί σου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερου Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έθελξας πόθομε Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, ίνατας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Ένδες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον νυμφώνα, όχι τόν με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμεως εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τ' Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρτης εχθροί σου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

συνδέσου τα φιλάνθρωπα ευεργέτων των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση εμάς, τον επουρανίο σου για θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίας μόσημον και εσύ την

ο ενδοξαζόμενος εν τες βουλές των Αγίων Χριστέ ο Θεός ημών, των Αποστόλων το κάφημα, των Προφητών το αγαλίαμα, των Μαρτύρων το στήριγμα, των Οσίων η χαρά και της έτεκούσης ο Στέφανος, την Συν Ειρήνη και την Συν Αγάπη δώρησε ημίν οδηγών και φρουρών την ζωή ημών, είναι μετά του ελέους της εις αγαθότητος αξιωθόμεν ζηλώσε αυτόν τους άθλους και ευάρεστης η γενόμενη τυχήν συναυτής της μελούσης μακαριότητος. Σίγαρη ο χορηγός των αγαθών δωρημάτων Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό.

Ο πάντοτε λεσφορείς στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσε στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασε τους τρεις πέδας και Δανιήλ πανε Βαβυλώνια βραδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, σύν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν σύν, και εις τιμήν των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων όν την σύναξη και την ιερά μνήμην επιτελούμεν, τα αυτά προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνων των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσχοντα εγγραφέ της τα ευτρεπήσας εις ταύτα και της την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων όν την σύναξην και την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάνω σου των Αγίων. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξαν αναπέμπωμεν το σύντο ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι.

Διανύουμε, σεβαστή μου γερόντισσα, αγαπητές αδελφές, αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, διανύουμε τούτη τη στιγμή την πλέον φωτεινή ημέρα του χρόνου. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια εξαιρετική για την φύση και για την καθημερινότητά μας στιγμή, όπου το φως υπερισχύει του σκότους. Τούτη τη μέρα θα διανύσουμε 15 ολόκληρες ώρες μέσα στο φως και κατόπιν σιγά σιγά από αύριο σχεδόν ανεπαίσθητα το φως αυτό θα λιγοστεύει για να έρθει η χειμερινή, το χειμερινό ηλιοστάσιο και εκεί να υπερισχύει το σκότος λίγο περισσότερο από το φως. Μέσα σε αυτή λοιπόν την φωτεινή, την πλέον φωτεινή κυριολεκτικά ημέρα του χρόνου, η Εκκλησία μας προβάλλει ως μεγάλους πνευματικούς αστέρες τους Αγίους Νεομάρτυρες και συσχετίζει τη μνήμη τους με ένα από τα εξοχότερα αποστολικά αναγνώσματα που προέρχεται από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, μία από τις πλέον θεολογικότερες και πνευματικότερες επιστολές του Ουρανοβάμονος Αποστόλου. Ακούσαμε λοιπόν στην σημερινή αποστολική περικοπή μαζί με τις υπόλοιπες πνευματικές έννοιες ο Απόστολος Παύλος να παίρνει αφορμή από τις θλίψεις για να μας δείξει έναν πνευματικό δρόμο, μια πνευματική κλίμακα που οδηγεί στην αγάπη του Θεού. Και λέει συγκεκριμένο ο Απόστολος Παύλος, σας το θυμίζω. Είδαμε ότι η θλίψης κατεργάζεται δοκιμήν. Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μία δύσκολη κατάσταση και αντιμετωπίζει τη σύνθλιψη μέσα σε γεγονότα ή με υπεύθυνους πρόσωπα ή διάφορες καταστάσεις, αισθάνεται να συνθλίβεται, εκείνη τη στιγμή στην πραγματικότητα δοκιμάζεται η πνευματική του αντοχή. Ξέρουμε όλοι πως οτιδήποτε πρόκειται να παραδοθεί σε χρήση, πριν από αυτό δοκιμάζεται στις δύσκολες, στις πιο ακραίες συνθήκες, ώστε να μας πούν ότι αυτό το αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη, μπορεί και αντέχει στις δύσκολες συνθήκες. Έτσι λοιπόν, μέσα από τη διαδικασία των θλίψεων, δοκιμάζεται, όπως είπαμε, η πνευματική μας αντοχή και αυτό το γεγονός προκαλεί ένα δεύτερο πνευματικό σκαλοπάτι και κατεργάζεται επίσης και η υπομονή, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δοκιμασία και υπομονή. Η υπομονή είναι το μεγάλο εκείνο απόκτημα, θείο δώρο στη ζωή μας, να μπορούμε να ζητάμε από το Θεό οτιδήποτε και να περιμένουμε να εκπληρωθεί με τη βεβαιότητα ότι αυτό ακριβώς θα γίνει που ζητήσαμε. Έτσι οι άνθρωποι μαθαίνουν να περιμένουν. Να περιμένουν τι? Την εκπλήρωση στόχων, σκοπών, την επίτευξη επιτυχιών, την ανάδειξή τους, τον πλούτο, τη δύναμη, τη δόξα, την υγεία. Βεβαίως και αυτά εν μέρη. Αλλά αυτό που περιμένει ένας άνθρωπος ή πρέπει τουλάχιστον να βιώνει είναι η προσμονή του Θεού. Δηλαδή να έρθει ο Θεός στη ζωή του και όχι να έρθει και να περάσει, αλλά να έρθει για να μείνει στη ζωή του. Οι δύο λέξεις που γεννιόνται μέσα από τις θλίψεις, η δοκιμασία, η δοκιμή όπως είπε ο Απόστολος Παύλος και η υπομονή, έχουν μέσα τους όλη αυτή την σπουδαία, μεγάλη, κύρια έννοια της ζωής μας,
της ψυχής μας, της αιωνιότητάς μας, που είναι η προσμονή του Θεού, η προσδοκία του Θεού. Και μόνον έτσι ο άνθρωπος καταξιώνεται, όταν ζει περιμένοντας, προσδοκώντας το Θεό, για να έρθει κατόπιν. Ένα άλλο σκαλοπάτι που συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: και η υπομονή τίκτη ελπίδα, και η ελπής ου κατεσχύνει. Και αυτή η υπομονή, αυτή η προσδοκία του Θεού στη ζωή μας δημιουργεί μέσα στη ψυχή μία ελπίδα. Η ελπίδα δεν είναι το χειροπιαστό, είναι αυτό που περιμένουμε με βεβαιότητα και με πίστη ότι θα λάβουμε. Είναι η υπόσταση, δίνει υπόσταση στην πίστη, που είναι η πίστη, υπόσταση των ελπιζομένων. Η ελπίδα λοιπόν που δεν θα μας ντροπιάσει, που θα εκπληρωθεί δηλαδή, δεν είναι ανθρώπινη, είναι θεϊκή. Είναι η ελπίδα που χαρίζει ο Θεός ότι είμαστε παιδιά Του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν μέσω ημών, έχει διασκορπιστεί, έχει πλημμυρίσει όλους μας όσοι τον πλησιάσαμε και όσοι τον αγαπούμε. Άρα λοιπόν κοιτάξτε πως δημιουργείται στην ψυχή του ανθρώπου ένας πνευματικός θησαυρός, κλιμακωτά, σαν να αναβαίνεις μια σκάλα. Μέσα από τη θλίψη γεννιέται υπομονή, κατόπιν δοκιμασία, δηλαδή δυνατότητα στις δύσκολες συνθήκες, γερές θα λέγαμε ρίζες, και ακολουθούν η ελπίδα και η αγάπη του Θεού, που αποτελούν το μεγαλύτερο θησαυρό, τη μεγαλύτερη βεβαιότητα και έχουν τη μεγαλύτερη αξία στη ζωή μας. Και η αγάπη του Θεού, καταλήγει ο Απόστολος Παύλος στις σημερινές του φράσεις, κορυφώνεται με το ότι αν και ήμασταν αμαρτωλοί, έτι όντων αμαρτωλών ημών, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Ο Υιός του Θεού έδωκε τη ζωή Του για μας, για να μας αποδείξει πόσο ο Θεός αγαπά τον κόσμο, τους ανθρώπους, τα παιδιά Του. Και με αυτόν τον τρόπο, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, χτίζεται η βεβαιότητα της αιωνιότητος. Γιατί σας τα είπα αυτά, γιατί τα υπογράμμισα? Είμαι σίγουρος πως και εσείς τα προσέξατε και μέσα στο μυαλό σας κάνατε έναν συνειρμό όπως και εγώ. Όλα αυτά τα βήματα ήταν με πέντε λέξεις η ζωή των Αγίων Νεομαρτύρων. Η ζωή όλων των ανθρώπων του Θεού. Η ζωή των παλαιών μαρτύρων, των οσίων, των Αγίων, τους οποίους πολλές φορές εορτάσαμε τούτες τις ημέρες. Αλλά κάνουμε μία προσέγγιση στους νεομάρτυρες, γιατί αυτοί είναι πιο κοντά στην εποχή μας. Ο κατάλογος των Αγίων Νεομαρτύρων ανοίγει συμβατικά με την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Και στην πραγματικότητα δεν έχει κλείσει ακόμη, διότι και τούτη τη στιγμή που σας μιλώ η Εκκλησία πλουτίζει με νέους μάρτυρες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, και εκεί που δεν φανταζόμαστε πολλές φορές, όπως στη μακρινή Κίνα, όπου χριστιανοί τούτη την ώρα πεθαίνουν για το όνομα του Χριστού και της Ορθοδοξίας, όπως στη μακρινή Νιγηρία, φυσικά στη Μέση Ανατολή και στην πολύπαθη Συρία και αλλού, ακόμα και σε πολιτισμένες κοινωνίες, όταν οι άνθρωποι πολλές φορές δολοφονούνται, και έχουμε δυστυχώς πολλά τέτοια παραδείγματα, στο όνομα του Χριστού, γιατί πιστεύουν, γιατί ομολογούν, γιατί κηρύττουν και γιατί μεταφέρουν την παρουσία του Χριστού στη ζωή των υποτίθεται πολιτισμένων κοινωνιών. Αυτοί λοιπόν οι νεομάρτυρες πέρασαν τη μεγάλη θλίψη της ζωής τους μέσα από τις συνθήκες της σκλαβιάς, και τότε αλλά και τώρα, των περιορισμών, του κατατρεγμού. Αλλά αυτό δεν τους επτόησε. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία υπογράμμιση για τους Έλληνες νεομάρτυρες.
Ετούτον εδώ τον τόπο τον κατοικούν από την αρχαιότητα άνθρωποι, αδελφοί μου, οι οποίοι ξέρουν τη δυσκολία να την κάνουν ευκαιρία, τον πόνο να τον κάνουν τραγούδι και χορό, την θλίψη και την ανάγκη να την κάνουν αισιοδοξία και δύναμη για ζωή. Γι' αυτό οι πατέρες μας σε όλες τις δύσκολες συνθήκες της ζωής τους μέχρι και τώρα δεν καταβάλλονται από τις θλίψεις και τις δοκιμασίες. Το αντίθετο, πεισμώνουν και προχωρούν. Τι να πει κανείς για τη μετανάστευση τόσων Ελλήνων, τόσων εκατομμυρίων από την πατρίδα μας στο εξωτερικό και παλιά και τώρα, ανθρώπους οι οποίοι πήγαν χωρίς να έχουν ένα κομμάτι ψωμί να φάνε και μεγαλούργησαν εκεί, όχι μέσα σε εύκολες αλλά σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με κόπο, εργασία και κυρίως πίστη στο Χριστό. Οι Άγιοι λοιπόν νεομάρτυρες και ειδικά οι νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας είχαν αυτή την πίστη που έτρεφε μέσα στην καρδιά τους τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι μαζί τους. Και ενώ ήταν άνθρωποι της απλής καθημερινής ζωής, άνθρωποι μπλεγμένοι στα βιωτικά, άνδρες, γυναίκες, επαγγελματίες, ναυτικοί, παιδιά, γέροντες, ιερείς, μοναχοί, αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο δύσκολο περιβάλλον το οποίο τους περιέβαλε, όπως λέει ο ποιητής, τότε που τάσκιαζε όλα η φουβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, μπορούσαν να αισθάνονται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την πνευματική ζωή και την πίστη, μπορούσαν να αισθάνονται πραγματικά ελεύθεροι και να μεγαλουργούν μέσα στη σκλαβιά, με όλους τους περιορισμούς, τη φτώχεια, τα βάσανα και τους συχνούς θανάτους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι της Τουρκοκρατίας, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, αυτούς που δεν θα τους δίναμε σημασία, στην κρίσιμη στιγμή, επειδή είχαν παράδεισο μέσα τους και επειδή ζούσαν ένα μικρό παράδεισο στο σπίτι τους και στην εκκλησιά του χωριού τους, αυτοί οι άνθρωποι στη δύσκολη, στην κέρια στιγμή της ζωής διάλεξαν να μείνουν με τον Χριστό. Σε πολλές από τις περιπτώσεις των Αγίων Νεομαρτύρων δεν είχαν προγραμματίσει ή δεν πήγαν οι άνθρωποι στο μαρτύριο με τη θέλησή τους και με την ευλογία, αν θέλετε, των πνευματικών τους πατέρων. Βρέθηκαν στις συνθήκες αυτές. Αλλά το ορθόδοξο, επιτρέψτε μου να πω, DNA τους έκανε να πούν το μεγάλο όχι στην άρνηση του Χριστού και να μείνουν σταθεροί μέχρι το τέλος, άσχετα με την μέχρι τότε πνευματική τους πορεία. Δεν ξέρω πόσο εκκλησιαζόντουσαν, πόσο νίστευαν, πόσο προσευχόντουσαν. Σίγουρα όμως είχαν βαθιά μέσα τους ριζωμένη την πίστη στο Χριστό και αυτή τους έδωσε την ελπίδα. Τι να σκεφτεί ένα νέο παιδί σαν τον Άγιο Απόστολο από το διπλανό χωριό του Αγίου Λευρεντίου, που βρέθηκε για μια άλλη υπόθεση στο παλάτι του Σουλτάνου και ενώ του χάριζαν ολόκληρη την περιοχή για να τη διοικήσει, να κάνει δηλαδή υποτακτικούς του, τους υπόδουλους, αυτούς με τους οποίους ήταν μαζί, να τους έχει υπό την εξουσία του, να έχει πλούτη, να έχει δόξα, να χαρεί τα νιάτα του, όπως το έλεγαν. Τι θα σκέφτονταν εκείνη τη στιγμή? Δεν άκουσε τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που σκεφτόταν και έβλεπε προφανώς με τα μάτια της ψυχής ήταν η δόξα του ουρανίου πατρός, η δόξα της αιώνιας ζωής. Και αυτή η ελπίδα της αιώνιας ζωής, που δεν ντροπιάζει όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, αλλά είναι σταθερή και βέβαιη, ξύπνησε μέσα τους όλη την προσδοκία και την αναμονή για το Θεό και ο Απόστολος, παραδείγματος χάρη, ή ο Άγιος Σταμάτιος από το διπλανό χωριό του Αγίου Γεωργίου, όρμηξαν πραγματικά στην Αθανασία, κάλπασαν στην Αθανασία μέσα από τις λίγες στιγμές του φρικτού μαρτυρίου τους, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι ο ίδιος, υπόσχεται τα ίδια και χαρίζει την ίδια προοπτική σε κάθε εποχή. Και παλιά, στην εποχή του Αποστόλου Παύλου και των πρώτων μεγάλων μαρτύρων της Εκκλησίας, αλλά και στην εποχή των συγχρόνων νεομαρτύρων, όπως ακριβώς συνέβη πριν από 2 χρόνια στη μαρτυρική Συρία, κάτι μέρες σαν και αυτές,
Όταν άνθρωποι πήγαν το πρωί στην εκκλησία για να εκκλησιαστούν και την ώρα της Θείας Λειτουργίας που ξεκίναγε η Θεία Λειτουργία, μπήκαν οι Ισλαμιστές μέσα στην εκκλησία, σκόρπισαν βόμβες και χειροβομβίδες και με τα όπλα τα φωνικά δολοφόνησαν, έστειλαν πραγματικά στον ουρανό καλπάζοντας 25 νέους ανθρώπους. Σύγχρονοι. Τώρα, ζώντας μέσα στην ελπίδα και στη χάρη του Θεού. Να λοιπόν που το Ευαγγέλιο έχει ένα αντίκρισμα σε κάθε εποχή, πολύ δε περισσότερο στη δύσκολη και περίεργη δική μας εποχή, με τις ανατροπές αλλά και τις απομακρύνσεις από το Θεό, αλλά ταυτόχρονα όμως και με τα μεγάλα παραδείγματα μαρτυρίας και μαρτυρίου έως το τέλος. Αυτά ας βάλουμε στα μάτια, στο μυαλό και στα αυτιά της ψυχής μας σήμερα και ας ξέρουμε πως ο Θεός πάντοτε θα περιμένει την καλή μας ομολογία ως Θεό, όπως ακούσαμε τούτες τις μέρες στα Ιερά Ευαγγέλια, όπως ακριβώς τον ομολογούμε εμείς και τον προσδοκούμε, έτσι και εκείνος με ανοιχτή αγκάλι να μας περιμένει και να μας ομολογεί, να μας φανερώνει ενώπιον όλων του των Αγίων και των Αγγέλων στην ουράνια δόξα Του. Το εύχομαι για όλους μας. Αμήν. Κυρίου δεϊθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος ελθεί επιμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Αζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων, Οέων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Θαυματούργων Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, πάντων των Αγίων Νεομαρτύρων, όν την σύναξην και την ιεράν μνήμην επιτελούμεν, του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίος, του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, ου την ιερουργίαν επετελέσεμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Μία ανακοίνωση πριν από το τέλος, την ερχόμενη Τρίτη 23 προς Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Ιερά Μονή θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία από τις 8 το βράδυ, ώστε να τιμηθεί η μνήμη του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Την επόμενη μέρα, δηλαδή την Τετάρτη το πρωί, δεν θα τελεστεί η λειτουργία. Θα μείνουμε όλοι στην Αγρυπνία. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάσει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημών. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
0: Επάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών θωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τα άδη θερμούς εκ ψυχής Θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ου καπώσω με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον, με τα λαδίν των αθράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά τα αυτά και ζωοποιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε τα αυτά καμίσια, συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος, και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός, και μικέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε δύο απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν ένθαο των εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυστος.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν κυλικία αθλήσαντος, του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Αιγυπτίου και των συναθλησάντων αυτό Βασιλίσης, Κέλσου, Αναστασίου, των 20 δεσμοφυλάκων και των 7 αδελφών, του Αγίου Μάρτυρος Αφροδυσίου, του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου, Επισκόπου Ικονίου, του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου Ισχύων μαρτυρήσαντος, της Αγίας Άνης Αναστασίας μητρός του Αγίου Σάββα της Σερβίας και του Αγίου Μάρτυρος Λουαρσάμ του Δευτέρου βασιλέως της Γεωργίας. Ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός ο Αιγύπτιος. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτείνε. Τα λόγια αυτά του Χριστού βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στο μαρτύριο του Αγίου Ιουλιανού του Αιγυπτίου. Ο Άγιος γεννήθηκε στη Λιβύη της Αφρικής και έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού. Νεότατος γνώρισε τον Χριστό, εγκατέλειψε την αρχοντική γενιά του και ήρθε στην έρημο. Εκεί ίδρυσε ένα μοναστήρι στο οποίο κατέφυγαν πολλοί χριστιανοί, όχι μόνο μοναχοί, αλλά και πολλοί λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες και παιδιά, προκειμένου να βρουν προστασία από τον μεγάλο διωγμό. Στη γειτονική πόλη, ηγεμόνας ήταν ένας άνθρωπος φανατικός ειδωλολάτρης, που σαν άκουσε για τον Όσιο Ιουλιανό και το μοναστήρι του, έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να καύσουν το μοναστήρι με όλους τους χριστιανούς, τον δε Ιουλιανό δέσμιο να τον φέρουν ενώπιόν του. Οι στρατιώτες έκαναν ό,τι πρόσταξε ο ηγεμόνας και αφού δεν μπόρεσε ο ίδιος να μεταπίσει τον Ιουλιανό, τον οδήγησε στα βασανιστήρια. Μέσα από αυτά ο Άγιος με την χάρη του Χριστού θαυματουργούσε, ώστε πολλοί έγιναν χριστιανοί, ακόμη και η σύζυγος και ο υιός του ηγεμόνα. Όλοι όμως αυτοί τελικά θανατώθηκαν. Τέλος δε, μαζί με τους εγκληματίες της φυλακής θανατώθηκε και ο Άγιος Ιουλιανός. Οι χριστιανοί παρακάλεσαν τον Κύριο να τους βοηθήσει να βρούνε το τίμιο λείψανο του Αγίου. Και πράγματι, μία θεία φλόγα φώτιζε το ιερό λείψανο και μέσα σε αυτήν διακρινόταν και η Αγία Μορφή του Μάρτυρα. Έτσι, με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο, συνέλεξαν οι χριστιανοί τα λείψανα τα ιερά του Αγίου και των άλλων μαρτύρων και με τιμές τα ενταφίασαν. Από τον τάφο δε των Αγίων Μαρτύρων αυτών ανέβλησε Άγιο Μύρο, δια του οποίου εγίνοντο θαυμαστά γεγονότα και σημεία. Έτσι, ο Θεός αντιδόξασε όλους τους θαυμαστούς εκείνους αθλητές του, που τον δόξασαν και ομολόγησαν το όνομά του. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Πανιερότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι η δεύτερη φορά που ευρίσκομαι σε αυτήν την εκδήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Αρσενίου, που επέρασα από χθες απ' έξω και είδα ότι προχωρεί. Αυτήν την ώρα που ευρισκόμουν εδώ και καθόμουν στο τραπέζι και έβλεπα όλους αυτούς τους λεβέντες και τις λεβέντισες και χόρευαν, μου ήρθε στο μυαλό ο γέρο Πορφύριος, ο αείμνηστος αυτός ενάρετος άνθρωπος, που όπως μου είπαν εκεί στα Καλίσια κοντά στην Πεντέλη που είχε το ησυχαστήριό του, μια φορά εκάλεσε δύο πνευματικά του τέκνα τα οποία θα παντρευόντουσαν. Τα κάλεσαν εκεί στο ησυχαστήριο, έγινε εκεί ο γάμος και μετά άρχισε να παίζει και το βιολί. Και όπως μου είπε κάποιος ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γάμο τον ευλογημένο, εχαιρόταν πολύ ο γέροντας και όταν το ρώτησα γιατί χαίρεται, λέγει ότι χαίρομαι γιατί καμαρώνω την παράδοσή μας. Και ακριβώς πανιερότατε πριν να έρθω από το Άγιον Όρος, ήρθε μια ομάδα παιδιών εκεί στο μοναστήρι από ένα ιδιωτικό σχολείο και γύριζα στην αυλή και είχαν αυτά, πώς τα λένε, τα headphone, τα ελληνικά δεν ξέρω πώς τα λένε, και αυτός επερπατούσε με αυτά τα πράγματα στα αυτιά του και το σταμάτησε, εγώ το βρήκα στην αυλή, του λέω έλα εδώ, τι είναι αυτά που κρατάς εκεί? Και μου λέει ακούω τραγούδια. Του λέω και τι τραγούδια ακούς? Αυτός δεν μου έλεγε. Τον έπιασα με το ζόρι, επήρα τα αυτά που είχε στα αυτιά του και τα έβαλα στα αυτιά μου και μόλις τα έβαλα ετρόμαξα. Ήτανε η rock music. Και του λέω παιδί μου, στο Άγιον Όρος είσαι και ακούεις αυτή τη μουσική? Μου λέει πάτερ, με αυτήν τη μουσική έχω πάρει και άδεια από το δάσκαλο ειδική και ενώ είμαι στην τάξη, εάν δεν τα έχω αυτά πάνω στα αυτιά μου και να ακούω μουσική, με αυτήν τη μουσική δεν μπορώ να ησυχάσω και μάλιστα για να κοιμηθώ πρέπει να κοιμηθώ με αυτά. Και εγώ τόσο πολύ ελπίθηκα, διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει μια τάση σε όλους τους τομείς για να κατακριουργηθεί η παράδοση της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι Κύπρος Ελλάδα είναι, διότι δυστυχώς αδελφοί μου οι σκοτεινές δυνάμεις, οι ιοί του σκότους που πολλάκις είναι φρονιμότεροι από τους ιούς του φωτός, θέλουν να χτυπήσουν την παράδοσή μας. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε τι είπε ο τότε υπουργός των εξωτερικών, ο Κίσιντζερ. Μένα μου έφεραν και διάβασα τη συνέντευξη που έδωσε σε κάποιο περιοδικό και έλεγε για τους Έλληνες και έλεγε συγκεκριμένα οι Έλληνες είναι παράξενος λαός, είναι εμπόδια εις τα σχέδια των Αμερικανών, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, αλλά εμείς είπαμε στα αρμόδια συμβούλια ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο για να τους αφανίσουμε, αλλά θα κάνουμε έναν άλλον πόλεμο. Και τους είπε χτυπήστε τη γλώσσα τους, χτυπήστε την παράδοσή τους και χτυπήστε τη θρησκεία τους. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, πρέπει να προσέξουμε πολύ, διότι σήμερα γίνεται μία εισβολή, μία έφοδος των αλλοτρίων δυνάμεων για να υποτάξουν την παράδοσή μας, να υποτάξουν τον τρόπο της ζωής μας, να υποτάξουν τον τρόπο της πνευματικής ζωής, γιατί μέσα στον κόσμο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αλλά θα βρει δυσκολίες πολλές και ήδη βλέπουμε εμείς που ξεκλειδώνουμε αρκετές καρδιές ανθρώπων, βλέπουμε ότι τα προβλήματα όχι μόνο είναι πολλά αλλά είναι δυσεπίλητα, είναι πολύ δύσκολα τα προβλήματα που οδηγούν σε έναν αδιέξοδο. Και ο λόγος είναι ότι δυστυχώς οι τηλεοράσεις, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως επιδιώκουν την εισβολή ξένων πραγμάτων, ξένων ηθών.
Γι' αυτόν οπωσδήποτε πρέπει εμείς να εμείνουμε εις αυτά που παρελάβουμε. Γι' αυτό και είναι ευλογία τότε βρίσκεται το Άγιον Όρος, που είναι η μόνη κατεξοχήν μοναστική πολιτεία που υφίσταται επί της γης. Διότι ακριβώς εκεί φαίνεται και βλέπει κανείς το κάλλος και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής, και ευτυχώς αυτή η ζωή εξέρχεται και εκτός Αγίου Όρους. Γι' αυτό πρέπει να επισκεπτόμεθα τις μονές. Ακριβώς όπως είπα και κάπου αλλού, είναι η ώρα του μοναχισμού σε αυτά τα χρόνια που ζούμε. Όχι διότι ο μοναχισμός επιδιώκει με το έτσι θέλω να μοναστικοποιήσει τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι έχουν τόσο αλωτριωθεί, έχουν τόσο απομακρυνθεί από το αληθές νόημα, που χρειάζεται ο μοναχισμός με τον εμπειρικό τρόπο της παρουσίας του να τους προβληματίσει, να τους κουνήσει, να τους κάνει πραγματικά να σοβαρευτούν και να έρθουν ενώπιον των ευθυνών τους. Ήρθε πρόσφατα στο Άγιον Όρος ο πρόεδρος της Ρωσίας. Τι να σας πω, μου έκανε εντύπωση, έφερε περίπου 100 σωματοφύλακες. Και να δεις, πανιερώτατε, εκεί στο αξιονεστή, ήρθαν αυτοί όλοι, 2 μέτρα ο καθένας, έβαζα στρωτές μετάνοια στην Παναγία του αξιονεστή, με τόσον πόθο. Και ο κύριος Μπούτιν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της ΚΚΜΠ, προτού να γίνει πρόεδρος της Ρωσίας, και αυτός, ξέρετε, πώς έγινε άνθρωπος του Θεού. Και μάλιστα κάποιος εκ των υπουργών της Ελλάδος μου έλεγε το εξής όταν το συνάντησα. Λέει, πάτερε, πήγαμε με τον κύριο Καραμαλίνη στην Ρωσία και εγώ έτυχε να καθίσω δίπλα από τη σύζυγό του, στο δίπλωμα όπως παρέθεσε ο κύριος Μπούτιν, και εκεί μου είπε η σύζυγος του κυρίου Μπούτιν, η οποία εξομολογείται, εξομολογούνται τα παιδιά τους και έχουν και πνευματικών κοινών. Και μάλιστα ποιος ήταν ο λόγος, νομίζετε, που προβληματίσει σοβαρό Μπούτιν και επίσευσε στον Χριστό? Αυτός είχε μια εξοχική κατοικία και λόγω των καλωδίων έγινε μια έτσι φασαρία στα καλώδια και πήρε φωτιά το σπίτι. Και εκάηκαν όλα απολύτως, μέχρι και μερικά πλαστικά, αυτά τα χοντρά πλαστικά που ήταν κάπου που είχαν λάμπες, έχουν εξαφανιστεί από τη φωτιά. Και αυτός είχε ένα σταυρό, ξύλινο σταυρό που τον έδωσε η μάνα του, όχι διότι πίστευε, αλλά τον ήθελε για τον έχει από τη μάνα του. Και λέει, λυπήθηκα πάρα πολύ, ήταν πολύ μικρό σταυρός, και λέει, κρίμα σε αυτό το σταυρουδάκι, το ήθελα να το έχω, τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν, θα τα ξανακάνω. Και ενώ ήταν εκεί πάνω στα ερείπια, φανταστείτε τώρα ένα σπίτι μετά από μια μεγάλη φωτιά, και βρήκε ένα άθικτον το σταυρό το ξύλινο, ο οποίος δεν κάηκε, και από εκείνη την ώρα αυτός ο άνθρωπος επροβληματίστηκε σοβαρά και έγινε άνθρωπος του Θεού.

στην Ελλάδα, διότι εκ των 150 εκατομμυρίων Ρώσων οι 130 είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εμείς, λέει, γι' αυτό εδώ θέλω να καταλήξω, επειδή περάσαμε από τον κομμουνισμό και είδαμε σε τι αθλίαν κατάσταση ήρθε η πατρίδα μας, τώρα έχουμε το σύνθημα να επιστρέψουμε πίσω στην παράδοσή μας. Και ο λόγος που ήρθα εδώ ήταν επιταγή του ρωσικού λαού για να έρθω να προσκυνήσω, και μάλιστα έχουμε οθήσει, έχουμε δώσει μια νόθηση να στραφούμε στα οπίσω. Και λέγω κι εγώ, εάν οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό από εμάς, όπως ξέρετε, από την Κωνσταντινούπολη, αρχίζουν και βλέπουν ότι πρέπει να επιστρέψουν στα οπίσω, εμείς δε που έχουμε αυτήν την ανώθευτον παράδοση, που ακριβώς αυτή η παράδοση, και όταν λέμε πατερικό το τρόπο θεολογικά παράδοσης, δεν εννοούμε τα τραγούδια αυτά, που και αυτά είναι μια παράδοση. Η κατουσία με την πατερική έννοια παράδοσης είναι ο τρόπος του αγιασμού. Και ακριβώς, αδελφού μου, εμείς αυτά τα είχαμε, τα παραλαμβάνουμε και πρέπει να τα παραδώσουμε. Γι' αυτόν οπωσδήποτε πρέπει να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι και πρέπει συνεχώς να μας προβληματίζει. Πρέπει συνεχώς μέσα μας να έχουμε αυτόν τον πόνο, αυτήν την έγνοια. Και αυτός ο πόνος που πρέπει να έχουμε μέσα μας πρέπει να εξαργυρώνεται σε συνεχή ηγεσία προς τον Θεό. Όσο μπορούμε να προσευχόμεθα και να ξεφύγουμε από τα εξωτερικά σχήματα, το οποίο και αυτά είναι η αναγκαία, αλλά πρέπει ο χριστιανός για να μπορέσει να έχει καρπό πνευματικό μέσα του, πρέπει να προσπαθήσει να αγωνίζεται κατά της αμαρτίας και να αγαπήσει την προσευχή. Διότι δυστυχώς στον κόσμο πολλές φορές μπορεί να καθίσουμε ώρες για να φάμε, για να δούμε τηλεόραση, για να κουβεντιάσουμε. Τώρα ξέρετε, η μόδα είναι ότι θα βγουν τα μεσάνυχτα έξω και θα επιστρέψουν η ώρα 6 τις αυγινές ώρες. Αυτό είναι το τυπικό. Και ακριβώς δεν προσευχόμεθα. Γι' αυτό και στο γεροντικό λέει κάπου ότι θέλεις να ρωτήσεις κάποιον με έναν έμμεσον τρόπο πόσον αγαπά τον Θεό, μην το ρωτήσεις απευθείας, διότι μπορεί να ντραπεί να σου μιλήσει. Ρώτησε τον εμμέσως και πες του πόση ώρα προσεύχεσαι, και από την απάντηση που θα σου δώσει θα καταλάβεις πόσον αγαπά τον Θεό. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, οι καιροί είναι δύσκολοι. Βλέπετε πόσο δύσκολα περνάμε, πόσο δύσκολες είναι οι καταστάσεις επί παγκοσμίου κλίμακος, διότι επλήθυνε πάρα πολύ η αμαρτία. Σήμερα η αμαρτία θεωρείται ως τρόπος ζωής. Βλέπετε, σήμερα εγώ δεν ήξερα τι είναι δισκοθήκη, είπαν οι ρώτατε. Μία φορά έκαναμε ένα γρυπνία με την Αγία Ζώνη στη Λαμία. Ήταν Παρασκευή και τελειώσαμε το Σάββατο η ώρα 5. Τις αυγινές ώρες. Λοιπόν, πήγαμε στο ξενοδοχείο με μερικούς άλλους μοναχούς. Ακούω έτσι ένα θόρυβο, μια μουσική, ένα αλλαγμό. Εγώ τρόμαξα. Κοιτάζω γύρω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί, δεν βλέπω τίποτε. Λέω, τι ακούω, τι είναι αυτά που βλέπω. Μόλις προχωρήσαμε σε έναν υπόγειο, είχε μια τζαμαρία μπροστά και φαινόντουσαν εκεί καπνοί, γεμάτη αίθουσα, μεγάλη αίθουσα, και ήταν γεμάτη και χόρευαν και κουνιόντουσαν εκεί πέρα, και ήταν τέτοιο θόρυβο και τέτοιο αλλαγμό που στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και λέω, μα αν αυτή αν είναι διασκέδαση, τότε τι μπορούμε, τι θα ονομάσουμε μη διασκέδαση. Τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι βλέπετε ο τρόπος της ψυχαγωγίας, ο τρόπος της ενασχολήσεως, ο τρόπος της εργασίας, όλα αυτά έχουν αλλοτριωθεί και ο άνθρωπος γίνεται ένας διαφορετικός άνθρωπος, αλλοτριωμένος από τον πραγματικό άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα συναγερμό, όλοι μας να προβληματιστούμε. Τα παιδιά μας σήμερα, βλέπετε, βρίσκουν αυτόν τον χάος και μπαίνουν σε αυτόν τον χάος και έχουμε τόσες τραγωδίες. Βρίσκουμε μητέρες. Ήρθε μια μητέρα στην Αθήνα που ήμουν εκεί, η καημένη, λέει: Γιώργο, δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχω αφιάλτες. Κοιμούμε η ώρα 11. Σηκώνουμε η ώρα 1. Ήρθε ο γιος μου, δεν ήρθε. Ξαναπάω να κοιμηθώ, κοιμάμαι. Ξανασηκώνομαι σε μια ώρα, δεν είναι πάλι. Λοιπόν, θα μου το φέρει το 100. Θα μου το φέρουν μεθυσμένο, θα μου το φέρουν τραυματισμένο. Θα μου τηλεφωνήσουν κάποιον κρατητήριο να πάω να το δω. Αλλά και όταν έρθει μου λέει, πού τολμώ να το ρωτήσω. Αν το ρωτήσω που ήσουν ή άργησες, θα φάω ξύλο. Αυτά σήμερα δεν είναι ένας και δύο. Αυτά τα γεγονότα και αυτές οι εικόνες της οικογενειακής ζωής πληθύνονται και δυστυχώς έρχονται και στην Κύπρο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, χρειάζεται πολύ προσευχή, έμπονη προσευχή να μας λυπηθεί ο Θεός. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος σήμερα μέσα στην οικογένεια, βλέπετε με το παραμικρό γίνεται χαλασμός κόσμου. Γίνεται αμέσως, προβάλλεται το διαζύγιο.
διότι ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει καρπό πνευματικό μέσα του. Βλέπετε,

Παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν προβλήματα, όμως έκαναν υπομονή. Θυμάμαι εγώ κάτι έτσι που είχα γνωστές μου γυναίκες που ήταν, που ο άντρας τους εκτυπούσαν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα τρικούβερ το ξύλο. Και μια φορά εγώ επήγα να ρωτήσω μια γειτόνισσα μου εκεί, τέλος πάντων, τύπο, γιατί δεν το χωρίζεις. Και τι μου λέει, παιδί μου, έκανα παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο, θα τον κάνω υπομονή. Και ακριβώς αυτές οι αμόρφωτες γυναίκες είχαν μέσα τους θεολογική μόρφωση. Γιατί ακριβώς ήξεραν το νόημα του Σταυρού, ήξεραν το νόημα των πνευματικών, ήξεραν το νόημα της ταπεινώσεως. Και ταπεινώνονταν και υποχωρούσαν και κρατούσαν οικογένεια. Σήμερα βλέπετε με το παραμικρό, αντίσταση, δηλαδή χαλασμό κόσμου, ταραχή. Μα δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, χρειάζεται ένας πνευματικός συναγερμός. Ο καθένας να δει τον εαυτό του, να εξομολογούμαστε σωστά. Να εξομολογούμεθα καθαρό στην αρχή τη χάρη του Θεού και να μας φωτίζει να ταπεινωνόμαστε. Βλέπετε, η ταπείνωση είναι αυτή που λύει όλα τα προβλήματα. Βλέπετε τον Άγιο Σημαίον τον Στυλίτη, όταν πήγαινε στο Στήλον, οι άλλοι πατέρες της Κήτος, επειδή ήταν ο πρώτος που εφωτίστηκε να πάει με αυτόν τον τρόπο της ασκήσεως, άρχισαν να λένε μερικοί, μα είναι πλανεμένος. Άλλοι, μα ξέρω εγώ, είναι ιδιότροπος. Άλλοι έλεγαν είναι κεντρικός. Άλλοι έλεγαν, μα από ευλάβεια το έκανε. Και κάποιος εκ των διακριτικών γερών το έγινε σύναξη. Η συσκήτη των γερόντων και είπαν το εξής, πατέρας λέει, θα στείλουμε κάποιον να του πούμε να κατέβει, ότι είναι εντολή των πατέρων της συνάξεως. Και αν μπει με να ταπεινωθεί και να κατέβει, να του πούμε να μείνει. Εάν μπει ότι εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται και αντισταθεί, τότε είναι πλανεμένος. Και μπήκε κάποιος εκπρόσωπος των πατέρων της συνάξεως και του είπε να βάσει μειών, οι πατέρες παρακαλούν να κατέβεις από το στήλο, διότι δεν αναπαύονται. Και αμέσως αυτό συνέλεγε πάνω στο στήλο, λέει, να είναι ευλογημένο. Εφόσον οι πατέρες δεν αναπαύονται, εγώ θα κατεβώ. Και του λέει, μείνε εκεί που είσαι και συνέχισε. Διότι ακριβώς είδαν οι πατέρες οι διακριτικοί ότι η ταπείνωση είναι η πραγματική εικόνα της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σήμερα υπάρχει εγωισμός. Βλέπετε, πέρασε και δεν μου μίλησε. Πέρασε και με ζαβοκοίταξε. Πέρασε και δεν με έδωσε σημασία ενώ στο άλλον έδωσε. Όλα αυτά είναι προβλήματα που πάσχουμε εμείς ότι δεν έχουμε την ταπείνωση. Και η ταπείνωση είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό εάν προσπαθούμε να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία. Και ξέρετε, εδώ στην Κύπρο γίνεται το εξής. Ενθουσιάζεστε εύκολα, αρχίζετε και ζείτε μια πνευματική ζωή, μετά τα ξεχνάτε και γραδέλα και μπήραν, όπως είπε κάποιος σε κάποιον Κύπριο. Δηλαδή θέλει προσοχή να έχουμε μια συστηματική πνευματική εργασία για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τη χάρη του Θεού. Διότι βλέπετε, έρχονται δύσκολες μέρες. Έρχονται ώρα που περνούμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη στενή και τεθλιμμένη οδόν. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, να κρατήσουμε. Και ότι βλέπετε, υπάρχει η απόγνωση, συνεχώς η απαγοήτευση, η αποθάρρυνση, η κενότης. Αυτά τα συνάντησα αυτές τις μέρες περιφερόμενος μέσα στο νησί μας. Γιατί όμως? Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει μέσα του υπομονή, να έχει δύναμη, να βλέπει τα πράγματα με ένα φωτισμένο νου. Και όταν έρθει φωτισμός στο νου, θα καταλαβαίνεις την πατρική πρόνοια του Θεού. Και όπως λέει στο γεροντικό, εάν κολλήσει ο ουρανός με την γη, ο άνθρωπος του Θεού δεν κινείται, δεν ανησυχεί. Διότι έχει εμπειρία της θείας αντιλήψεως. Δηλαδή πώς? Έχει εμπειρία της προνοητικής παρουσίας του Θεού και έχει άμεση εμπειρία, διότι ακριβώς αισθάνθηκε μέσα του προσωπικά την πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και οι πατέρες ετώνησαν ότι η πίστη της θεωρίας η λεγόμενη, δηλαδή η πίστη της οράσεως. Ποια είναι η πίστη της οράσεως? Είναι αυτή που ο καθένας προσωπικά έχει ιδιαίτερη μπήραν της θείας αντιλήψεως και ορά των θεών με τις θείες ενέργειες που έχει ο Θεός στην καρδιά του. Και τότε γίνεται προσωπικότητα, τότε συγκροτούνται οι εσωτερικές του πνευματικές δυνάμεις και τότε γίνεται ένας άρτιος, εν μηδενή λυπόμενος. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτόν, όσο μπορείτε κοντά στην Εκκλησία, κοντά στο Χριστό μας, κοντά στους Αγίους μας, και τώρα που έγινε και αυτό το συνέδριο με τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, είδαμε τη χάρη των ανθρώπων του Θεού. Πόση γλυκή της, πόση ωραιό της πηγάζει από κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν πεταμένος, ήταν γκριμμένος, και όμως τον εφανέρωσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και σήμερα είναι ένας όντως παγκόσμιος άνθρωπος. Αυτό το πράγμα, η πίστη μας, βλέπετε, πόσον άρωμα έχει η Ορθοδοξία, το θέμα του Πατρός Παϊσίου. Είδα κάποιον μαθητή μου τις προάλλες του Πατρός Παϊσίου και τι μου είπε. Ήρθε κάποιος εδώ, λέει, στο ασκητήριό μου και μου είπε το εξής. Ενώ ευάδιζα προς τη Θεσσαλονίκη και με σταματά κάποιος χαλόγυρος με ότο στόπ.
Τον έβαλα μέσα και χωρίς να με ξέρει μου είπε το όνομά μου και του λέει, παιδί μου, έχεις καρκίνο στους πνεύμονες, αλλά είναι η αρχή της ασθένειας και να πάνε εξεταστείς και θα το προλάβεις. Και ενώ μιλούσε μαζί του εξαφανίστηκε στο αυτοκίνητο. Αυτός έπαθε, έτσι τρόμαξε, δεν ήξερε για αυτά, δεν άκουσε για τον Πατέρα Παΐσιον, έψαξε μερικούς που συνδέονται με το Άγιο Όρος, το έφερα μερικές φωτογραφίες και μόλις είδε αυτό, αυτός είναι. Βλέπετε ότι οι Άγιοι μας δεν είναι ότι έφυγαν και εξαφανίστηκαν, είναι μαζί μας, είναι παρόντες, είναι πατέρες που ενδιαφέρονται για μας. Αρκεί να τους προκαλέσουμε, να τους παρακαλέσουμε και αυτοί είναι μαζί μας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία μας, αυτός είναι ο πλούτος. Η Ορθοδοξία δεν είναι ιδέα, αδερφοί μου, δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι ρομαντισμός. Η Ορθοδοξία είναι βίωμα ζωής. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι με τη χάρη της Παναγίας μας, της Παντάνας σας, που θα την έχετε ως προστάτηδα η κόρονα, να μας φωτίζει όλους, ώστε πραγματικά όλοι μας να έχουμε σαν όρο στη ζωή μας να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Τι ωραία, δεν χαρήκατε απόψε που ήρθατε. Ακούσατε αυτήν την ωραία την παραδοσιακή μουσική. Έρχονται μερικοί εκεί πέρα διάφοροι, μα λένε, πάτερ, λέει, μη εκείνο, μη τούτο, μη το άλλο, εσύ είσαι, λέει, καλόγερη. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει πολύ σαφώς. Πάντων απόλαυσον, αμαρτίας απόστηθη. Μπορείς όλα να τα απολαύσεις στον κόσμο αυτό, παρεκτός αμαρτίας. Δεν είναι ωραία η ζωή μας τέτοια. Πρέπει να πάμε να βλέπουν αυτούς που κουνιούνται και να βλέπουν αυτούς που κάνουν τους, με συγχωρείτε, που είναι δηλαδή σαν τους καρακιόζηδες. Γι' αυτό πραγματικά να πάρουμε στα σοβαρά και να αφοσιωθούμε στη λατρεία του Θεού. Και τότε θα δείτε ότι η χάρη του Θεού είναι μαζί μας και θα οσφρενόμεθα και θα αισθανόμεθα την πατρική παρουσία του Χριστού μας. Αμήν.

Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
4: Χαίρετε. Μελετώντας τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την Παλαιά Διαθήκη και την ίδια την Παλαιά Διαθήκη, όταν διαβάσουμε δηλαδή τα βιβλία τα οποία αποτελούν και συγκροτούν την Παλαιά Διαθήκη, τότε διαπιστώνουμε ότι, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχουν διάφορα μυστήρια. Τα μυστήρια τα οποία έχουμε και στην Καινή Διαθήκη υπήρχαν και στην Παλαιά Διαθήκη. Μεταξύ των μυστήριων αυτών ήταν και η ιεροσύνη. Η ιεροσύνη λοιπόν έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό η σημερινή εκπομπή θα αναφερθεί στο θέμα αυτό, στο θέμα της ιεροσύνης στην Παλαιά Διαθήκη και μπορώ να πω στο θέμα θα αναφέρεται στις δύο ιεροσύνες της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτα να πούμε τα σχετικά περί της ιεροσύνης του Ααρών. Μια ιεροσύνη η οποία προέκυψε από την εμφάνιση του Ααρών και την ανάδειξη του Ααρών στο μεγάλο αυτό σημείο να είναι αρχιερεύς και μαζί με τον Μωυσή να οδηγήσουν το λαό από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Πριν όμως φτάσουμε στον Ααρών, είναι απαραίτητο να πούμε ότι θυσίες γινόταν και πριν από τον νόμο που δόθηκε από τον Θεό στο όρος Σινά. Υπήρχαν και τότε στην παλιά εποχή πριν τον νόμο υπήρχαν τελετές και θυσίες και εκτελούσαν τις θυσίες αυτές διάφοροι που είχαν τον τύπο του ιερέως. Δηλαδή γινόταν εξυλασμός υπέρ του λαού από πατριάρχας, ηγεμόνας, βασιλής κτλ. Και γινόταν αυτές, προσφερόταν θυσίες στο Θεό. Τέτοιες θυσίες τελούσαν συνήθως οι πατέρες της οικογένειας. Ο πατέρας μιας οικογένειας τελούσε μια θυσία εξυλασμού προς τον Θεό και όταν δεν υπήρχε πατέρας σε μια οικογένεια, αρχηγός της οικογένειας, τότε αυτό ετελούτο από το πρωτότοκο ιό. Και έτσι έχουμε τις διάφορες θυσίες που έγινε από τον Κάιν, τον Άβελ, τον Αβραάμ, τον Νόε, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Αβιμέλεχ και τα λοιπά. Και διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη πριν από τον νόμο, τότε διαπιστώνομαι ότι υπήρχαν και τελούνταν διάφορες τέτοιες θυσίες εξυλασμού προς τον Θεό. Τελούσαν δηλαδή χρέη ιερέων, όπως είπα προηγουμένως, αυτοί οι άρχοντες, οι βασιλείς, οι ηγεμόνες, οι πατέρες των οικογενειών. Αλλά όταν ο Ισραηλιτικός λαός έφυγε από τη γη της Αιγύπτου προς τη γη της Επαγγελίας με την καθοδήγηση του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος ήταν εκείνος που τους καθοδηγούσε βασικά, έλαβε την εντολή από το Θεό να καθοδηγήσει αυτό το λαό περίπου το 1250 π.Χ. και το λέω αυτό για να τεθούμε σε μια σχέση ιστορική που ακριβώς βρισκόμαστε. Τότε την αρχιεροσύνη την ανέλαβε ο μεγαλύτερος αδελφός του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος λεγόταν Ααρών. Δηλαδή όταν άρχισε αυτό το έργο της επιστροφής του λαού από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, ο Μωυσής ήταν τότε 80 ετών και ο Ααρών ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερός του, δηλαδή 83 ετών. 83 ετών. Ο Αρών ήταν εκείνος ο οποίος ανέλαβε μαζί με τον Μωυσή τις προσπάθειες συνδιαλλαγής ή τέλος πάντων τις διαπραγματεύσεις με τον Φαραώ και βοηθούσε αποτελεσματικά τον Μωυσή στο μεγάλο έργο αυτό της ελευθερώσεως του Ισραηλιτικού λαού. Αν διαβάσουμε και όταν διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη, τότε βλέπουμε ότι όταν πολεμούσε ο λαός εναντίον του Αμαλίκ, τότε ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος και προσευχόταν. Όταν σήκωνε τα χέρια του στο Θεό και προσευχόταν, νικούσε ο Ισραηλιτικός λαός. Όταν από την κόπωση κατέβαιναν τα χέρια, τότε ητάτο ο Ισραηλιτικός λαός. Γι' αυτό και ο Ααρών μαζί με τον Ορ ήταν οι δύο που κρατούσαν τα χέρια του Μωυσή στη στάση προσευχής. Ο Ααρών ανέβηκε μαζί με τους πρεσβυτέρους του λαού μέχρι ένα σημείο στο όρο Σινά, παρέμεινε εκεί και είχαν ένα τραπέζι και μόνος ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά, αλλά μέχρι ένα σημείο παρέλαβε μαζί του και τον Ααρών. Τον βρίσκουμε σε διάφορες άλλες πλευρές που ασκούσε το αρχιερατικό αξίωμα στο Ισραήλ. Αυτό το αρχιερατικό αξίωμα το πήρε από τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός τον επέλεξε να είναι ο αρχιερεύς και να τελεί τις θυσίες στο λαό. Και το βλέπουμε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αυτή η επιλογή έγινε εκ μέρους του Θεού με τρεις τρόπους. Το πρώτον με την τιμωρία του Κορέ και των οπαδών, οι οποίοι διεκδικούσαν αυτό το αξίωμα και τον επιβουλεύτηκαν τον Ααρών και ο Θεός τους τιμώρησε. Δεύτερον, με την κατάπαυση αυτής της πληγής, γιατί μετά από το θάνατο του Κορέ και των οπαδών του επήλθε τέλος πάντων ένας φόβος, τρόμος και ήρθε η κατάπαυση αυτής της πληγής με το πυρ το οποίο προσέλαβε από το θυσιαστήριο και έτσι ας πούμε θεραπεύτηκε ο λαός και αυτό το έκανε ο Ααρών με την εντολή του Μωυσέως. Και το τρίτο με τη ράβδο του Ααρών η οποία ευλάστησε. Δηλαδή προκειμένου να φανεί ποιος θα είναι ο αρχιερεύς πήρανε από όλες τις φυλές μία ράβδο, ξηρές ράβδους και ευλάστησε η ράβδος του Ααρών. Και με τα τρία αυτά γεγονότα απεδείχθη ότι ο Θεός ήθελε τον Ααρών ο οποίος ήταν κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος του Μωυσή να είναι ο αρχιερεύς που θα βοηθάει τον Μωυσή στην καθοδήγηση αυτού του λαού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στον Ισραηλιτικό λαό τα 40 χρόνια, στα οποία χρόνια πορευόταν μέσα στην Αίγυπτο. Μέσα στην έρημο μάλλον για να προχωρήσουν από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή βλέπουμε ότι ο Ααρών έκανε και μερικά σοβαρά λάθη. Το πρώτο λάθος ήταν ότι υπέκυψε στην απέτηση του λαού να μοσχοποιήσει, δηλαδή να κατασκευάσει ένα χρυσό μόσχο, τότε που ο Μωυσής ήταν πάνω στο όρο Σινά 40 μέρες και 40 νύχτες και παραλάμβανε τον νόμο, μοσχοποίησαν, δηλαδή έκαναν ένα, κατασκεύασαν ένα χρυσό μόσχο, γιατί, διότι ο λαός ήθελε να πιστεύει και να λατρεύει έναν ψηλαφιτό Θεό, όχι κάποιον αφηρημένο. Έκανε το λάθος να υποκύψει στην απέτηση του λαού ο Ααρών. Το δεύτερο λάθος το οποίο έκανε είναι ότι συμμάχησε με την αδελφή του τη Μαριάμ και την αδελφή του Μωυσέως Μαριάμ στο να καταλαλούν τον Μωυσή και φυσικά τιμωρήθηκε γι' αυτό. Και το τρίτο βασικό λάθος που διέπραξε ο Ααρών κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του ήταν ότι σε κάποια στιγμή που ζητούσαν νερό εκείνος κατά κάποιον τρόπο έδειξε μια αμφιβολία ότι μπορεί μέσα από την πέτρα να βγει νερό και να πιει όλος ο Ισραηλιτικός λαός και για το λόγο αυτό ο Θεός δεν του επέτρεψε να εισέλθει στη γη της Επαγγελίας. Όπως ακριβώς το ίδιο έγινε και με τον Μωυσή. Και μετά από 40 χρόνια που πέρασαν ο Ισραηλιτικός λαός με την καθοδήγηση του Μωυσέως και του Ααρών ως αρχιερέως πέρασαν από την έρημο και πλησίαζαν να εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας επάνω στο όρος Ορ, τότε ανέβηκε ο Ααρών ο Θεός του είπε να βγάλει το ημάτιο, την στολή την οποία φορούσε, τη μεγάλη στολή, τη στολή μάλλον του μεγάλου αρχιερέως, και την έδωσε στον υιό του τον Ελεάζαρ, και αφού απέβαλε αυτή τη στολή το, σε ηλικία 123 ετών εκοιμήθη και δεν μπόρεσε να μπει στη γη της επαγγελίας. Φυσικά ακολούθησε η ιεροσύνη και μετά των νόμων, γιατί όπως είδαμε προηγουμένως έχουμε η ιεροσύνη πρώτου νόμου, όχι η ιεροσύνη, θυσίες πρώτου νόμου, και χρέη ιερέως τελούσαν οι δίκαιοι άνθρωποι, οι αρχηγοί των οικογενειών και οι άλλοι άρχοντες και βασιλείς. Με το νόμο που εδόθη από το Θεό, αρχιερεύς ήταν ο Αρών και υπηρετεί το από τους Λεβίτες, οι οποίοι προέρχονταν από τη φυλή του Λεβί. Και αμέσως μετά το θάνατο του Αρών, η αρχιεροσύνη και γενικότερα η ιεροσύνη δόθηκε στον πρωτότοκο παιδί του Αρών, και από εκεί περιορίστηκε στον Αρών και στους απογόνους του Αρών, που βοηθούσαν βέβαια και οι Λεβίτες, οι οποίοι προέρχονται, όπως είπα προηγουμένως, από τη φυλή του Λεβί. Ο πρωτότοκος υιός του Αρών και στη συνέχεια των παιδιών, ο πρωτότοκος υιός των επομένων απογόνων του Αρών ήταν πάντοτε ο αρχιερεύς, και με την πάροδο του χρόνου έγιναν χιλιάδες αυτοί οι ιερείς, ώστε όταν ο Χριστός εμπήκε μέσα στην Ιεριχώ, όπως βλέπουμε στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και έμεινε στην οικία του Ζακχαίου, τον προσκάλεσε να μείνει στην οικία του Ζακχαίου, τότε στην Ιεριχώ υπήρχαν 6.000 ιερείς μόνον στην Ιεριχώ, και επομένως υπήρχαν χιλιάδες ιερείς σε όλο τον Ισραηλιτικό λαό. Ο Δαβίδ τους χώρισε σε 24 τάξεις. Ποιο ήταν το έργο αυτών των ιερέων? Το βασικό έργο των ιερέων ήταν να τελούν τις θυσίες. Φυσικά αυτό επεκτηρώνονταν και σε άλλα, ή σε άλλα θέματα τα οποία είχαν σχέση με τις θυσίες, όπως για παράδειγμα η διατήρηση της φωτιάς στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Διατηρούσαν πάντα τη φωτιά στο θυσιαστήριο, όπως επίσης η διατήρηση του φωτός στη χρυσή λιχνία. Έπρεπε η χρυσή λιχνία να είναι πάντοτε αναμένη. Η ζύμωση και η προσφορά των άρτων κατά το Σάββατο στους ναούς, και κάθε μέρα και νύχτα, πρωί και βράδυ, εφρόντισαν την προσφορά του θυμιάματος. Και μέσα αυτή την προοπτική ο Ζαχαρίας, όπως λέγει η Καινή Διαθήκη, ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ήταν ένας ιερεύς, διότι η Ελισάβετ, η μητέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, ήταν η γυναίκα, και η γυναίκα μάνα του Ζαχαρία, από τις θυγατέρες του Αρών, και εισήρχε το μέσα στο θυσιαστήριο το πρωί και το βράδυ, μέσα στη σκηνή και μέσα στο ναό μάλλον, για να προσφέρει το θυμίαμα το πρωί και το απόγευμα. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν το έργο των ιερέων, που τους επέλεξε ο ίδιος ο Θεός, τον Αρών και στη συνέχεια τους ιερείς από τη φυλή του Λεβί. Και ισχύει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος: ούχε αυτό της λαμβάνει την τιμήν, αλλά καλούμενος υπό του Θεού καθάπερ ο Αρών. Δηλαδή δεν λαμβάνει κανένας την τιμή να είναι ιερεύς του Θεού του Υψίστου, παρά μόνο εκείνος ο οποίος καλείται από τον Θεό, όπως έγινε στον Αρών. Δεν προήλθε από μόνο του, δεν θέλησε μόνος του να αναλάβει αυτή τη διακονία, αλλά ο ίδιος ο Θεός τον επέλεξε για αυτή τη διακονία, για αυτή την προσφορά. Έχουμε λοιπόν την πρώτη ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η ιεροσύνη του Αρών. Έχουμε όμως και μια δεύτερη ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Μελχισεδέκ, η λέξη Μελχισεδέκ σημαίνει ο βασιλεύς της δικαιοσύνης. Και εδώ αναφέρεται σε ένα περιστατικό που έγινε με τον Αβραάμ, όταν ο Αβραάμ πολύ αργότερα, το 1000 περίπου 40, αυτό σε εκείνη την περίοδο βρισκόμαστε τη χρονική, όταν επέστρεφε από μια θριαμβευτική νίκη εναντίον των εχθρών των Ισραηλιτών και επέστρεφε γεμάτος από λάφυρα τα οποία είχε αποκτήσει από τον πόλεμο αυτό, τότε εμφανίστηκε μπροστά του κάποιος βασιλεύς και ιερεύς, ο λεγόμενος Μελχισεδέκ. Ήταν βασιλεύς και ιερεύς. Τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη για το θέμα αυτό, και μάλιστα το βιβλίο της Γενέσεως, στο 14ο κεφάλαιο. Το διαβάζω για να γίνει στη συνέχεια μια ανάλυση, για να μας βοηθήσει να δούμε τι ιεροσύνη είχε ο Μελχισεδέκ. Λέγεται εκεί λοιπόν ότι Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, εξήνεγεν άρτους και ίνων, ίν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου, πριν δοθεί η ιεροσύνη που δόθηκε αργότερα στον Ααρών. Επομένως, ο Μελχισεδέκ ζούσε πριν τον Ααρών, ίν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν, ευλογημένος Άβραμ, το Θεό το Υψίστο, ως έκτισε τον ουρανόν και την γην, και ευλογητός ο Θεός ο Υψίστος, ως παρέδοκε τους εχθρούς σου. Υποχειρίωση. Και έδωκεν αυτό Αβραάμ δεκάτην από πάντων. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συνάντηση. Συνάντηση του Πατριάρχη Αβραάμ με τον βασιλέα, τον Μελχισεδέκ, που ήταν βασιλεύς Σαλήμ. Σαλήμ ήταν, λεγόταν παλιά, τα Ιεροσόλυμα. Ήταν βασιλεύς των Ιεροσόλυμων, της πόλεως των Ιεροσολύμων. Αλλά συγχρόνως ήταν και ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και αυτός ο άγνωστος που δεν αναφέρεται πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη, άλλη φορά ο Μελχισεδέκ, αυτός ο άγνωστος ευλόγησε τον Πατριάρχη Αβραάμ, ότι έχουμε, ή μάλλον το πρώτο που έκανε πριν τον ευλογήσει, το πρώτο που είναι, του προσέφερε άρτων και ίνων. Και ξύνεγγε, λέει, άρτους και ίνων, και του προσέφερε. Και αυτό είναι ένα παράξενο γεγονός. Γιατί? Διότι οι βασιλείς, όταν έκαναν γεύμα, δεν προσέφεραν άρτων και ίνων, αλλά προσέφεραν εδέσματα, άλλα εδέσματα. Εδώ του προσφέρει, ενώ βασιλεύς και ιερεύς, του προσφέρει άρτων και ίνων. Είναι η προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας. Και αφού του προσέφερε άρτων και ίνων, στη συνέχεια τον ευλόγησε. Ευλόγησε ένας βασιλεύς και ιερεύς, άγνωστος μέχρι τότε στον Αβραάμ, τον Πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος και εκείνος είχε χρηστεί από τον Θεό. Τον ευλόγησε. Και ο Αβραάμ, δείγμα υπακοής σε αυτόν και υποταγής σε αυτόν, του προσέφερε το 10% των λαφύρων που είχε αποκτήσει τον πόλεμο, που σημαίνει αναγνώριση. Και είναι πραγματικά παράξενο πως ο νικητής ο Αβραάμ είναι εκείνος ο οποίος προσφέρει, κάνει, δηλώνει την υποταγή του και προσφέρει το 1/10 των λαφύρων. Και βεβαίως δέχτηκε την ευλογία από τον Μελχισεδέκ. Επομένως είναι ένα μυστηριώδες πρόσωπο ο Μελχισεδέκ. Η Αγία Γραφή δεν λέγει τίποτα για αυτόν. Δεν αναφέρει καθόλου για τον πατέρα του, για τη μητέρα του, για τη γενεαλογία του, από που προερχόταν, τι ακριβώς ήταν. Ήταν συγχρόνως βασιλεύς και ιερεύς, χωρίς όμως να έχει προκάτοχο και χωρίς να έχει διάδοχο. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν αυτή την περίπτωση και το πρόσωπο, το μυστηριώδες πρόσωπο του Μελχισεδέκ, μας λένε ότι αυτός είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Τύπος του Χριστού που θα ερχόταν στην Καινή Διαθήκη να ενανθρωπίσει και να σώσει το ανθρώπινο γένος. Μια τέτοια ανάλυση εκτός από τους πατέρες την κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Και μάλιστα στο 7ο κεφάλαιο της επιστολής αυτής λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος, και Μελχισεδέκ, απάτορ, αμήτορ, αγενεολόγητος, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων, αφοσιωμένος δε το Υιό του Θεού, μένει ιερεύς εις το διηναικές. Είναι απάτορ, δεν έχει πατέρα, είναι αμήτορ, δεν έχει μητέρα. Είναι αγενεολόγητος, δεν υπάρχει γενιά του, δεν ξέρουμε από πού προέρχεται, δεν έχει αρχή ημερών, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Πού αναφέρονται όλα αυτά? Αναφέρονται στο Χριστό. Είναι λοιπόν τύπος του Ιησού Χριστού. Είναι, θα λέγαμε, ο άστρακος λόγος στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Λεβίτες, λέγει ο Απόστολος Παύλος, που συγκέντρωναν τη δεκάτη, το δέκατο της περιουσίας των άλλων, πέθαναν. Ενώ ο Μελχισεδέκ μαρτυρούμενος ότι ζει. Δηλαδή μαρτυρείται ότι ο Μελχισεδέκ δεν πέθανε, όπως όλοι οι άλλοι, αλλά ζει. Δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Με αυτή λοιπόν την έννοια αναφέρεται στον Χριστό και λέγει ο Απόστολος Παύλος για τον Χριστό. Κατά την τάξη Μελχισεδέκ, έτερον ανίσταστε ιερέα και ού κατά την τάξη Ααρών λέγεστε μετατιθεμένης γάρ της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Οπότε εδώ έχουμε μια μετάθεση ιεροσύνης. Δηλαδή με τον Μελχισεδέκ, με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας υπενθυμίζει τον Μελχισεδέκ, διότι ο Μελχισεδέκ ήταν τύπος του Ιησού Χριστού και επομένως ο Χριστός, ο οποίος είναι τύπος του Μελχισεδέκ, είναι εκείνος ο οποίος κάνει μια άλλη ιεροσύνη, μας προσφέρει μια άλλη ιεροσύνη. Μετατίθεται η ιεροσύνη του Ααρών και είναι η ιεροσύνη του Χριστού. Έγινε λοιπόν μετάθεση της ιεροσύνης. Γι' αυτό και ψάλλουμε την ημέρα των Χριστουγέννων και αυτό είναι ένα τμήμα από ψαλμούς του Δαβίδ. «Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Αναφερόμαστε στον Χριστό και λέμε «Συ Κύριε, Συ Χριστέ, είσαι ιερεύς εις τον αιώνα, όχι κατά την τάξη του Ααρών, αλλά είσαι κατά την τάξη του Μελχισεδέκ». Μυστηριώδες λοιπόν πρόσωπο ο Μελχισεδέκ. Γι' αυτό και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή θα πει «Κατά το σου τον Κρήτονος διαθήκης γέγονεν έγκυος Ιησούς». Ο Χριστός δηλαδή έγινε εγγυητής μιας μεγαλύτερης διαθήκης κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Είπα προηγουμένως για τους πατέρες το πώς ερμηνεύουν την παρουσία του Μελχισεδέκ. Λένε ότι ο Μελχισεδέκ, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος για παράδειγμα, είναι τύπος του Χριστού, όπως εκείνος ήταν πάτορ και αμήτορ. Έτσι και ο Χριστός είχε δύο φύσεις. Κατά την ανθρώπινη φύση είναι απάτορ, δηλαδή γεννήθηκε από μητέρα την Παναγία χωρίς πατέρα, εκ πνεύματος Αγίου, και κατά την θεία φύση είναι αμήτορ, δηλαδή γεννήθηκε από τον πατέρα προαιώνων, προχρόνων αιωνίων, χωρίς τη μητέρα. Και είναι αγενεαλόγητος και τα λοιπά, είναι οι δύο φύσεις του Χριστού. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από τώρα, κατά την ανθρώπινη φύση, είναι αμήτωρ και κατά την θεία φύση, κατά την αιώνια γέννηση μάλλον, είναι αμήτωρ κατά την αιώνια αυτού γέννηση, η οποία η πρώτη αυτή γέννηση είναι φρικτή και ασύλληπτη, η πρώτη γέννηση από τον πατέρα, χωρίς από μητέρα. Και η δεύτερη γέννηση που έγινε από μητέρα την Παναγία χωρίς πατέρα είναι μυστικοτάτη και ακατάληπτη. Έχουμε λοιπόν δύο ιεροσύνες. Ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος θα μας πει με τη γέννησή του κατά την ανθρώπινη φύση απομακρύνεται η σκιά του νόμου και έρχεται η αλήθεια, δηλαδή αυτός ο ίδιος ο Μελχισεδέκ. Παρουσιάζει λοιπόν το Μελχισεδέκ ως την αλήθεια. Και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής θα πει «Καθένας που νεκρώνει τα μέλη του επί της γης και δεν έχει σχέση με τη σαρκική ζωή λόγω της Θείας Χάριτος που κατοικεί μέσα του, αυτός γίνεται απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος σύμφωνα με το Μέγα Μελχισεδέκ». Επομένως ο Μελχισεδέκ είναι τύπος του Χριστού. Οπότε ερχόμαστε στα καθημάς προς την Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός είναι ο Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ ήταν τύπος του Χριστού. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος εκφράζει το Μελχισεδέκ, μια άλλη ιεροσύνη, πνευματική ιεροσύνη. Καταργείται η ιεροσύνη του Ααρών. Οπότε ο Χριστός προσλαμβάνει την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Είναι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτήν την ιεροσύνη ο Χριστός τη δίνει στους Αποστόλους, στους μαθητές του και εκείνη στους επισκόπους, τους διαδόχους και κάθε επίσκοπος τον επόμενο, το διάδοχό του και οι επίσκοποι στους ιερείς. Είμαστε δηλαδή τώρα ιερείς και αρχιερείς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτή η αρχιεροσύνη και η ιεροσύνη έχει μέσα και το στοιχείο της ιερουργίας, της τελέσεως των μυστηρίων, της Θείας Ευχαριστίας προπαντός και των άλλων μυστηρίων, αλλά κυρίως έχει και την ιεροσύνη, την εσωτερική, την καρδιακή, γιατί η ιεροσύνη κατά την τάξη Μελκισεδέκ είναι η ιεροσύνη πνευματική, σε αντίθεση με την ιεροσύνη του Άρων, που ενεργεί μέσα στην καρδιά, με την εσωτερική καρδιακή προσευχή. Έτσι, οι αρχιερείς και οι ιερείς έχουν την ιεροσύνη του Χριστού να τελούν τα μυστήρια όπως τα τελούσε στην Παλαιά Διαθήκη ο Αρών, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο τώρα εδώ, με την έννοια δηλαδή ότι έχουμε προσφορά σώματος και αίματος του Χριστού, αλλά συγχρόνως έχουν και την ιεροσύνη του Μελκισεδέκ, την εσωτερική ζωή, την καρδιακή προσευχή. Βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα. Δηλαδή υπάρχουν αρχιερείς και υπάρχουν ιερείς, γενικότερα υπάρχουν κληρικοί που τελούν τα μυστήρια, θα λέγαμε κατά τον τύπο, αναλογικά το λέω αυτό τώρα, κατά τον τύπο του Άρων, αλλά δεν έχουν εσωτερική ιεροσύνη κατά την τάξη και τον τύπο του Μελχισεδέκ. Και έτσι έχουμε ιερείς που δεν έχουν εσωτερική ιεροσύνη, αλλά τελούν τα μυστήρια φυσικά, έγκυρα μυστήρια όταν γίνονται αποδεκτοί από την εκκλησιαστική κοινότητα, δηλαδή από την Εκκλησία, αλλά οι μοναχοί που δεν έχουν εξωτερική ιεροσύνη, διότι η Εκκλησία προσφέρει την ιεροσύνη για να τελούνται τα μυστήρια της Εκκλησίας ιδιαιτέρως και εξαιρέτως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά οι μοναχοί που δεν έχουν την εξωτερική ιεροσύνη έχουν την ιεροσύνη, το βασίλειον ιεράτευμα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι να μην μεθύσκεστε ίνο, γιατί αυτό είναι η ασωτεία, αλλά πληρούστε πνεύματι, να είστε γεμάτοι από πνεύμα, λαλούντες εαυτής στην καρδία σας, ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Αυτή είναι η νοερά προσευχή. Και καλόν είναι να συνδέονται οι δύο ιεροσύνης, η ολόκληρη ιεροσύνη του Χριστού, με την τέλεση των μυστηρίων, αλλά και την τέλεση της εσωτερικής καρδιακής θείας λειτουργίας. Αλλά βεβαίως οι μοναχοί είναι εκείνοι που έχουν, και όσοι ζουν με το μοναχικό πολίτευμα, και οι χριστιανοί, γιατί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει, κάθε ένας που νικά τη σάρκα και τα μέλη αυτού τα επί της γης, τότε είναι μέσα του, έχει τη χάρη κατά την τάξη Μελχισεδέκ, και αυτή περνάει στην αιωνιότητα. Καθένας λοιπόν που τηρεί τις εντολές του Χριστού και ζει εν Χριστώ και έχει μέσα του αυτή την αγάπη και την ορμή για τον Χριστό, είναι και εκείνος έχει την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Άλλο λοιπόν είναι η ιεροσύνη που είναι κατά την τάξη του Αρών αναλογικά, και άλλο είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Εμείς πάντως πρέπει, και όλοι οι κληρικοί, επίσκοποι και πρεσβύτεροι και διάκονοι, να αισθανόμαστε μεγάλη τιμή διότι έχουμε την ιεροσύνη του Χριστού, να τελούμε τα Άγια Μυστήρια, αλλά προπαντός να έχουμε και την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ μέσα στην καρδιά. Αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι οι χριστιανοί ότι πέρα από αυτήν την αισθητή ιεροσύνη που τελεί τα μυστήρια, υπάρχει και η ιεροσύνη της καρδίας, η πνευματική ιεροσύνη όπως λένε οι πατέρες του Μελχισεδέκ, που την έχουν οι μοναχοί και όσοι λαϊκοί προσπαθούν να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού, που αυτή η ιεροσύνη περνάει στην αιωνιότητα. Χαίρετε.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που εκπέμπει και παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορος θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας ασχοληθήκαμε ιδιαιτέρως με την άσκηση της προσευχής. Τονίσαμε πως μία από τις βασικότερες πτυχές της πνευματικής ζωής ενός χριστιανού αποτελεί η προσευχή, η οποία είναι μητέρα όλων των αρετών σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Στις προηγούμενες εκπομπές μας αναδείξαμε τα ωφέλη τα οποία μπορεί να γευθεί ο χριστιανός μέσα από την προσευχή. Είδαμε τα συνήθη εμπόδια τα οποία παρουσιάζονται στην άσκηση της συγκεκριμένης πνευματικής αρετής, αλλά μιλήσαμε και για την αδιάλειπτη προσευχή, δηλαδή την συνεχή μνήμη του Θεού μέσα από τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Μάλιστα για το τελευταίο, τονίσαμε ιδιαιτέρως πως ο σύγχρονος χριστιανός, παρόλο που ζει μέσα σε κόσμο πολύβουο και παρόλο που έχει πολλές ενασχολήσεις, μπορεί μες στην καθημερινότητά του να εντάξει το όνομα του Κυρίου και τελικά να αγιάσει κάθε προσωπική στιγμή, έχοντας πάντοτε στραμμένο το νου του προς τον Θεό, μέσω του οποίου θα λάβει την κάθε ευλογία. Έγινε λοιπόν αντιληπτό από τις δύο παραπάνω εκπομπές πως δεν μπορεί να νοήσει χριστιανός εάν δεν ασκείς την προσευχή, εάν δηλαδή δεν προσπαθείς να αφιερώνεις έστω και ένα μικρό δεκάλεπτο από το σύνολο του 24ωρου στη μνήμη του Θεού. Και αυτό γιατί η προσευχή είναι ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται ότι ο χριστιανός έχει μέσα στην καρδιά του ανεπτυγμένη την αγάπη απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού, και αυτή η αγάπη τον οδηγεί στο να προσεύχεται. Όπως τονίσαμε, η προσευχή δεν δημιουργεί αγάπη, αλλά η αγάπη προς τον Χριστό οδηγεί προς την προσευχή. Γνωρίζουμε λοιπόν καλώς πως κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με την άσκηση μιας συγκεκριμένης πνευματικής αρετής, είναι καλό να αναζητούμε τον άξονα και το έναυσμα μέσα από την Αγία Γραφή. Σήμερα λοιπόν θα εξετάσουμε τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου. Θα δούμε δηλαδή με ποιον τρόπο ο Απόστολος των Εθνών Παύλος θεωρεί τον προσευχόμενο άνθρωπο, ποια χαρακτηριστικά του δίνει και πώς ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος προτρέπει όλους εμάς σε αέναη προσευχή. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως ο Απόστολος Παύλος πάντοτε όταν ομιλεί στις επιστολές του περί πνευματικής ζωής έχει κατά νου το γεγονός της καινής κτήσεως του νέου ανθρώπου, της ελπίδος που αναγεννήθηκε μέσα από τον τάφο εξαιτίας της Αναστάσεως του Κυρίου, καθώς και της κοινωνίας του Πνεύματος του Θεού με τον άνθρωπο που ζει μέσα στον κόσμο. Για τον Απόστολο των Εθνών, ο χριστιανός θα πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος πολιτεύεται μέσα στο σήμερα, αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Ταυτοχρόνως όμως θα πρέπει να είναι και ο άνθρωπος ο οποίος ζει την Βασιλεία του Θεού στο σήμερα εξαιτίας της υιοθεσίας του ίδιου από τον Θεό κατά την ημέρα της βαπτίσεως. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν μπορεί να αντιληφθεί καθόλου τον άνθρωπο ανεξάρτητα από τον Θεό. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος είναι απόλυτη εικόνα του Θεού. Μάλιστα, στην προς Κολοσσαίους επιστολή αναφέρει πως ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού του Αεροάτου και άρα δεν ζει ανεξάρτητα από το έργο της Θείας Οικονομίας και ούτε έξω από το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Για τον Απόστολο Παύλο λοιπόν, ο χριστιανός συνδέεται κατά απόλυτη έννοια τόσο με την Εκκλησία όσο και με τον Χριστό. Άρα όχι μόνο εκκλησιοποιεί την ζωή του, αλλά προσπαθεί να χριστοποιήσει τα πάντα. Δηλαδή προσπαθεί να σκέφτεται, να κινείται και να δρά όπως ακριβώς θα δρούσε ο Χριστός εάν ζούσε στο σήμερα. Είναι γεγονός πως ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να ξεχνά πως οφείλει την ύπαρξή του στον Θεό, στον προσωπικό Θεό που δημιουργεί τα πάντα και αντιμετωπίζει το ιδιαίτερο δημιούργημά του τον άνθρωπο ως μοναδική προσωπικότητα, τον οποίον επιθυμεί να σώσει από τις ευθοροποιές δυνάμεις που τον κρατούν δέσμιο στην αμαρτία. Έτσι η ζωή του ανθρώπου χωρίζεται ανάμεσα σε δύο καταστάσεις. Σε αυτήν την κατάσταση του παλαιού ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος κινούνταν σύμφωνα με τις επιθυμίες της απάτης, τα έργα της σαρκός και την δύναμη της αμαρτίας, αλλά ταυτόχρονα και του νέου ανθρώπου, του ανακαινισμένου, που γνώρισε την δόξα του Κυρίου μέσω της Αναστάσεως, μιας και περνώντας μέσα από τη βάπτιση μπόρεσε να καθαρθεί από τον παλαιό άνθρωπο, να τον θανατώσει και τελικά ανακαινισμένος να πορευθεί προς τον Παράδεισο. Ο Θεός ποτέ δεν εγκατέλειψε το δημιούργημά του. Αντιθέτως, τον κατέστησε αντικείμενο της αγάπης του, η αγάπη η οποία κορυφώθηκε επάνω στο Σταυρό με την θυσία του Χριστού. Όλα τα παραπάνω τα επιβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, τονίζοντας πως οι άνθρωποι αμάρτησαν και βρίσκονταν μακριά από τη δόξα του Θεού. Όμως ο Θεός έρχεται και σώζει τον άνθρωπο χωρίς αντάλλαγμα, δωρεάν τη αυτού χάριτη δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Ο Θεός με τη σταυρική θυσία του αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι ήρθε έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερημών απέθανε. Ενώ σε άλλο σημείο της προς Εφεσίους επιστολή θα τονίσει πως δια την πολλήν αγάπην αυτού ειν ηγάπησεν ημάς και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμαση συνεζοποίησε το Χριστό. Παρόλο που εξαιτίας της αμαρτίας μπορούμε να χαρακτηριστούμε ως εχθροί του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός έρχεται και συμφιλιώνει εμάς με τον Πατέρα Του δια του θανάτου του Υιού Αυτού. Συμφιλιωθήκαμε, επιστρέψαμε στην πορεία μας και οδηγούμαστε όλο ένα και περισσότερο προς τον Παράδεισο. Η επιστροφή αυτή, η ανάκληση προς την σωτηρία είναι έργο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή της αγάπης του Χριστού προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Χριστός αναλαμβάνει δια της σταυρικής του θυσίας να αποκαταστήσει την παλαιωμένη σχέση μας με τον Θεό και να μας άρει μέσα από την αμαρτία και να μας οδηγήσει προς την σωτηρία. Γι' αυτό, όπως ο Πατέρας Θεός με τη δύναμή του ανέστησε τον Χριστό εκ νεκρών, το ίδιο και εμείς μπορούμε να ζήσουμε μια καινούργια ζωή εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ώστε τελικά ο παλαιός άνθρωπος να συνεσταυρωθεί, να πεθάνει μαζί με τον Χριστό επάνω στο Σταυρό και μαζί με τον Κύριο να αναστηθούμε και εμείς προς την δόξα του Παραδείσου. Αμέσως μετά το Σταυρό, ο άνθρωπος ανακαινίζεται με τέτοιον τρόπο ώστε πλέον οι δυνάμεις του παλαιού αιώνα να μην έχουν καμία κυριαρχία πάνω μας και ταυτόχρονα ολοένα και περισσότερο δια της χάριτος του βαπτίσματος να ντυνόμαστε διαδοχικά τον νέον άνθρωπο, τον ανακαινούμενον εις επίγνωση κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών. Ο χριστιανός καλείται να έχει μέσα του πνεύμα Χριστού ή πνεύμα Κυρίου ή φρόνημα του πνεύματος, δηλαδή να ζει μία πνευματική ζωή με άξονα και αρχέτυπο τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Χριστό μέσα στο σώμα του Χριστού που δεν είναι άλλο από την Αγία μας Εκκλησία. Με όλα τα παραπάνω ο Απόστολος Παύλος θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε την ανάγκη της άσκησης της προσευχής ως δείγμα ευγνωμοσύνης προς την Θεία Οικονομία του Κυρίου. Για τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, αντικείμενο των προσευχών και των δεήσεών μας είναι αυτή η δωρεά της εν Χριστώ απολυτρώσεως η οποία έρχεται μέσα από τη σταυρική θυσία του Κυρίου. Η έκφραση του ιδίου «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός, ο δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω ότι του Υιού του Θεού του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε αυτόν υπερ εμού», δηλώνει ακριβώς το γεγονός ότι ο ίδιος είναι πλημμυρισμένος από την αγάπη του Χριστού και την χάρη της απολυτρώσεως. Αισθάνεται λοιπόν την ανάγκη να ευχαριστεί διαρκώς και συνεχώς τον Θεό για αυτή τη δωρεά και να δοξολογεί το όνομα του Κυρίου, γιατί τελικά μπόρεσε να ξεφύγει από την αμαρτία και να οδηγηθεί σιγά σιγά προς τον Παράδεισο. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, αναγνωρίζοντας την δωρεά του Κυρίου, δηλώνει πως ου καθετώ την χάρη του Θεού. Δηλαδή, δεν αποδεικνύεται αχάριστος και εγωκεντρικός απέναντι στον Κύριο. Μόνο με αυτό το σημείο, αγαπητοί μου και αγαπητές μου ακροατές και ακροάτριες, μπορείτε να καταλάβετε το πόσο ο άνθρωπος και ιδίως ο χριστιανός θα πρέπει να προσεύχεται καθημερινά προς τον Θεό. Θα πρέπει να νιώθει δηλαδή αυτήν την έντονη ευγνωμοσύνη, την έντονη χαρά, αλλά ταυτόχρονα και την έντονη δοξολογία προς τον Θεό, μιας και ο ίδιος χάρισε την ίδια του την ζωή για να μπορέσουμε να έχουμε εμείς όντως ζωή. Άλλωστε, όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές μας, ο άξονας της προσευχής είναι ακριβώς αυτή η αποδοχή της αναγκαιότητας της παρουσίας του προσώπου του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ο χριστιανός ο οποίος δεν προσεύχεται, δεν αφιερώνει έστω και λίγο χρόνο στη μνήμη του Θεού, δείχνει ακριβώς το πόσο αχάριστος είναι απέναντι στην δωρεά του Κυρίου για τη δική μας αμαρτία. Διαβάζοντας τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, κατανοούμε αυτό το κεντρικό σημείο, ότι πρέπει συνεχώς να δοξολογούμε και να ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, ο Απόστολος Παύλος κατανοεί ότι μεταξύ του αιτήματος και της δοξολογίας σπουδαιότερη θέση έχει η δοξολογία και η ευχαριστία. «Ευχαριστούμεν τον Θεό πάντοτε», γράφει προς τους Θεσσαλονικείς. Ενώ αλλού αναφέρει «ευχαριστούμε τον Θεό αδιαλείπτος», ενώ σε άλλο σημείο λέει «εμπαντή ευχαριστήτωε τούτο γαρθέλημα Θεού». Η αναγκαιότητα της ευχαριστίας και δοξολογίας στηρίζεται στο αυτονόητο ότι εμείς τελικά είμαστε οφειλέτες απέναντι στον Θεό. Ίσως τελικά σημαντικότερο δεν είναι να ζητήσουμε την εκπλήρωση των διαφόρων υλικών αναγκών μας. Είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο πατέρας μας, ο ουράνιος πατέρας, μπορεί εύκολα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε υλική μας ανάγκη. Η σπουδαιότητα της προσευχής βρίσκεται στην κατανόηση ότι ο άνθρωπος έχει την ανάγκη πνευματικών αναγκών, την ανάγκη εκπλήρωσης πνευματικών αγαθών και όχι τόσο υλικών αγαθών. Όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι όλη του η ζωή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την

ψυχική κατάσταση την οποία αποκτά μέσα από την προσευχή τον βοηθά ώστε να έχει όλα εκείνα τα κατάλληλα κριτήρια που χρειάζεται για να διώξει από μέσα του το άγχος και να αναλωθεί σε μια δοξολογία του προσώπου του Κυρίου, η οποία θα τον βοηθήσει τελικά ακόμα και στη ζωή του μέσα στον κόσμο. Ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, πως ο σύγχρονος άνθρωπος δεν στερείται καμίας ευκολίας. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος του παρέχει τα πάντα. Κι όμως, παρόλο του γεγονότος ότι έχει ό,τι αναζητήσει, θα έπρεπε να είναι χαρούμενος. Παρόλα τα αυτά όμως, βλέπουμε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δουλώνεται στην θλίψη και την κατάθλιψη, αδυνατώντας να κατανοήσει τον λόγο της καταστάσεώς του. Έρχεται όμως τώρα ο Απόστολος Παύλος και εξηγεί το γεγονός πως οποτεδήποτε ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, όλη του η ζωή γίνεται ένα απέραντο άγχος και αγωνία. Η προσευχή ως άσκηση πνευματική ενδυναμώνει τον άνθρωπο και του δείχνει τον σκοπό της υπάρξεώς του, που είναι το πρόσωπο του Κυρίου και ο Παράδεισος, μέσα από τον οποίον αντλεί την ελπίδα για το αύριο. Ο άνθρωπος της εποχής μας είναι στεναχωρημένος ακριβώς γιατί είναι απελπισμένος και είναι απελπισμένος γιατί έχει χάσει την επαφή του με τον Θεό. Ίσως σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η άσκηση της προσευχής έρχεται επιτακτικά να αποδείξει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε. Θα πρέπει να αναζητήσει το αρχέτυπο που είναι το πρόσωπο του Κυρίου και αφού το ανακαλύψει να παραμείνει προσκολλημένος αυτόν ώστε να απολάβει από εκεί την ελπίδα της Αναστάσεως που βγαίνει μέσα από τον τάφο. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης θα τονίσει πως προσευχή είναι το αΐ συνήνε Θεό και κακολημένην έχει αυτό και αδιάσπαστον την ψυχή και τον νουν αναπόσπαστον. Η προσευχή δηλαδή μας ενώνει με τον Θεό. Είναι μια πορεία προς τον Θεό με σκοπό να φτάσουμε σε Αυτόν και να ενωθούμε με Αυτόν. Και αφού ενωθούμε και αφού βρούμε το πρόσωπό Του, τότε η ψυχή κατανήσεται, αποκτά χαρά και εφροσύνη στην καρδιά, σύμφωνα με τον Ψαλμό 4, στίχος 7. Δεν ξεχνά ο Απόστολος Παύλος πως η προσευχή είναι αυτή που έχει την δύναμη να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα πάθη, να τον ανυψώσει στον ουρανό σε σημείο ώστε να μπορεί να συνομιλεί με τον Θεό. Γι' αυτό και λέμε πως η προσευχή καθιστά τον άνθρωπο θεοειδή, απαλλαγμένο από φαντασίες απρεπείς, πάθη διαβολικά, ενοχλήσεις οι οποίες είναι του αντικειμένου και πλέον είναι ελεύθερος από νοήματα και προβλήματα αυτού του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει πολύ καλά πως ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να ζήσει μια πνευματική ζωή μέσα στο σήμερα, σε οποιονδήποτε χώρο και χρόνο, καλείται να είναι ολοένα και περισσότερο συνδεδεμένος με το πρόσωπο του Κυρίου. Ας έχουμε κατά νου μια ηλεκτρική συσκευή. Όσο η ηλεκτρική συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή του ρεύματος, τόσο αυτή η συσκευή αποκτά νόημα και αξία. Όταν αυτή η συσκευή χάσει τη σύνδεσή της με την παροχή του ρεύματος, τότε η συσκευή χάνει ουσιαστικά και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία την καθιστούν ενεργή και χρήσιμη. Έτσι και ο άνθρωπος. Η προσευχή είναι το καλώδιο το οποίο συνδέει τον άνθρωπο με το πρόσωπο του Χριστού, μέσα από τον οποίο έρχεται η Ανάσταση και η ελπίδα. Ο Απόστολος Παύλος το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό και τονίζει το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Γνωρίζει ότι θα πρέπει η ζωή του καθενός από εμάς ξεχωριστά να είναι μια αέναη υπενθύμηση του ονόματος του Κυρίου. Αδιαλείπτος προσεύχεστε υπό την έννοια ότι δεν θα υπάρχει στιγμή, δευτερόλεπτο που να μην εθυμούμαστε το πρόσωπο του Κυρίου. Και αυτό γιατί ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ξέρει πως όταν αυτός γνώρισε τον Θεό στη Δαμασκό μέσα από την επίκληση του οράματος, κατάλαβε και τον λόγο για τον οποίο όλοι οι χριστιανοί
πρέπει να έχουν αυτήν την σχέση με τον Χριστό.

που οδηγεί τελικά στον παράδεισο. Η προσευχή είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος θα γίνει μέτοχος αηδίου ζωής, κατοικητήριο του Θεού και ναός του Χριστού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο εγκώμιο για την προσευχή από το γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται γίνεται ναός του Θεού. Δηλαδή, ο ίδιος του μπορεί και καθίσταται θυσιαστήριο για τον ζωντανό Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει πως με την προσευχή ναούς Χριστού τους ανθρώπους εργάζεται. Μπορούμε δηλαδή προσευχόμενοι εμείς οι ίδιοι να ενωθούμε με τον Χριστό και τελικώς να απολαύουμε αυτής της χαράς. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως μια ψυχή χωρίς προσευχή είναι αθλία και δυσόδης και εν τέλει καταντά νεκρά για τον Θεό. Ώστις γάρ ου προσεύχεται το Θεό, ουδέ θείας ομιλίας απολάβειν, επιθυμεί συνεχώς νεκρός έστι και άψυχος, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Αυτή η αδιάλειπτη άσκηση αποδεικνύει την αγάπη μας προς τον Θεό. «Ο μη αγαπών ουκ έγνω των Θεών», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη καθολική του επιστολή. Και αυτό γιατί ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό. Η προσευχή ακριβώς αποδεικνύει αυτή την σχέση με την αγάπη που δεν είναι άλλη από το πρόσωπο του Χριστού. «Ο αγαπών, ο μένων εν τη αγάπη, μένει εν το Θεό». Αυτός που προσεύχεται και αποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο την αγάπη του προς τον Θεό, τότε μένει προσκολλημένος προς το πρόσωπο του Κυρίου. «Ημείς», λέει πάλι ο Ιωάννης ο Θεολόγος, «αγαπόμενον αυτόν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Άρα λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έρχεται σε πλήρη συσχετισμό με τον Απόστολο Παύλο, στο σημείο ώστε η προσευχή μας να αποτελεί ευχαριστιακή πράξη προς τον Θεό εξαιτίας της αγάπης του προς εμάς. Εμείς προσευχόμαστε προς τον Θεό επειδή τον αγαπάμε και εκείνος μας αντικαταπέμπει την Θεία του Χάρη ως αποτέλεσμα της δικής μας αγάπης που συγκινεί τον Θεό και μας αγαπά ακόμα περισσότερο. Βέβαια, η αγάπη του Χριστού αποδείχθηκε ήδη από τη σταυρική του θυσία. Δηλαδή, ο ίδιος του ανέλαβε να σταυρωθεί για να αποδείξει ότι ο Θεός αγάπη εστί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή τονίζει πως μηδέν μεριμνάται, αλλά εμπαντεί την προσευχή και τη δέηση με τα ευχαριστία στα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Δεν είναι ανάγκη να ανησυχούμε για τίποτα. Ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται, το μόνο το οποίο αναζητά είναι να ευχαριστεί τον Θεό για όλα εκείνα τα οποία του χαρίζει. Και ο Θεός, ο οποίος βλέπει το παιδί του να αναζητά την Βασιλεία του Θεού, ταύτα πάντα προστεθήσεται ημίν. Όλα τα υπόλοιπα τα προσθέτει στην ζωή του, ώστε ο ίδιος του να μην νιώθει ότι υπολείπεται σε τίποτα. Γι' αυτό και δεν μπορούσαμε να πούμε πως η βασική ανησυχία του χριστιανού δεν είναι να δηλώσει τα αιτήματά του στον Θεό, αλλά κυρίως όπως δοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν ημίν και ημείς εν αυτό κατά την χάρη του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Κύριο μέλημά μας είναι να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου μέσα από την προσευχή μας η οποία φαίνεται ότι αποδεικνύει την αγάπη μας προς τον Θεό. Και όταν δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου, τότε και εμείς εν αυτό θα δοξαστούμε κατά την χάρη του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος με αυτόν τον τρόπο βάζει και τις βάσεις για μια σωστή πνευματική άσκηση της προσευχής. Χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς δικαιωματισμό, χωρίς την προσπάθεια ικανοποίησης δικών μας αναγκών. Αν συνδιαφέρει μονάχα η δόξα του ονόματος του Κυρίου, όλα τα υπόλοιπα έρχεται ο Θεός και τα προσθέτει. Έρχεται ο Θεός και τα ενισχύει, ώστε η ζωή σου τελικά να μην χαρακτηρίζεται από κανένα κενό.
Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ας συνεχίσουμε κατόπιν στην εκπομπή μας βλέποντας το πώς ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει μέσα στις επιστολές του το πρόβλημα και το ζήτημα της προσευχής.

0: ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με την άσκηση της προσευχής μέσα από τις προτροπές του Αποστόλου Παύλου. Εξετάζουμε τις επιστολές του και πώς μέσα από την Αγία Γραφή η προσευχή αναδεικνύεται ως κεντρική άσκηση πνευματικής αρετής για τη ζωή του χριστιανού. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας είδαμε ότι ο πιστός χριστιανός, αναλογιζόμενος το μέτρο της αγάπης του Κυρίου, το οποίο εξετάζεται και αξιολογείται πάνω στη σταυρική του θυσία, θα πρέπει να αναλύεται όλο και περισσότερο σε προσευχή, ώστε δια αυτού του τρόπου να αποδεικνύει την ευχαριστία του προς τον Κύριο. Η δοξολογία του ονόματος του Θεού είναι ο μοναδικός σκοπός και στόχος της προσευχής. Ο άνθρωπος που προσεύχεται δεν έχει στο νου να εκφράσει κάποιες ανάγκες του υλικές ή δεν έχει στο νου του να πετύχει την εκπλήρωση δικών του εγωιστικών αιτημάτων. Βασικό στόχο έχει την δοξολογία του ονόματος του Θεού ως δείγμα ευχαριστίας για την αγάπη του προς το εμάς. Ο Απόστολος Παύλος τώρα είναι ένα υπόδειγμα Αποστόλου προσευχομένου. Όλη του η ζωή, όπως αυτήν τη γνωρίζουμε μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής, είναι συνυφασμένη με την προσευχή. Μέχρι και την τελευταία της λεπτομέρεια, στη βάση πάντα της ευχαριστίας του προσώπου του Θεού και της προαγωγής του έργου του Χριστού. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος δεν προσεύχεται για να πετύχει, όπως προείπαμε, την εκπλήρωση δικών του αιτημάτων. Προσεύχεται για να μπορέσει, ζώντας μέσα στο σώμα του Χριστού την Εκκλησία, να εκπληρέωσει τον λόγο της υπάρξεώς του, που δεν είναι άλλος από την ιεραποστολική του δράση, αλλά ταυτόχρονα και την ένωσή του με το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει λεπτομέρεια πως ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται έχοντας κατά νου την βεβαιότητα ότι η προσευχή του εμπνέεται κυρίως από το Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό το οποίο έρχεται και ενισχύει την αδυναμία μας στην προσπάθεια της προσευχής. Είναι αυτό το οποίο εγκαταβιώνει μέσα μας ήδη από την πρώτη στιγμή της βαπτίσεώς μας και με στεναγμίους αλαλήτους μας βοηθά να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράσουμε την ευχαριστία μας προς τον Θεό. Είναι βασική πεποίθηση του Αποστόλου Παύλου, όπως αυτή παρουσιάζεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, πως ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εμπνεύματι Αγίου. Ο πιστός ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει την προσευχή καλείται να αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Καλείται όλη του η ύπαρξη να είναι Άγιο Πνευματική. Δεν μπορεί μέσα σου να λειτουργούν πάθη εγωισμού, υπερηφάνειας, θησαρκός και την ίδια στιγμή να προσπαθείς να ενωθείς με τον Θεό. Εάν προσβάλλουμε μέσα σε εισαγωγικά φυσικά η λέξη το όνομα του Κυρίου και το Άγιο Πνεύμα, τότε η προσευχή μας δεν είναι ποτέ δυνατόν να ανεβεί προς τον Θεό. «Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμή ο Θεός», λέει ο ψαλμωδός. Κατανοώντας το γεγονός ότι η καρδία σου θα πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους μολυσμού, ώστε μέσα σε αυτήν να μπορέσει να έρθει να κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα, να κάνει ναό και εσύ ο ίδιος να αποτελέσεις το θυσιαστήριο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η σχέση σου με τον Θεό. Εάν το Άγιο Πνεύμα δεν αναπαύεται σε σένα εξαιτίας της αμαρτίας σου, τότε η προσευχή σου δεν είναι ποτέ δυνατό να οδηγηθεί προς τον Θεό. Εδώ κατανοούμε ιδιαιτέρως το πόσο σημαντικό είναι και το μυστήριο της εξομολογήσεως για την προσευχή. Ο άνθρωπος που επιθυμεί να ασκεί την προσευχή θα πρέπει να ελέγχει πολύ καλά τους λογισμούς του και να τους περνάει μέσα από το κόσκινο του πνευματικού. Επιπλέον, το Άγιο Πνεύμα, σαν προβολέας τα λέγαμε, φωτίζει τη καρδιά και μας ανοίγει την διάθεση για προσευχή. Είναι αυτή η οποία μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα της προσευχής, αλλά ταυτοχρόνως να οδηγηθούμε και στην επίγνωση της καταστάσεώς μας. Ο Σοφρόνιος του Έσεξ, στο κείμενό του περί προσευχής, αναφέρει τα εξής. Η αληθής προσευχή προς τον αληθινόν Θεό είναι κοινωνία μετά του Πνεύματος του Θεού, το οποίο προσεύχεται εν ημίν. Τούτο δίδει εις ημάς να γνωρίσουμε τον Θεό, οδηγεί το Πνεύμα ημών εις κατάστασιν θεωρίας της αιωνιότητος. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η προσευχή μας τελικά γίνεται λόγος του Πνεύματος που υπερβαίνει σε αξία και κάθε άλλο λόγο. Όσο και να προσπαθούμε εμείς να βρούμε τρόπους να εκφραστούμε προς τον Θεό, εάν το Πνεύμα το Άγιο δεν κατοικεί μέσα μας και δεν μας υποδείξει αυτό το πώς να προσευχηθούμε, τότε σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο είναι αδύνατο να προσεγγίσουμε την προσευχή. Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε και τον λόγο για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος μετέβαλε τη ζωή και τον χρόνο του σε μια διαρκή προσευχή και κοινωνία με τον Θεό. Μιμούμενος το παράδειγμα του Κυρίου, που διανυκτέρευε εν την προσευχή του Θεού, προσευχόταν και αυτός και ευχαριστούσε τον Θεό πάντοτε, αλλά και συνιστούσε και στους άλλους να παραμένουν στην προσευχή, γρηγορούντες εν αυτήν εν ευχαριστία. Ο Απόστολος των Εθνών κατανοεί ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να προσεύχεται για όλες τις φροντίδες και για τις ασχολίες του, αδιαλείπτος, σκεπτόμενος πάντοτε τον Θεό και μεταβάλλοντας τελικά όλη την ζωή του σε έναν καιρό προσευχής. Αυτός είναι ο λόγος που σε όλα τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου δηλώνεται πως «παν ότι εάν ποιείται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού ευχαριστούντες το Θεό Πατρί δι' αυτού». Η συμβουλή του Αποστόλου Παύλου είναι πως θα πρέπει όλη μας η ζωή, κάθε δευτερόλεπτό της, να αποτελεί στοιχείο προσευχής προς το πρόσωπο του Κυρίου. Δηλαδή, να βρίσκουμε τον τρόπο ώστε η ζωή μας να συνταυτίζεται με την προσευχή και την άσκησή της μέσα από την ενθύμηση του ονόματος του Κυρίου. Δεν είναι δύσκολο, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, κάθε φορά που κάνουμε οτιδήποτε να θυμόμαστε τον Θεό σε κάθε στιγμή της ύπαρξής μας. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η νοικοκυρά όταν μαγειρεύει μπορεί να προσεύχεται «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσον με». Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος πως η νοικοκυρά η οποία την ώρα που ετοιμάζει το φαγητό προσεύχεται, τότε μέσω αυτής της άσκησης μπορεί και αγιάζει και αυτούς οι οποίοι θα φάνε από αυτό το φαγητό. Κάποιος ο οποίος κάνει ένα περίπατο μπορεί πάλι να ασκήσει την νοερά προσευχή. Κάποιος ο οποίος βρίσκεται στο σχολείο ότι είναι μαθητής μπορεί κατά τα διαλύματα να ασκεί την νοερά προσευχή. Κάποιος ο οποίος ασχολείται με οποιοδήποτε έργο μπορεί να θυμείται το πρόσωπο του Κυρίου και με αυτόν τον τρόπο να οδηγείται στο παν ότι εάν ποιείται είτε λόγο είτε έργο, πάντα ενώματι Κυρίου Ιησού ευχαριστούντες το Θεό. Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου θέλει να δείξει πως δεν είναι δύσκολο να ζεις μέσα σε έναν κόσμο πολύβοο και την ίδια στιγμή να ασκήσει με την προσευχή. Ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τον εαυτό του νυκτός και ημέρας, να αξιωθεί να δει τα μέλη των εκκλησιών που ίδρυσε και να συμπληρώσει τα υστερήματα της πίστεώς των ή να χαρεί για την πρόοδο και την αμοιβαία αγάπη όλων των αδελφών. Οι προσευχές του περιλαμβάνουν και την δική του ιεραποστολική δραστηριότητα, με την συνείδηση ότι ο ίδιος προωθεί αποτελεσματικά το θεϊκό σχέδιο της σωτηρίας, ή να ο λόγος του Κυρίου τρέχει και δοξάζεται. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να προσεύχεται για όλο τον κόσμο, για αυτούς που γνώρισε και αυξάνουν στην επίγνωση του Θεού, αλλά και για όσους δεν γνώρισε. Παρακαλεί μάλιστα τους αδελφούς να προσεύχονται και αυτοί για αυτόν, ή να ο Θεός ανοίξει την θύρα του λόγου, λαλήσε το μυστήριο του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε πως η προσευχή για τον Απόστολο Παύλο είναι ένα στοιχείο σύνδεσης μεταξύ των μελών της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τον κόσμο και τα μέλη της Εκκλησίας καλούνται να προσευχηθούν για τον ίδιο. Δεν διστάζει μάλιστα να συμπεριλάβει μέσα στην προσευχή του και όλους εκείνους οι οποίοι πολλές φορές τον έχουν αδικήσει. Ταυτόχρονα όμως, μέσα σε ένα οικουμενικό πνεύμα, μέσα σε ένα οικουμενικό πλαίσιο, απευθύνεται αγαπητικά και προσευχητικά προς όλους, με τον τρόπο ώστε να κάνει πρόβλημα των άλλων, πρόβλημα δικό του και άρα και πρόβλημα όλων των μελών της Εκκλησίας. Έτσι αποδεικνύει την εκκλησιολογική ενότητα των μελών, η οποία φτάνει στα θεμέλια της χριστιανικής προσευχής. Οι πιστοί ως μέλη του σώματος της Εκκλησίας, δηλαδή όλοι εμείς που ανήκουμε στην Εκκλησία, συνδεόμαστε οργανικά μεταξύ μας. Η προσευχή η δική μου ουσιαστικά στηρίζεται στο πρόσωπο το δικό σου. Προσεύχομαι εγώ για σένα και εσύ για μένα, γιατί εγώ χαίρομαι και συμπάσχω μαζί σου και εσύ χαίρεσαι και συμπάσχεις μαζί μου. Η προσευχή λοιπόν διευρύνεται διαρκώς με σκοπό ώστε να συμπεριλάβει ολόκληρο τον κόσμο, όπως συμβαίνει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Όταν είμαστε οι ίδιοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος, τότε διευρυνόμαστε σε μια πανανθρώπινη υπόσταση. Δεν υπάρχει δικό μου και δικό σου και η προσευχή προσλαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις και επικαλείσε τη χάρη του Θεού για όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο που τη ζητάς και για σένα. Δεν σε ενδιαφέρει ποιος είναι ο άλλος, το μόνο που σε νοιάζει είναι ότι είναι μέλος της Εκκλησίας και ως μέλος της Εκκλησίας καλείσαι να ανησυχήσεις γι' αυτόν. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε πως πολλές φορές ο χριστιανός καλείται να προσευχηθεί και για άτομα τα οποία δεν είναι μέλη της Εκκλησίας ή ζουν μέσα σε μια αίρεση. Ακόμα και αυτό αποδεικνύει την αγάπη και την αγωνία για τον άλλον. Όλοι είναι εικόνες Θεού και ως εικόνες Θεού καλούμαστε να τις αγαπάμε. Είναι προφανές λοιπόν ότι η προσευχή κατέχει κεντρική θέση στην πνευματική ζωή σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Είναι η αναπνοή της ψυχής. Είναι η εμπαντή καιρό εμπνεύματη αναφορά της ζωής μας στον Θεό. Είναι η προσπρόσωπο με πρόσωπο συνομιλία του ανθρώπου με τον Θεό και τελικά η είσοδός μας προς την αιωνιότητα. Μέσα από την προσευχή μπορούμε να ανοίξουμε τον παράδεισο, να ανοίξουμε το παράθυρο προς την αιωνιότητα και να δούμε τελικά τον κόσμο για τον οποίο είμαστε όλοι πλασμένοι και στον οποίο καλούμαστε να οδηγηθούμε. Ο άνθρωπος που προσεύχεται ξεπερνά τα όρια ενός απλά θρησκευόμενου ανθρώπου και γίνεται ο ίδιος ενσαρκωμένη προσευχή. Εφευρίσκει ευκαιρίες προσευχής. Εκεί που κινείται και ζει, εκεί που εργάζεται, εκεί που δραστηριοποιείται, μέσα στην κοινωνική του πραγματικότητα. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος πως όταν περνάς έξω από ένα νοσοκομείο πρέπει να κάνεις τρεις σταυρούς. Έναν για τους ιατρούς, έναν για τους ασθενείς και έναν για τους συνοδούς των ασθενών. Με αυτή την προτροπή ο Άγιος Παΐσιος έδειχνε πως τελικά μπορείς να βρεις τρόπους για προσευχής και δοξολογίας του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν καταφέρει να ενωθεί με το Πνεύμα του Θεού, το οποίο σκηνώνει μέσα στην καθαρή καρδιά και πλέον κράζει Αβά ο Πατήρ. Όταν ακριβώς το πνεύμα προσευχηθεί μέσα σου, τότε η προσευχή μπορεί να ανεβεί στον Θεό. Τότε ακριβώς και εσύ μπορείς να πεις ότι αποκτάς υπόσταση Αγίου και καινούριου ανθρώπου. Είναι εκείνο το μοντέλο του λειτουργικού, δοξολογικού και ευχαριστιακού ανθρώπου που ζει μέσα στην Εκκλησία, έχοντας ως άξονα γύρω από τον οποίο κινείται το πρόσωπο του Χριστού που είναι αγάπη. Και όσο γίνεται αυτό πράξη, τόσο γίνεται πραγματικότητα η κραυγή του ψαλμοδού «Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Με αυτόν τον τρόπο η ζωή μας όλη γίνεται μια λειτουργία, μια προσευχή, μια δοξολογία, ένα μυστήριο διαρκούς θείας κοινωνίας με το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτή η θεία κοινωνία, αυτή ουσιαστικά η επαφή με το πρόσωπο του Κυρίου, κατεβαίνει μέσα στον κόσμο και αγιάζει τους πάντες γύρω μας. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος υρπάγει στον παράδεισον και οίκωσεν άρρητα ρήματα, μας προτρέπει και μας ενθαρρύνει να ζήσουμε μέσα από την προσευχή, την δέηση και την ευχαριστία τον δικών μας αρπαγμό προς τον ουρανό, την δική μας ουράνια έκβαση προς τον παράδεισο. Να ανεβούμε δηλαδή προς τον ουράνιο παράδεισο και εκεί να βιώσουμε την χαρά του Χριστού. Αυτήν τη χαρά της Αναστάσεως η οποία μπορεί να μας αλλοιώσει και να μας αλλοιώσει καθιστώντας μας ανθρώπους δοξολογικούς. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης τονίζει πως για να ανεβούμε όμως τον ουράνιο παράδεισο είναι απαραίτητη η πίστη στον οικοκύρη του παραδείσου για να τον αγαπήσουμε, να τον γνωρίσουμε και να συνομιλούμε μαζί του προσευχόμενοι και να τον δοξάζουμε όταν μας βοηθάει και όταν μας δοκιμάζει. Όπως προείπαμε, είναι ανάγκη να αρχίσουμε να προσευχόμαστε, να σκυρτάμε για το πρόσωπο του Κυρίου. Όπως ακριβώς ο νους μας τρέχει αγωνιά και σκυρτά στην ενθύμηση ενός αγαπημένου μας προσώπου, έτσι θα πρέπει και η ψυχή μας να σκυρτά και να αγωνιά με την ενθύμηση του ονόματος του Θεού. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα πρέπει να καλλιεργήσει μέσα του την αγωνία και την ανάγκη της επικοινωνίας με τον Θεό. Να καλλιεργήσει την ψυχή του στην προσευχή. Να ξεκινήσει ακριβώς την άσκηση αυτής της πνευματικής αρετής και να μην την εγκαταλείψει ποτέ. Άλλωστε, όσο περισσότερο αγωνιάς και την προσευχή, τόσο γεύεσαι τους καρπούς, τους γλυκείς καρπούς αυτής και όλο περισσότερο θες να προσεύχεσαι για να ενώνεσαι με τον γλυκύτατο Χριστό. Η αγωνία μας να ταΐσουμε τον σώμα θα πρέπει να αντιστραφεί προς την αγωνία μας να ταΐσουμε την ψυχή. Ο άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει την ανάγκη της υλικής τροφής θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση ώστε να ταΐζει την ψυχή του και να την κρατά ολοένα και περισσότερο ζωντανή αλλά και σε σχέση με τον Θεό. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο η ραδιοφωνική μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Μέσα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου γίνεται κατανοητή η ανάγκη της προσευχής στο σήμερα. Ο χριστιανός που ζει στον κόσμο του 21ου αιώνα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυτήν την αέναη υπενθύμηση του ονόματος του Κυρίου. Η μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με» ή ακόμα και το «Κύριε ελεησόν». Αυτές οι δύο απλές λέξεις αποδεικνύουν τελικά ότι η προσευχή δεν έχει πολύ δυσκολία, αρκεί εμείς να καταλάβουμε τον λόγο για τον οποίο θα πρέπει να προσευχόμαστε. Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από την προσευχή, τόσο οι χριστιανοί δεν θα μπορούν να δίνουν αυτήν την μαρτυρία του προσώπου του Κυρίου μέσα στον κόσμο. Πρέπει να γίνουμε προσευχόμενοι και όχι σκεπτόμενοι. Και όσο γινόμαστε προσευχόμενοι, τόσο ο κόσμος γύρω μας αλλοιώνεται. Τόσο ο κόσμος γύρω μας μυστικά λαμβάνει το μήνυμα της σωτηρίας και της Αναστάσεως και μπορούμε τελικά να αναδείξουμε τους ανθρώπους γύρω μας ιούς φωτός. Ας μην ξεχνάμε, αδελφοί μου, πως ζούμε σε έναν κόσμο τελείως εκοσμικευμένο και λογικοκρατικό. Εάν βγούμε μέσα από τη λογική του κόσμου και ξεκινήσουμε να προσευχόμαστε, τότε εύκολα μπορούμε να δούμε και τη σπουδαιότητα αυτής της ασκήσεως και να διαπιστώσουμε και τα ωφέλη που κρύβει μέσα της, ώστε τελικά να μπορέσουμε να τα μεταδώσουμε και στον κόσμο ο οποίος βρίσκεται γύρω μας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Θα εξετάσουμε ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο και αυτό συνδέεται με την προσευχή. Θα δούμε δηλαδή την προσευχή μέσα από το ψαλτήριο. Τον τελευταίο καιρό ακούγεται πολύ η χρήση του ψαλτηρίου στην ατομική προσευχή. Πολλοί από τους πιστούς αγνοούν την ύπαρξη του παραπάνω βιβλίου, λειτουργικού βιβλίου, αλλά ταυτόχρονα δεν ξέρουν και τον τρόπο χρήσης του. Γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε καλό να ασχοληθούμε με το ψαλτήριο, να δούμε πώς η Εκκλησία το χρησιμοποιεί και πώς τελικά μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε μέσα στην ατομική μας προσευχή. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε έναν ακόμη μουσικό ελληνισμό με οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από τις Κυκλάδες, χάρη στις καταγραφές του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη, όπου σε συλλογή του με τίτλο «Στις Κυκλάδες έμορφάνε» παραθέτει μουσικά δείγματα του μεγάλου αυτού νησιωτικού συμπλέγματος. Η προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη αποδεικνύει εκτός από την αγάπη του για τη γνήσια μουσική μας και τη σημαντική του προσφορά στο μουσικό πολιτισμό, μαζί με τους συνεργάτες του φέρνουν στο φως μελωδίες και δύστιχα που τείνουν να ξεχαστούν. Για τα τραγούδια και τους σκοπούς των Κυκλάδων έχει αναφερθεί λεπτομερέστερα και ο αείμνηστος δάσκαλος της εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, όπου έπειτα από βαθιά μελέτη μας παραδίδει ένα εκτενές τεκμηριωμένο ιστορικό, λαογραφικό και μουσικολογικό έργο. Σύμφωνα με τον Σίμωνα Καρά, τα κυκλαδίτικα τραγούδια ξεχωρίζουν για την ευρυθμία και τη μελωδικότητά τους. Πλησιέστερα προς το στεριανό τραγούδι είναι πιο προσιτά και γνώριμα στο ευρύ κοινό σε σύγκριση με άλλα νησιά που παρουσιάζουν έντονη διαφορά γλωσσική, ρυθμική και χορευτική. Νησιώτικα Καλαματιανά και Συρτά, δετή χωρή τύπου Αγέρανο και Βλάχας, Μπάλι, Κασάπικα, Ζεϊμπέκικα και Καρσελάμαδες συνιστούν τη μουσική και χορευτική παράδοση των Κυκλάδων. Μεταξύ αυτών ο Καράς μας λέει και για τις συντεχνίες όπου η νησιωτική λύρα ήταν ο πρωταγωνιστής. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το βιολί που δίνει την ευκαιρία στον οργανοπαίκτη να εκτελέσει οργανικούς σκοπούς και τραγούδια με περισσότερη ανάπτυξη της μελωδίας. Όργανο συνοδείας της κυκλαδίτικης ζυγιάς είναι το λαούτο. Από πνευστά σπάνια σήμερα ακούγεται η φλογέρα, αλλά η τσαμπούνα ενθουσιάζει με το οξύ παίξιμό της και έτσι, συνοδευόμενη από το τουμπάκι, το πλυνθίον όπως το έλεγαν οι Βυζαντινοί, ακούγεται μέχρι και σήμερα, εννοείται, στα πανηγύρια. Οι μουσικολογικές αυτές αναφορές καταφαίνονται στους οργανικούς σκοπούς του κάθε νησιού που μας βοηθά να αντιληφθούμε τη μουσική νοοτροπία των ντόπιων ταυτοχρόνως και την ποικιλία των ρυθμών και μελωδικών γραμμών, όπως ο ανδριώτικος μπάλος που γνήσια αποδίδει στο βιολί ο Σωτήρης Μαργώνης. Ακούμε επίσης τους μουσικούς Γιαννούλη Μαργώνη στο λαούτο, Κώστα Μίτσιο στο λαούτο, Στέλλα Βαλάση σαντούρι, Νίκος Μέρμιγκας λαούτο, Κώστας Μερετάκης κρουστά, Βασίλης Οικονόμου επίσης κρουστά και Σταμάτης Γκρίελας λαούτο.

Πρόκειται για αντικριστού τύπου χορό που κυριαρχεί η ερωτική επικοινωνία μεταξύ των δύο φύλων. Στις Κυκλάδες παλαιότερα ήταν ο μόνος τρόπος για να πλησιάσει ένας άνδρας μια γυναίκα ώστε να της εκδηλώσει την αγάπη του προς το πρόσωπό της. Κατά άλλη εκδοχή χορεύεται κυκλικά σαν συρτός. Συνήθως μέχρι και σήμερα στα κυκλαδίτικα πανηγύρια χορεύεται από πλήθος ζευγαριών όπου το καθένα έχει ελευθερία στις χορευτικές κινήσεις και τους αυτοσχεδιασμούς. Εκτός από τους μπάλους, χαρακτηριστική είναι και η παρουσία των πατινάδων στα νησιά αυτά. Πρόκειται για τραγούδια με δίστιχα της αγάπης που λέγονταν στους δρόμους έπειτα από κάποιο γλέντι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αργή, σκοπή συνήθως, θεμελιωμένη είτε σε 4 τέταρτα είτε σε 7 όγδα, συρτή καλαματιανή αντίστοιχα. Η πατινάδα που θα ακούσουμε από το Σταμάτη Γκρίελα είναι από την Απείρανθο της Νάξου, όπου σε εκείνο το μέρος οφείλονται οι περισσότερες. Τι ωραία που είναι να αγαπάς, μα και να σ' αγαπάνε, να κάμεις τις καλές καρδιές για σένα να χτυπάνε. Μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει, πως της αγάπης ο καημός τη σταματά τη σκέψη. Από όλα τα άστρα του ουρανού είναι ένα που σου μοιάζει, κείνο που βγαίνει την αυγή όταν γλυκοχαράζει. Όπως είπαμε, είναι από την Άξο το τραγούδι αυτό. Τραγουδάει ο Σταμάτης Γκρίελας.

«Έλα κοντά κοντούλα μου να γιάνεις την καρδούλα μου. Έλα κοντά δεν έρχομαι, είμαι μικρό και ντρέπομαι». Ήταν το παραδοσιακό τραγούδι της Σύφνου που ακούσαμε από τον Μάξιμο Κοντιζά. Τώρα στη Μύκονο με το γνωστότερο τραγούδι στο ευρύ κοινό «Άνω μερά καλό χωριό». «Φρασκό που έχεις μαστραπά και τρία τουρναλέτα, θέλω κι αμπέλι στη λινό και δυο χωράφια νέτα», τραγουδάει ο Θεόδωρος Μέρμιγκας. «Φρασκό είναι γυναικείο όνομα, ενώ τουρναλέτα είναι κεντητά στολίδια». Εάν παραμείνουμε στο στίχο αυτό, θα δούμε ότι ο υποψήφιος νεαρός γαμπρός, εκτός από τη φρασκό και τα κεντητά στολίδια που φέρει πάνω της, τα τουρναλέτα που είπαμε, ζητάει αμπέλι στυλινό και δυο χωράφια νέτα, ίσια δηλαδή, κανονική πρίκα. Στα νησιά τα χωράφια αυτά βρίσκονταν συνήθως σε πλαγιές βουνών λόγω της μορφολογίας του εδάφους του νησιού. Πολύ εύστοχα λοιπόν, ο πρωταγωνιστής ζητάει συγκεκριμένη πρίκα από τη φρασκό ώστε να ασπείρει τα χωράφια και να μπορέσει βεβαίως να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές υποχρεώσεις οικονομικά. Φυσικά βέβαια το τραγούδι συνεχίζει να πλέκει στους επόμενους στίχους το εγκόμιο της Άνω Μεράς. «Άνω Μερά καλό χωριό και με τις πρασινάδες, εγώ με που σε γλένταγα δεν έχω μπλιο παράδες».

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ακούμε πάντοτε παραδοσιακά τραγούδια και οργανικούς σκοπούς των Κυκλάδων χάρη στην επιτόπια έρευνα του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη. Εξαίρετοι και οι μουσικοί που συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές που πρέπει πάλι να τους αναφέρουμε. Είναι ο Γιαννούλης Μαργώνης στο λαούτο, ο Κώστας Μίτσιος στο λαούτο, η Στέλλα Βαλάση στο σαντούρι. Λαούτο έπαιξε επίσης ο Νίκος ο Μέρμιγκας. Κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου. Ο Σταμάτης ο Γκρίελας λαούτο. Και τραγούδησαν οι Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Ασπασία Στρατηγού και συμμετείχε στην δραστηριότητα αυτή και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από την Άξο το τραγούδι που ακούμε, από την Ασπασία Στρατηγού, που είναι από τα νεότερα της λαϊκής στιχουργίας. Κατσιφόρα στην απείρανθο της Νάξου λένε την ομίχλη που εμφανίζεται αρκετές φορές μαγεύοντας ντόπιους και επισκέπτες. Η ομορφιά του τοπίου συγκίνησε τη λαϊκή μούσα, απαθανατίζοντάς το και θαυμάζοντάς το ταυτόχρονα. Να μουν μια ώρα στο χωριό να δω τον Κατσιφόρα, να ακούσω και τσανθροκοπιάς όταν αρχέψει η μπόρα.

ήταν ο Μαλακός, οργανικός σκοπός από τη Σέριφο. Οι πρώτοι κάτοικοι των Κυκλάδων ήταν οι Κάρες και οι Λέλεγες. Διάφορα ανασκαφικά ευρήματα έχουν αποκαλύψει πολιτισμό της νεότερης νεολιθικής περίοδου. Κατά την 1η χιλιετία π.Χ. αναπτύχθηκε στο χώρο αυτό ο πρώτος κυκλαδικός πολιτισμός και αργότερα έγινε η συγχώνευση του ελλαδικού και του μινωικού πολιτισμού. Η διάταξη των νησιών είναι σε δύο παράλληλες ευθείες, σε συνέχεια του Σουνίου και της Ευβοίας, προσδίδοντας την επιμέρους διάκριση σε δυτικές και ανατολικές Κυκλάδες, οι οποίες αποτελούν τον ομώνυμο νομό. Ο συνολικός πληθυσμός του νομού είναι περίπου 112.615 κάτοικοι και η έδρα του είναι η Ερμούπολη. Το όνομα δόθηκε από τους αρχαίους γεωγράφους εξαιτίας της κυκλικής διάταξης γύρω από την ιερή νήσο Δήλο, γενέτειρα της θεάς Άρτεμις και του Απόλλωνα, σε αντιδιαστολή των υπολείπων νήσων του Αιγαίου που τις αποκαλούσαν σποράδες. Και μετά τα συνοπτικά ιστορικά στοιχεία των Κυκλάδων, πάμε σε οργανικό σκοπό από την Πάρο, το Ρούσικο.

Ακούσαμε και το Καλαματιανό από τη Μύκονο, τις τριανταφυλιά στα φύλλα θα τα κάνω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά, που τραγούδησε η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε θερμά τον Σωτήρη Μαργώνη για την παραχώρηση του υλικού και τον συγχαίρουμε ιδιαιτέρως για την επιτόπια και λεπτομερή έρευνα για τη μουσική των Κυκλάδων, την οποία με χαρά μεταδώσαμε σήμερα. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν και η μουσική Γιαννούλης Μαργώνης που έπαιξε λαούτο, επίσης λαούτο Κώστας Μίτσιος, η Στέλλα Ιβαλάση έπαιξε σαντούρι, ο Νίκος ο Μέρμιγκας λαούτο, κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου, λαούτο ο Σταμάτης Γκρίελας και τραγούδησαν οι Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου και Ασπασία Στρατηγού. Στη δραστηριότητα αυτή συμμετείχε και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί, αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, σχεδόν ποτέ δεν απουσιάζουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο είναι και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τις ψυχές μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του, και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια, της μοναξιάς, της υπομονής, της οδύνης μα και της ελπίδας. Δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτούς διπλώματα, περίλαμπρα βιογραφικά, τυχεία, περγαμηνές, τετιμημένες, δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Το μόνο που ποθούν, επιποθούν συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν μέσα τους εναργές και θερμουργό το Άγιο Πνεύμα. Αυτών των ανθρώπων το βίωμα μας θέλγει, και αυτούς ας προσπαθούμε συνεχώς να μιμούμαστε, αδελφοί μου. Γι' αυτό τους αποκαλούμε και μπροστάριδές μας. Να έχουμε όλη την ευχή αυτών των ανθρώπων, των γνησίων φίλων του Χριστού μας. Την αγάπη μας και τις ευχές μας στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν, ώστε συνεχώς να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα. Η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσε, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Χιλιάδες χρόνους ξεχασμένοι σε οπές μαρτυρικές, όλο και πιο βαριά η ουράνια η γη που τους σκεπάζει, έτσι το θέλησε να αργήσει η μυροβόλος η αποκάλυψη. Κι είναι μαζί τους αρρύφνητοι και άλλοι, άγνωστοι σε ανθρώπους χωικούς, με αιμάτινες στολές που λάμπουν άγιο φως της Ανάστασης. Χωρία αγγελική, ένθεο νέφος που ύψωσε η ταπείνωση και του Χριστού η λαχτάρα, σαν σε απόκρημνο σκοτάδι βυθίστηκε το τάγμα του αιωσφόρου, και καρτερούν στις αγκαλιές τους να δεχτούν και σήμερα έναν καινούριο του ουρανού Άγιο Μέτικο. Φτάνουν δυο αντριωμένοι νικητές, σφιχτά κρατούν τα χέρια, ο ένας στεφάνι μάρτυρα φοράει στο κεφάλι και έναν σταυρό στο στήθος του που αρνήθηκε να βγάλει. Και ο άλλος, το φωτοστέφανο ντυμένο στον Αγίον, της Αφρικής τα χώματα τα πότισε με τους κρουνούς της πίστης του, ψελίζοντας μια προσευχή στα χέρια των δημίων. Και όλοι μαζί δοξάζουνε Χριστό τον Θεό, τον αρχηγό και τελειωτή Ιησού. Και η Παναγιά η Κυρά τους πάει μπροστά, νεφέλη φωταυγής αΐ πρεσβεύουσα, και ακολουθούν εκείνοι, του Κυρίου οι φίλοι, οι Άγιοι πάντες.

Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Σε αυτή τη μικρή σειρά των δύο εκπομπών, αν θέλει ο Θεός, αδελφοί μου, θα συναντήσουμε αγνώστους τους πολλούς τούτου του κόσμου, αφανείς αγίους της ερήμου των ασκητικών χωμάτων, της διπλανής πόρτας, γνωστοί και φανεροί σαν ύλη και αστέρες θυλαβιέστατοι στον δίκαιο Κρητή. Εκείνον ευαρέστησαν και σε εκείνον και μόνο επιποθούσαν να είναι αρεστοί. Και ο Χριστός μας τους δόξασε και τους κατέταξε σε ύψη παραδείσου αφάνταστα. Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία μέσα στο Τριώδιο των Ρόδων, στο Άγιο Πεντηκοστάριο, μετά την του Παναγίου Πνεύματος κάθοδον, θα τους συγκεντρώνει όλους, τους εμφανείς αλλά και τους αφανείς. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου. Και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Στο Άγιο Συναξάρι δεν υπάρχει τελεία, μητέ αμήν για κατακλίδα. Όπως ο Πραξαπόστολος, έτσι και εκείνου συνεχώς τα πλουταίνει με διαμαντένιες σελίδες από τα δάκρυα της μετανοίας στα καθαρτήρια. Είναι ένα δυναμικό σύστημα, αλλιώτικο και απαλλαγμένο από μαθηματικούς τύπους εξέλιξης και προόδου. Χωράει απειρά ρυθμές ουρανοθρονήσεις και ουρανοκατατάξεις. Και μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ο χορός των Αγίων Πάντων. Μα μόνο ο Κύριος, είπαμε, γνωρίζει τον καθένα τους ξεχωριστά και μόνο αυτός θα φανερώσει κάποτε το δυσαρρύθμιτο πλήθος των αμαράντων βλαστών του Ευαγγελίου. Και τότε, ω τότε, τι κατάπληξη και συντριβή για εκείνους που καταδίκασαν πολλούς στο αιώνιο αφενγές πυρ, και τι χαρά και έκσταση για εκείνους που ποτέ τους δεν κατέκριναν τους άλλους και του βίου τους τα άσωτα σπαταλήματα, μήτε θεοδίκησαν, μα όλους μέσα στον υπέρλαμπρο παράδεισο λογάριαζαν, εκτός από τον εαυτό τους, τον άθλιο και αξιοκατάκριτο. Ούτω δέξε με των πόρνων και των άσωτων ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόνση, έτσι προσέρχονται στο μυστήριο των μυστηρίων το ζωοποιητικό, θαρούνται στο ελέη του, όπως κάθε μετανοημένος οικίτορας του Παραδείσου, γνήσιος φίλος του οικοδεσπότη Χριστού, όπως ο Μιχάλης μας. Ο Μιχάλης μας από την Κρήτη, ο Άγιο Ταφίτης, κοιμήθηκε μέσα στο Άγιο Τριώδιο των Ρόδων το πανχαρμόσυνο Πεντηκοστάρι, 15 χρόνια ακριβώς μετά από εκείνην την αλυσμόνητη Κυριακή του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρέθηκε μαζί με έναν από τους πολλούς εφήμερους και διαβατάρικους ερωτές του. Εκδρομή για τις ημέρες του Πάσχα. Θα είναι ωραία, σκέφτηκε και της το πρότεινε δίχως να συναισθάνεται τη σημασία των λέξεων, Πάσχα στην Αγία Γη, να γιορτάσουμε και την επέτειό μας, τους δύο μήνες της σχέσης μας. Και έτσι βρέθηκαν ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής στην Ιερουσαλήμ. Το ξενοδοχείο τους λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο. Μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου, η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός, το μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας, η τρανή και πανηγυρική φανέρωση της ορθής μόνης πίστης των Ορθοδόξων Χριστιανών, τάμα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη τη γη. Και ο Μιχάλης, εκείνη ακριβώς τη συνταρακτική ώρα, να γιορτάζει στο πολυτελές δωμάτιο με σαμπάνιες και πλούσια εδέσματα. Έφτασε αργά το απόγευμα. Βγήκαν για μια βόλτα στην Ιερή Πόλη. Βρέθηκαν ύστερα από ελάχιστα στην οδό του Μαρτυρίου, σε κάθε μυροβόλα στάση του εκουσίου πάθους. Στο Πρετόριο, στη
στη φυλακή, στον τόπο της συνάντησης του Σταυροφόρου Θεανθρώπου με την Παναγία Μητέρα του, εκεί που αντάμωσε με τον Κυριναίο Βαστάζο και την Αγία Βερονίκη, που τους φούγγισε τα αίματα και τους ιδρώτες τους μαρτυρικούς, εκεί που συνάντησε τις τρινοδούσες γυναίκες και τα παιδιά. Όλα τα παρατηρούσαν με δέος τουριστικό και ενδιαφέρον κινηματογραφικής προέλευσης. Ζωντάνευαν μπροστά τους όσα είχαν δει στις ταινίες των ημερών. Έπειτα από λίγο βρέθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Ήταν κλειστά όμως. Συνέχισαν ανέγνιαστα την βόλτα τους και τις διακοπές τους. Είχαν άλλωστε ακόμα 2 μέρες ως τη Δευτέρα που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Να έρθουμε το βράδυ που θα έχει τη λειτουργία της Ανάστασης. Δεύτε λάβετε φως. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη ο Κύριος. Δεν τα άκουσαν ποτέ εκείνη τη νύχτα, την πιο μεγάλη από όλες. Εκείνοι γιόρτασαν ανεόρταστα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Δεν ξύπνησαν παρά αργά το μεσημέρι εκείνης της μεγάλης και λαμπρής ημέρας. Έκαναν ξανά την ίδια διαδρομή του μαρτυρίου ως το ναό. Ας μπούμε να βάλουμε ένα κεράκι, μέρα που είναι. Είχε ολοκληρωθεί πριν από αρκετές ώρες και ο εσπερινός της αγάπης. Άγνωστα όλα τούτα για τον Μιχάλη, ως τότε. Δεν ήξερε στα αλήθεια τότε που πατούσε και που βρισκόταν. Μια μέρα πριν, τούτος ο παναμόλυντος τόπος, ασφυκτικά γεμάτος από χιλιάδες πιστών που ενθουσιωδώς καρτερούσαν να στείλει ο φωτοδότης Κύριος στο Άγιο του Φως, να θερμάνει την πολεμουμένη πίστη των παιδιών του. Τώρα ολότελα άδειος, από μεσήμερο Κυριακής του Πάσχα και του Μιχαήλ τα θεοδηγούμενα βήματα τον φέρνουν εκεί, που μόνο αν θελήσεις θα ακούσεις με τις ψυχής σου τα ότα, την καρδιά του ζώντος Θεού να χτυπά εκοφαντικά. Με το κεράκι στο χέρι μπήκε μηχανικά στο ιερό κουβούκλιο να προσκυνήσει. Ήταν εντελώς μόνος του. Και ο Κύριος, που επιποθεί κάθε πλάσμα του να σωθεί και να γνωρίσει την αλήθεια, έστειλε εκείνη την αλυσμόνη τη στιγμή το γαλαζόλευκο ανέσπερο άγιο σημάδι του και με μια άναψε το σβηστό κερί που ο Μιχάλης κρατούσε στο χέρι του. Δεν υπήρξε σχεδόν κανείς που να μην δυσπιστήσει στην εξιστόρηση τούτου του μεγάλου προσωπικού του θαύματος όλα τα κατοπινά 15 χρόνια. Μα και ούτε ένας που να μην διαπιστώσει τη συγκλονιστική αλλίωση και μεταμόρφωση του Μιχάλη από εκείνο το ευλογημένο από μεσήμερο της Κυριακής του Πάσχα. Βίωσε Χριστό εν μετανία και καρδία συντετριμένη σαν μοναχός μέσα στον κόσμο τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής του. 15 σαραντάρια Χριστουγέννων, 15 κατανυκτικά τριώδια, 15 σταυροαναστάσιμες σαρακοστές και περίπου 15 καταχαρούμενα πεντηκοστάρια. Γευόμενος δίχως παύση, αχόρταστα και αξεδίψαστα την Χριστότητα του Κυρίου, την απερίγραπτη με λέξη συγχώρεση, την απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας, τη βαθιά και ακλόνητη πίστη στην αιώνια ζωή. Κοιμήθηκε αφού πάλεψε με τον ευεργέτη πόνο και τον καρκίνο, σε ηλικία 55 ή πιο σωστά, σε ηλικία 15 ετών. Στην ασύνορη χωρία των Αγίων Πάντων, ο μόσχινος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, να δέεται για όλους μας, τον φανταζόμαστε και τον μακαρίζουμε εξαιρέτως κάθε μεγάλο Σάββατο, σαν ξημερώνει η εις άδου κάθοδος του ελευθερωτή, φιλανθρώπου Χριστού, και το ανέσπερό του φως κατέρχεται για να θερμάνει την παγωμένη αγάπη. Την ευχή σου, Μιχαήλ μας, να εύχεσαι για όλους μας, να εύχεσαι για όλους μας την ελπίδα. Εσύ καλά γνωρίζεις
ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

από μια έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζουμε αποσπάσματα από λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Πολλές φορές ακούμε τους χριστιανούς να λένε: αν ζούσαμε κι εμείς στην εποχή των Αποστόλων και αξιωνόμασταν να δούμε το Χριστό όπως τον είδαν εκείνοι, θα γινόμασταν Άγιοι όπως έγιναν κι αυτοί. Όσοι σκέφτονται έτσι ξεχνούν ότι εκείνος που μιλούσε στον καιρό των Αποστόλων, εκείνος μιλάει και τώρα. Ίσως όμως και πάλι να πει κάποιος: μα δεν είναι το ίδιο πράγμα να δει κανείς τον Χριστό με τα μάτια του όπως τον είδαν οι Απόστολοι και να ακούει μόνο τα λόγια του από άλλους ή να διαβάζει στη γραφή όπως εμείς σήμερα. Κι εγώ απαντώ ότι δεν είναι οπωσδήποτε το ίδιο το τότε και το τώρα. Αλλά το τωρινό είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που έζησαν οι Απόστολοι και ευκολότερα μας φέρνει στην πίστη. Μην παραξενεύεστε, μόνο ακούστε με. Τότε ο Κύριός μας φαινόταν στους αχάριστους Ιουδαίους ως ένας πλάνος και τυποτένιος άνθρωπος, ενώ τώρα κηρύσσεται σε εμάς ως Θεός αληθινός. Τότε έτρωγε με τελώνες και άλλους αμαρτωλούς, τώρα όμως κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα και τρέφει ολόκληρο τον κόσμο. Τότε καταφρονιόταν και από τους πιο ασήμαντους ανθρώπους, τώρα προσκυνείται από βασιλείς και άρχοντες ως Υιός του Θεού και δοξάζει αυτούς που τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Τότε τον θεωρούσαν σαν έναν άνθρωπο φθαρτό και θνητό, που έτρωγε και έπινε και κοιμόταν και κοπίαζε και ίδρωνε και γενικά έκανε όλα τα ανθρώπινα. Τότε λοιπόν, και όχι τώρα, ήταν παράξενο και δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς ως Θεό εκείνον που είχε αυτά τα ταπεινά και ανθρώπινα στοιχεία. Γι' αυτό και τον Πέτρο που είπε: «Συ ο Υιός του Θεού του ζώντος, τον μακάρισε ο Χριστός», λέγοντας: «Μακάριος εσύ, Σίμων Βάρ Ιωνά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκάλυψες, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής». Όποιος λοιπόν δεν υπακούει με πίστη και ταπείνωση στο Χριστό που μιλάει και τώρα μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο του, όποιος αμφισβητεί, απορρίπτει όσα είπε και έκανε τότε ο Χριστός, εκείνος, έστω κι αν έβλεπε τον ίδιο τον Κύριο να θαυματουργεί και τον άκουγε να διδάσκει, θα ολιγοπιστούσε. Τι λέω, όχι μόνο θα ολιγοπιστούσε, αλλά φοβάμαι πως θα γινόταν τελείως άπιστος και θα βλασφημούσε το Χριστό, νομίζοντάς τον σαν αντίθετο ή μάγο ή τσαρλατάνο και όχι αληθινό Θεό. Άλλοι πάλι λένε: αν ζούσαμε στην εποχή των Αγίων Πατέρων, θα αγωνιζόμασταν περισσότερο, γιατί βλέποντας την καλή πολιτεία και τους αγώνες τους, θα τους μιμούμασταν. Ενώ τώρα, τώρα που ζούμε μαζί με οκνηρούς και χλιαρούς και αμαρτωλούς, χωρίς να το θέλουμε παρασυρώμαστε μαζί τους στην απώλεια. Όσοι όμως τα λένε αυτά ξεχνούν ότι εμείς βρισκόμαστε σε λιμάνι ασφαλέστερο από εκείνο που ήταν οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί στην εποχή τους υπήρχαν πολλές και φοβερές αιρέσεις, φοβερότερες από τις σημερινές, και πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε που πέτυχαν να πλανέψουν πολλούς ανθρώπους και να καταστρέψουν τις ψυχές τους. Αυτό που σας λέω μπορείτε να το διαπιστώσετε λόγου χάρη από τους βίους των μεγάλων οσίων Αντωνίου, Ευθυμίου και Σάβα που αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων μαζί με πολλούς άλλους Αγίους. Και που να διηγηθώ τι έγινε στην εποχή των Αγίων Πατέρων Βασιλείου και Χρυσοστόμου, που ήταν γεμάτη από ζυζάνια του πονηρού. Βέβαια, όχι μόνο τότε αλλά και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φοβερά δεινά με τους αιρετικούς. Πολλοί λύκοι και πολλά φίδια ζουν ανάμεσά μας, όμως δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω μας, γιατί βρίσκονται κρυμμένοι στο σκοτάδι της πονηρίας και δεν βλάπτουν παρά μόνο όσους θεληματικά

πραγματικά τους ακολουθούν και αυτοπροαίρετα βαδίζουν στο δρόμο της καταστροφής τους. Εκείνους που βαδίζουν στο φως των θείων γραφών και πορεύονται στη στράτα των εντολών του Χριστού δεν τολμούν να τους αντιμετωπίσουν, αλλά βλέποντάς τους να περνάνε απομακρύνονται σαν από φωτιά. Ίσως όμως αναρωτηθείτε, ποιους αιρετικούς εννοώ, μήπως τους αριανούς, τους ευνομιανούς, τους αβελιανούς, τους απολιναριστές ή τους διοσκουρίτες? Όχι, δεν εννοώ αυτούς τους ασεβείς και αθέους που ζώντας το σκοτάδι αφανίστηκαν από την πνευματική λάμψη των Αγίων Πατέρων και των θεόπνευστων συγγραμμάτων τους. Αιρετικούς ονομάζω εδώ εκείνους που λένε πως αν ήμασταν στην εποχή των Αποστόλων θα μπορούσαμε να φυλάξουμε τις εντολές του Χριστού και να γίνουμε Άγιοι, ενώ σήμερα όχι. Αυτοί που κάνουν τέτοιες σκέψεις, τολμώντας μάλιστα και να τις διαδίδουν, δεν έχουν πέσει μόνο σε μία αίρεση, αλλά σε όλες τις αιρέσεις μαζί. Γιατί όποιος ισχυρίζεται αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή θα αγίαζε αν ζούσε στην εποχή των Αποστόλων, ανατρέπει όλες τις ιερές γραφές και τα συγγράμματα των πατέρων. Αν δηλαδή, συνεχίζει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, αν δηλαδή πιστεύουμε ότι σήμερα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν όσα ορίζει ο Θεός, τότε όλοι οι Άγιοι, τόσο του παλαιού καιρού όσο και των ημερών μας, πώς τα κατόρθωσαν και πώς έγραψαν τόσα πολλά από την πείρα της χριστομίμητης ζωής τους για να νουθετούν και μας. Πιστεύοντας λοιπόν και διακηρύσσοντας τέτοιες πλανεμένες απόψεις που διαψεύδονται από τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Εκκλησίας, όχι μόνο τους εαυτούς μας οδηγούμε στην απώλεια, μα και στον άλλον ανθρώπων τις ψυχές παίρνουμε τα ζυζάνια της αμφιβολίας και της λιποψυχίας. Έτσι μοιάζουμε στους Φαρισαίους, στους οποίους είπε φοβερά λόγια «Ουέ ημίν οδηγεί τυφλή, ότι κλείεται την βασιλείαν των ουρανών, έμπροσθεν των ανθρώπων, ημείς γαρούκης έρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εισελθήν». Ας μη γελιόμαστε και ας μην παίρνουμε στο λαιμό μας και άλλες ψυχές πλανώντες και πλανόμενοι. Μπορούμε και σήμερα και πάντα να μιμηθούμε τους Αγίους στην προαίρεση, την προθυμία, την ταπείνωση και την αγάπη. Γιατί και οι Άγιοι σαν και εμάς ήταν, αλλά άφηναν τη ζωή τους να οδηγηθεί από το θέλημα του Θεού. Ας συντριβούμε και ας χύσουμε καυτά δάκρυα μετανοίας για να μαλακώσει σκληρή η πέτρινη καρδιά μας. Έτσι θα καθαρθούμε, έτσι θα μοιάσουμε στους Αγίους. Τα δάκρυα αυτά που θα χύσουμε με κόπο και πόνο και βία δεν είναι πικρά, αλλά γλυκά, γλυκά σαν το μέλι. Έτσι τα κάνει η χάρη του Θεού. Και μη μου πείτε πως ορισμένοι άνθρωποι έχουν φυσική ιδιοσυγκρασία, τόσο ψυχρή και σκληρή, που δεν μπορούν να βγάλουν δάκρυα. Τα δάκρυα είναι δώρο της χάρη τους. Εμείς βάζουμε την προαίρεση και τη βία. Επομένως, με αυτή την προϋπόθεση, όλοι μπορούν να συντριβούν και να κλάψουν. Πάντες δάκρυα, πάντες κάθαρσιν, πάντες ανάβασιν και το «τις έμπροσθεν επεκτείνεστε», λέει το θεόπνευστο στόμα του θεολόγου Γρηγορίου. Πώς λέτε τότε εσείς ότι μερικοί είναι από τη φύση του σκληροί και δεν μπορούν να έρθουν σε κατάνοιξη, να πενθήσουν και να κλάψουν για τις αμαρτίες τους? Για να καταλάβετε ότι είναι φυσικό να κλαίει κάθε άνθρωπος, θυμηθείτε τα βρέφη που μόλις βγουν από την κοιλιά της μητέρας τους αρχίζουν να κλαίνε, και αν δεν κλάψουν σημαίνει πως δεν είναι ζωντανά. Είναι λοιπόν τα δάκρυα φυσικά στον άνθρωπο, φυσικά και απαραίτητα. Όσοι ο Σημεώνος του Δίτης έλεγε ότι ο άνθρωπος αν θέλει να σωθεί πρέπει να περάσει τη ζωή του με πένθος και κλάμα και αυτά να τον συνοδεύουν μέχρι να πεθάνει. Και όπως το φαγητό είναι απαραίτητο για να ζήσει το σώμα μας, έτσι και τα δάκρυα της μετάνοιας είναι απαραίτητα για την ψυχή μας. Εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα, δεν λέω κάθε ώρα για να μην κουραστείτε υπερβολικά, εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα αφήνει την ψυχή του να πεθάνει από πείνα και να χαθεί αιώνια. Αφού λοιπόν είναι φυσικά στον άνθρωπο τα δάκρυα και το πένθος, ας μην αρνηθούμε αυτό το καλό της φύσεως. Ας αποβάλουμε κάθε κακία και πονηρία και σκληρότητα
και ας καλλιεργήσουμε με προθυμία το μεγάλο δώρο του Θεού. Ας φυλάξουμε το πένθος με προσοχή σαν εντολή του Κυρίου, με την ταπείνωση, με την απλότητα, με την ακακία της ψυχής, με την υπομονή στους πειρασμούς, με τη συνεχή μελέτη των θείων γραφών, προπαντός όμως με τη συνέστηση των αμαρτιών μας και τη βίωση βαριάς ενοχής απέναντι στον Κύριο. Όποιος λοιπόν είναι οκνηρός και αμελής και δεν νοιάζεται για τη σωτηρία του, ας μη λέει πως είναι αδύνατο να σωθεί κανείς σήμερα, γιατί έτσι κλείνει την πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών και σε άλλους ανθρώπους. Και η ευθύνη του γι' αυτό είναι ανυπολόγιστη. Φυσικά αυτός, αφού θεωρεί αδύνατη τη σωτηρία, θεωρεί αδύνατο ή μάλλον περιττό και το πένθος. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και χριστιανοί που πιστεύουν στη σωτηρία αλλά απορρίπτουν το πένθος. Σε αυτούς τονίζω τούτο. Όποιος λέει πως είναι αδύνατο ή περιττό να πενθεί και να κλαίει κανείς, αυτός δεν πρόκειται να καθαρθεί και χωρίς κάθαρση κανένας δεν θα σωθεί και δεν θα δει τον Κύριο. Όσοι πενθούν σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, αυτοί θα παρακληθούν. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όσοι δεν πενθούν έχουν πέσει στη χειρότερη από όλες τις αιρέσεις. Νομίζουν ότι η σωτηρία μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τα εξωτερικά σχήματα της ευσέβειας. Ξεχνούν όμως ότι θα παρασταθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού, γυμνοί και τετραχυλισμένοι, ολοφάνεροι δηλαδή, για να πάρει ο καθένας μας το μισθό του σύμφωνα με τα αλάθητα κριτήρια εκείνου, όχι τα δικά μας. Αφού λοιπόν καταλήγει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, αφού λοιπόν θα βρεθούμε γυμνοί μπροστά στο Θεό, γιατί σκεπάζουμε το σώμα μας με πολυτελείς στολές, με λαμπρά ενδύματα και με ωραία υποδήματα, γιατί τρέχουμε να προϋπαντήσουμε τους άρχοντες, γιατί μας αρέσει να μας χαιρετούν, γιατί επιδιώκουμε τις πρωτοκαθεδρίες στα επίσημα γεύματα, γιατί η υπερηφάνεια, η καινοδοξία και ο ακόρεστος πόθος να εξουσιάζουμε, γιατί τα ωραία σπίτια και οι υπηρέτες που μας ξεχωρίζουν από τους άλλους, γιατί τα άκερα γέλια και οι άπρεπες συζητήσεις. Γυμνοί μπροστά στο μεγάλο κριτήριο. Πού τότε το καλό όνομα και η αγιοσύνη που νομίζουμε πως έχουμε? Πού οι κόλακες και οι ανήξεροι που μας ονομάζουν αγίους? Πού οι υψηλές θέσεις και οι μεγάλες ιδέες για τον εαυτό μας? Πού οι συγγενικοί δεσμοί? Πού η δόξα των αρχόντων? Πού η σοφία των σοφών του κόσμου? Πού η πεποίθηση πως είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ενώ δεν είμαστε τίποτα? Πού η γλώσσα και οι ρητορίες που τρέχουν σαν πηγή? Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου? Τι φόβος και τρόμος την ώρα εκείνη. Γι' αυτό μακάριος είναι εκείνος που ταπεινωμένος και συντριμμένος πενθεί και κλαίει νύχτα και μέρα μπροστά στο Θεό. Αυτός θα καθίσει ολόλαμπρο στα δεξιά του. Καλότυχος είναι εκείνος που ακούει τα λόγια του Κυρίου και δεν περνάει ανώφελα τη ζωή του, αλλά βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση μετανοίας. Αυτός θα ελεηθεί και θα απολαύσει στη μέλουσα ζωή τα ανεκλάλητα αγαθά της ουράνιας βασιλείας. Αυτός θα γίνει Άγιος.

Ένας συνταρακτικός λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στην Κυριακή των Αγίων Πάντων και σε κάθε Κυριακή και ημέρα και στιγμή αυτής της πρόσκαιρης ζήσης από τις μνημειώδεις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον οροπό της Αττικής. Θα μας επιτρέψετε να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών, το Συναξάρι» από τις εκδόσεις Εφήμνιον, τώρα για να συναντηθούμε με μια τέτοια ταπεινή ψυχή, με συντετριμένη καρδία. Άλλη μία από όλες αυτές με τις οποίες θα ανταμώσουμε σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών με τίτλο «Θα έχει πολλές εκπλήξεις».

και ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Κατόφλι του Παραδείσου». Αυτό το σχέδιο ηλασμού και σωτηρίας του Αγίου Θεού δεν φτάνουν για να μετρήσουν τις σελίδες του ούτε τα αστέρια του ουρανού, ούτε τα πετεινά του, ούτε το αμοθάλασσο που σαν να γίνει και για να σου θυμίζει πάντοτε το άπειρο της ευεργεσίας του. Κι εσύ στη σκηνή της πράξης του να νιώθεις τη μια στιγμή πρωταγωνιστής και άξαφνα να καταλαβαίνεις πως είσαι μόνο ένας κομπάρσος του ευλογητού Θεού και κρίκος μιας αιώνιας αλυσίδας που συνδέει το όλον με το παν πλήρωμα Ιησού, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Όσο και να κρυφτεί κάθε φτωχός Λάζαρος σε τούτη τη ζήση, αν είναι θέλημα του Στεφανοδότη Κυρίου, θα λάμψει η μνήμη του, να φωτίσει σαν Μωσέας και φωνή προφητών τα σκοτάδια όσων ακόμα πολεμούν με το σκοτωδότη εχθρό, να σώσουν την ψυχή τους πριν περάσουν απέναντι. Έτσι έγινε και με την κυρά Σοφία μας. Δεν την γνώρισα ποτέ. Δεν την άκουσα έστω μια λέξη να προφέρει. Κι όμως, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι την έχω πλέον και για όσο ζω τούτο το πρόσκαιρο μέσα σε εκείνους οι οποίοι στάλαξαν μέσα στην κατάξερη ψυχή μου ένα μυρωμένο δάκρυ από το βίωμά τους. Το βίωμα των διδαχτών του Θεού. Εκείνων που δεν διάβασαν ποτέ τους τα λεγμένα και τα δίκαιά του, μα στις καρδιές τους με πύρινο μελάνι έχουν ανεξίτηλα γραμμένη τη λέξη Ιησούς. Εκείνων που σαν θελήσουν να πληροφορηθούν το θεάρεστο λαβαίνουν συμμαρτυρία όχι από τους σοφούς και τους σπουδασμένους τούτου του κόσμου, μα από την ασφαλή του συνείδηση που σαν πηξίδα σ' έναν μόνο προσανατολισμό και σ' ένα κατόφλι αταλάντευτα οδηγεί. Έψαχνα να βρω μια φωτογραφία να ταιριάζει με ένα άλλο κείμενο. Μόλις βρήκα μια φωτογραφία με μια γερόντισσα καθισμένη σε ένα ντιβανάκι, σιμά στο καπνισμένο τζάκι με ένα τεντζερέ πάνω στην πυροστιά, συγκλονίστηκα. Σκέφτηκα τότε πως κάποιος καλλιτέχνης φωτογράφος την σκηνοθέτησε. Έψαξα να βρω περισσότερα στοιχεία για να τα αναφέρω, να λάβω μια άδεια για να την δημοσιεύσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Την έκλεψα λοιπόν, αφού τόσο συναφής ήταν με το αληθινό διήγημα και τόσο με είχε συνεπάρει. Δεν είχαν περάσει παρά ελάχιστα λεπτά, αφότου το κείμενο με την φωτογραφία ανέβηκε και ένα μήνυμα ήρθε να μας συνταράξει. Αχ και να ξέρες πόσο με συγκίνησες με αυτή τη φωτογραφία και για τα όσα έγραψες. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα του προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου του 2012 σε μια φτωχή γειτονιά του χωριού μου. Μπήκα μέσα στην κυρά Σοφία, μέσα στο φτωχικό της σπίτι που όλο και όλο ήταν αυτό το δωμάτιο. Εκεί τα πράγματά της, εκεί τα δυο της κρεβάτια και εκεί στο χωματένιο τζάκι, χειμώνα καλοκαίρι, όλες οι αναμνήσεις από τη ζωή των απλών και αληθινών ανθρώπων ξαναέπαιρναν ζωή. Είχε τον άντρα της και το παιδί της, τον Διαμαντή. Την ειδοποίησαν, γιατί τηλέφωνο δεν έχει. Την ειδοποίησαν μια βραδιά και της είπαν ότι το παιδί σου βρέθηκε και κοιμημένο σε ένα παγκάκι στα Γιάννενα. Έγινε κηδεία του με πόνο. Και αυτή η χαροκαμένη μάνα ήταν πάντοτε εκείνη που άναβε το καντήλι του, δακρυσμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Έπειτα έφυγε και ο άντρας της ο Μπαρμπαχρίστος και στο τέλος μόνη της έφυγε και αυτή από τούτο τον κόσμο για να πάει κοντά τους, να πάει κοντά στο Χριστό να αναπαυτεί η ψυχή της. Σε έναν τόπο που δεν υπάρχει πόνος ούτε λύπη ούτε αναστεναγμός, αλλά η χαρά και το φως το ανέσπερο της αιωνίου ζωής, δόξα το Θεό που τους γνώρισα, που την γνώρισα και με δίδαξε στον πόνο, στη φτώχεια και στο δρόμο της ιεροσύνης μου. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ακόμα και αυτό είναι ένα μνημόσυνο και ένα κερί στη μνήμη της. Ένας ιερέας λοιπόν, ο Παπαδημήτρης ήταν ο φωτογράφος. Τίποτα το φτιασιδωμένο όπως πρώτα είχα σκεφτεί. Η αλήθεια της καθαρής ψυχής να αντανακλάται σε μια εικόνα,
η έμψυχη αγαθοσύνη. Το μήνυμά του το συνόδεψαν ακόμα κάποιες φωτογραφίες από εκείνη του την επίσκεψη. Νέα έκσταση. Κάθε μια σαν να διαβάζεις κάθισμα από το ψαλτήρι. Μακαρία πτωχία. Ουσιακή μορφή προβάλλει στο κατόφλι μιας ξύλινης πόρτας με ένα ετοιμόρροπο μάνταλο για μπάρωμα. Ω, εκείνο το κατόφλι. Πόσο λαχτάρισε η ψυχή μου να το διαβώ για να μπω σε έναν επιγής παράδεισο. Τύχη μαυρισμένη ολόγυρα, φαρείς πως έκρυβαν αγιογραφίες που κάπνισαν άγρυπνα κεριά. Ένα εικόνισμα της Παναγίας και μια ξεθοριασμένη κορνίζα με το μακαρίτι το γιο της, βαλμένες ακανόνιστα πάνω από το κρεβάτι της. Το νοικοκυριό της όλο και όλο λίγα μπιτόνια με νερό, δυο κόσκινα, λίγα χάλκινα νταβαδάκια και μερικά μικρά χαρανιά, όλα πολυκερισμένα, βαλμένα στο χωμάτινο δάπεδο. Μερικές κρύπτες με λιγοστά τρόφιμα και μια για το καντήλι. Ένα σοφράς και ένα ντουλάπι να θυμίζουν τα στερημένα πρωτινά της. Έξω από το πλήθινο σπίτι μερικά δεμάτια με ξύλα, λίγη σωρή με προσανάματα για τη φωτιά της και ανεμπόδιστος ο καθαρός υπηρώτικος ουρανός. Και έπειτα η κυρά Σοφία, σε άλλη φωτογραφία, βαστώντας ένα πιατέλο, χαμογελαστή και χαρμολυπημένη, να σε πλησιάζει για να σου προσφέρει το κέρασμα που το έχει πολύτιμο και κρατημένο για όποιον τόσο σπάνια καταδεχτεί να την επισκεφτεί, σαν Χριστός αναμενόμενος. Ένα κουφέτο και ένα γλυκάκι γεύτηκαν οι νηστικές ψυχές μας, Κύριε, σαν αποκάλυψες αυτές τις μυστικές διαλεχτές σου. Η Ελένη, η Σταμάτου, η Φώτο, η Σοφία. Τις ένωσες, Κύριε, σε μια τόσο αντιπροσωπευτική χωρία ταπεινών, πενθούντων, πραέων και καθαρών την καρδία, για να τις μνημονεύουμε και έτσι να γεμίζουμε τις κενές καρδιές μας με την ελπίδα πως κάποτε ίσως με το έλεό σου να μας περιμένουν αυτές οι γεροντισούλες εκεί στου παραδείσου το κατόφλι με ένα πιατελάκι στο χέρι και το ίδιο φως που από εδώ τις έλουζε, αν καταδεχτήκαμε να μπούμε από εδώ στα φτωχόσπιτά τους. Ίσως το έλεό σου, Κύριε, να ανοίξει και εκείνη την πύλη που οι ετοιμόρροπες ψυχές μας μόνο μπορούν να αμπαρώσουν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες από καρδιάς τον σεβαστό πατέρα Δημήτριο Έψιλον για τα κεράσματα του Παραδείσου και για το επιγής κατόφλι του που εκείνον τον μακρινό πλέον Ιούλιο αποθανάτησε.

και μένουμε στο ίδιο βιβλίο. Και ένας άλλος Δημήτριος, λαϊκός τούτη τη φορά, ο κ. Δημήτρης ήρθε και στάθηκε δίπλα μας και από το πουθενά που λένε άρχισε να μας μιλά για τη μανούλα του, την κυρά Αντωνία. Εκείνη η εικόνα της να θυμιάζει κάθε που σουρούπωνε λέγοντας τον πεντηκοστό αλυσμόνητη. Σαν να διάβαζα κάθε μέρα το Ευαγγέλιο ολόκληρο μόνο αυτή η στιγμή. Ήμασταν όλοι 10 τόσοι νοματέοι μέσα σε ένα δωμάτιο και νιώθαμε εκείνη την ώρα να ανοίγει η καλαμωτή του χαμόσπιτου και να γίνεται στέγη μας ένας κρυστάλλινος ουρανός με τον οροφουργό πλάστη να μας ευλογεί και με τα δυο του χέρια. Έτσι τη νιώθαμε τη μάνα, να χτυπά την πόρτα του και εκείνος να ανοίγει συνεχώς τις πατρικές του αγκάλες, μέσα τους να μας χωρέσει. Δεν μας μίλησε ποτέ η μάνα, ούτε για Θεό, ούτε για Εκκλησία. Μόνο την βλέπαμε και η μάνα μας δίδασκε. Και μόνο τον Πεντηκοστό την ακούγαμε να λέει θυμιάζοντας, αγράμματη, απλή και ταπεινή, δουλειά νύχτα με νύχτα, μύριζε πάντα χώμα βρεγμένο, ευωδιαστό, αυτιασίδωτη με ένα κάλος αρχαίο, πρωτόπλαστο. Θυμάμαι λοιπόν μια μέρα που είχε μεγαλώσει πια η μάνα. Θυμάμαι τον μεγάλο μας τον αδελφό να της λέει, πειράζοντάς τη γλυκά, βρε μάνα, τόσα χρόνια σε ακούω να λες το ελέησόν με ο Θεός. Ξέρεις τι εννοεί αυτός που τον έγραψε? Τον γνωρίζεις τον Δαβίδ, να σε ρωτήσω? Εκείνος ο Ίσοπος. Ξέρεις πως είναι λουλούδι, πως είναι ανθός? Ή να σε πάω σε πιο εύκολα. Εκεί που λες επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Τι θέλει να πει εκεί ο ψαλμός? Παιδάκι μου, εγώ θα σου πω αυτό που καταλαβαίνω μόλις λέω αυτά τα Άγια Λογάκια, που όλο να κλαίω θέλω μόλις προσεύχομαι με δάφτα. Όπως Χριστέ μου το πλοίο το καθαρίζει το κύμα της θάλασσας και διώχνει από πάνω του κάθε βρωμιά, έτσι καθάρισε και τις δικές μας τις μαγαρισιές. Θα το έγραφε ανορθόγραφα η μακαριστική Ραντωνία αυτό το επιπλείον πλύνον με, γιατί άλλο καταλάβαινε, μα βίωνε ακριβώς και χωρίς την παραμικρή απόκληση αυτό που ήθελε να πει ο ψαλμωδός.

Και είναι πολύ αφανής και οι κρυμμένοι, απλοί και αϊπενθούντες και μετανοούντες. Και είναι φωταυγής ο ουρανός από τους μυριαρίθμητους Αγίους που κατέταξε η Αγία μας Εκκλησία, αλλά και οι συνειδήσεις των ταπεινών και διδαχτών του Αγίου Θεού με έναν τέτοιο αστέρα, τη λαβιέστατο αστέρα. Θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών μέσα στις ημέρες αυτές του Αγίου Πεντηκοσταρίου με τους Αγίους Πάντες να οδηγούν τα βήματά μας σε αυτές τις απαράκλητες και άνυδρες μέρες της αποστασίας τούτης της παραπικραίνουσας των Χριστό μας γενεάς. Έστειλε ο Κύριος τις τόσο ζωντανές και ανεξίτηλες θύμησες αυτών των Αγίων να μας κρατήσουν λίγο πριν ο βυθός μας καταπιεί. Το νιώθουμε λοιπόν πως και η σημερινή εκπομπή είναι ένα από τα αναρρύθμιτα σημάδια της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Κυρίου μας. Και όσοι ως της πάρου, αένα ως κήρυκας της μόνης σωτηρίας οδού, εκείνης της μετανοίας, δεν γεννάται, αδελφοί μου, ζήτημα συγκρίσεως, να πούμε γιατί έχει αγιοκαταταχθεί άλλος ή άλλοι με λιγότερες θεοσημείες και λιγότερη λαοφιλία και αγάπη από τους πιστούς. Θα πούμε μόνο αυτό, ότι τους Αγίους τους κατατάσσει συνείδηση των απλών, των διδαχτών του Αγίου Θεού. Η συνείδηση του απλού λαού. Το κριτήριό του είναι αλάνθαστο. Συμμαρτυρία δίνει μόνο η ελεγχόμενη από το εναργές Πανάγιο Πνεύμα συνείδηση. Καμιά υστεροβουλία, κανένας υπολογισμός, καμιά σκοπιμότητα και στρατηγική. Μην αγνοούμε λοιπόν τη φωνή του λαού που βοά 45 χρόνους τώρα, όταν προσφωνεί ή θυμάται τον γέροντα της Λογκοβάρδας. Όσιος, Άγιος, μεγάλος Άγιος ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, με μεσητείες ακαταγόνιστες, με εμφανίσεις και σημεία, με θαύματα και θαυμάσια, να γράφουν και να προσθέτουν συνεχώς σελίδες στο συναξάρι εκείνο του Μαΐου. Μαζί με τον ηγαπημένο μαθητή της Πάτμου, τον Αφέντη, όλα συνδέονται με εκείνη τη χρυσή αλυσίδα της πίστης. Του Αιγαίου τα θαλασσόβρεχτα χώματα ακόμα κρατούν τα πατήματα των φλογερών ιεραποστόλων του Χριστού. Σ' ακρογιάλια και κορφές ποθεί η ψυχή να ταξιδεύει, μπηγμένη από τον πλάστη φάρι και σταυρί, να φωτίζουν και να οδηγούν.

βλαστούς Ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, χορούς Αγίων πάντων εφημίσομεν πάντες, εν ύμνης και οδές πνευματικές, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς. Και αγώνας τους γενναίους από ψυχής συμφώνος ανακράζοντες, δόξα το στεφανός αντί μας, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν τη γη και ουρανού ημάς δοξάσαντι.

Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία του Πεντηκοσταρίου, είναι μπροστά μας. Κάθε τέτοια Κυριακή συνάζονται όλοι, οι εμφανείς αλλά και οι αφανείς. Γνήσιοι φίλοι του Χριστού. Οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου. Και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Συν Θεώ θα βρισκόμαστε μαζί και με το δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου με ταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσου ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησό με το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου πεξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Ευλόγησον
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμπου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η σημερινή εκπομπή μας θα είναι η συνέχεια του μουσικού μας ταξιδιού με ήχους και τρόπους. Ένα ακόμη μουσικό διπορικό με ήχους ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και αυτοσχεδιασμούς μουσικών οργάνων από τη μουσική κληρονομιά της Καθημάς Ανατολής. Μια σπουδή πολιτισμού με τον τίτλο «Ήχοι και τρόποι από τον Βυζαντινό χώρο τρόπος, κέντρο μελετών ψαλτικής τέχνης», ως εκπλήρωση χρέους αλλά και πρόταση παιδείας.
1: Η πρώτη μουσική συνομιλία για σήμερα του Βυζαντινού χώρου τρόπος είναι με το όργανο Σάζι. Αυτοσχεδιασμός στον τρόπο Χιτζάζ από τον Περικλή Παπαπετρόπουλο και στη συνέχεια το δοξαστικό της Κυριακής της Τυρινής «Έφτασε καιρός» σε μέλος του οικονόμου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θεοδόρου Θοίδου σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου.

Ο Χάρης Λαμπράκης μας παρουσιάζει τον ήχο του Νέι, τον τρόπο Εβίτς, και ο Κωνσταντίνος Τρίφωνος από την Κύπρο ψάλλει το Επισιχέρι, στο μέλος Χαραλάμπος Παπανικολάου και σε ήχο Βαρύ.

Τελευταίος ήχος της εκκλησιαστικής οκτωηχίας, ο πλάγιος του Τετάρτου. Του βυζαντινού χορού τρόπος προηγείται αυτοσχεδιασμό στην πολιτική λύρα στον τρόπο Μαχούρ από τον Σοκράτη Σινόπουλο και ακολουθεί εκλογή στίχων από τη Μεγάλη Δοξολογία σε μέλος ιερομονάχου Γαβριήλ Κουντιάδου.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Δύο μεγάλες μουσικές ενότητες θα ολοκληρώσουν το σημερινό μουσικό μας ταξίδι. Η πρώτη με τους Πετρολούκα Χαλκιά και Γιώργο Κοτσίνη σε τροπικούς αυτοσχεδιασμούς με το κλαρίνο και η δεύτερη θα περιλαμβάνει το οκτάηχο δοξαστικό του Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μέλος Γεωργίου 40 Εκκλησιότου, το περίφημο Θεαρχείο Νεύματι και θα το ερμηνεύσει ο Βυζαντινός χορός Τρόπος. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
5: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
6: Γέροντα ευλογείτε.
7: Ο Κύριος.
6: Κυριακή Γάμα Αμαθαίου, ερχόμενη Κυριακή, και ο Κύριος μας λέει ότι ο νους, δηλαδή ο λογισμός, οι σκέψεις, οι επιθυμίες μας τροφοδοτείται από την καρδιά μας, η οποία είναι και το κέντρο της υπάρξεώς μας. Θυμάμαι ο Άγιος Ιωστίνος Ποβοής, που διαβάζουμε συχνά, έλεγε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποκτήσει Χριστονού. Εισαγωγικά, πείτε μας παρακαλώ, εξηγήστε μας τι είναι ο Χριστονούς και πώς μπορεί να αποκτηθεί.
7: Νους είναι μια δύναμη της καρδιάς, της ψυχής του ανθρώπου. Η διάνοια μας. Η καρδία είναι το κέντρο όλων των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων. Και ο νους καθαρίζεται και φωτίζεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν ο άνθρωπος καθαρθεί καταρχάς από τα πάθη και την αμαρτία. Και η κάθαρση από τα πάθη και την αμαρτία επιφέρουν τον φωτισμό του νοός. Εννοείται πάντοτε μέσα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο νους γίνεται Χριστονούς όταν μάθει να σκέφτεται και να φρονεί όπως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. «Του το φρονείς εν ημί, όχι εν Χριστώ Ιησού», όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Να έχουμε το φρόνημα του Χριστού στην νου μας και στην καρδιά μας. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του Χριστονού.
6: Τι μας εμποδίζει να έχουμε Χριστονού όμως?
7: Σίγουρα εκείνο που μας εμποδίζει είναι οι αμαρτίες μας, οι οποίες διαστρέφουν το οπτικό όργανο της καρδίας που είναι ο νους και μας δείχνουν την πονηρία και την κακία. Ενώ η καθαρότητα της καρδίας ουλογίζεται το κακό, ο ακάθαρτος στη καρδία και το νοεί άνθρωπος λογίζεται μόνο το κακό και παντού βλέπει πονηρά και κακά.
6: Είπατε όμως, Γέροντα, ότι πρέπει, φαντάζομαι, να μάθουμε να σκεφτόμαστε όπως ο Χριστός. Μα μπορεί ένας άνθρωπος να μάθει να σκέφτεται όπως ο Χριστός?
7: Όταν καθαρθεί από την αμαρτία και μπει μέσα στον χώρο του Αγίου Πνεύματος, τότε ο άνθρωπος μαθαίνει από τον ίδιο τον Χριστό. Όπως είπε ο Κύριος στο Άγιον Ευαγγέλιο, μάθετε απ' εμού. Αυτός μας μαθαίνει, γίνεται διδάσκαλός μας. Δεν είναι κάτι το διανοητικό όπως είναι στα μαθήματα του σχολείου, που μας τα παρέδιδε ο διδάσκαλος, αλλά ενούμενοι με τον Χριστό, μαθαίνουμε από τον ίδιο τον Χριστό πώς είναι η δική του υπόσταση και η δική του καρδία.
6: Άρα, να τολμήσω να πω ότι τελικά δεν είναι άπιαστος ο Χριστός. Καμιά φορά φοβόμαστε. Λέμε να μιμηθούμε τον Χριστό. Τώρα είπατε να σκεφτόμαστε όπως ο Χριστός. Εμένα μου φαίνεται άπιαστο αυτό.
7: θα ήταν άπιαστο εάν ήταν κάτι το διανοητικό. Αυτό είναι ένα μυστήριο που αποκαλύπτεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και γίνεται σιγά σιγά με έναν τρόπο πολύ απαλό και ανεπαίσθητο που δεν καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου ούτε την προσωπικότητά του. Γι' αυτό βλέπετε, όπως είπαμε και άλλες φορές, κάθε Άγιος διασώζει την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του, αλλά παρά τα αυτά παραμένει μιμητής του Χριστού κατά πάντα.
8: Είναι εφικτό αυτό.
7: Είναι εφικτό, βέβαια.
8: Την Κυριακή θα ακούσουμε στην Εκκλησία άλλη μια Ευαγγελική περικοπή, μέρος από την επί του όρης ομιλία. Σας παρακαλώ, πείτε μας τι μας διδάσκει η συγκεκριμένη περικοπή. Αναλύστε μας λίγο το Ευαγγέλιο.
7: Είναι παρμένη η περικοπή της Κυριακής Τρίτης του Μαθαίου, που το κατά Μαθαίον Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιον 6, στίχος 22 έως και 33. Αρχίζει λοιπόν με το γνωστό που λέμε στα Ευαγγέλια της Κυριακής, είπε ο Κύριος. Και μόνο αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα. Το λέμε απλά και γρήγορα εμείς, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση ο λόγος του Κυρίου. Το είπε ο Κύριος σημαίνει ότι ελάλησεν ο Θεός ο ίδιος και ο λόγος του Θεού είναι απόλυτος και τέλειος. Απέραντος, δεν έχει βάθος, είναι απίθμενος. Και εισερχόμενος ο άνθρωπος στο νόημα των λόγων του Θεού, κυριολεκτικά χάνεται εκεί μέσα και δεν έχει, είναι το είδος του ανυπόστατο, που δεν έχει υπόσταση, δεν έχει βάθος, δεν έχει πάτο που να πατήσει κανείς και να πει έφτασα στο τέρμα. Εάν ο Κύριος ομιλεί, τότε εμείς πρέπει να είμαστε όλων ακοή και όλων αυτιά και οφθαλμός και να τον ακούσουμε. Και λέει λοιπόν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου απλώσει, όλο το σώμα σου φωτεινωνέστε. Ο λίχνος του σώματος, όπως το λιχνάρι είναι αυτό που φωτίζει το σπίτι μας, το δωμάτιο μας παλαιότερα, με τα δεδομένα των εποχών εκείνων, είναι το λιχνάρι. Το ίδιο και στο σώμα μας, το οπτικό όργανο είναι τα μάτια μας. Με τα μάτια μας βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και το φως, το αισθητό. Εάν λοιπόν τα μάτια μας είναι απλά, λέει ο Κύριος, δηλαδή είναι αθώα, είναι καθαρά, τότε όλα θα τα βλέπαμε φωτεινά. Εάν το οφθαλμό σου πονηρώσει, όλο σου το σώμα σκοτεινώνεται. Εάν τα μάτια μας είναι πονηρά, τότε το σώμα μας θα είναι μέσα στο σκοτάδι. Δηλαδή, δεν εντοπίζει το πρόβλημα ο Κύριος στα πονηρά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά στα μάτια τα δικά μας. Εμείς είμαστε που μεταποιούμε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας σε ακαθαρσία ή καθαρότητα, σε φως ή σκότος, σε απλότητα ή πονηρία. Δεν είναι τα γεγονότα. Τα γεγονότα γίνονται ανεξάρτητα από το τι γίνεται μέσα μας. Γι' αυτό βλέπουμε και στους βίους των Αγίων. Οι Άγιοι έβλεπαν και αμαρτίες ακόμα. Και αμαρτωλούς ανθρώπους. Και δεν τους κατέκριναν, δεν τους απέρριπταν, δεν τους ευδελίσσονταν, δεν τους έβλεπαν μειονεκτικά. Αλλά τους έβλεπαν σαν εικόνες Θεού. Πράγμα που και εγώ πολλές φορές διερωτώμουν όταν έβλεπα τους γεροντάδες μας που αντιμετώπιζαν κάθε άνθρωπο με πάσα αξιοπρέπεια και ευλάβεια και αγάπη. Λέει, καλά δεν καταλαβαίνει ο γέροντας ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εσχρός, είναι διαστραμμένος, είναι κακός, είναι το ένα είναι το άλλο. Οι γέροντες σίγουρα το ήξεραν, αφού ήταν διορατικοί το ήξεραν. Αλλά και οι διορατικοί να μην ήταν το ήξεραν γιατί άκουγαν τις εξομολογήσεις τους. Πώς δεν τους απέρριπταν? Διότι έβλεπαν στον άνθρωπο την εικόνα του Θεού και όχι την αμαρτία. Διέβλεπαν πίσω από την αμαρτία τον κατοικώνα Θεού χτιστέντα άνθρωπο. Και μια φορά κουβεντιάζαμε με τον Έμιστο γεροντά μου για αυτόν τον θέμα και έλεγε το εξής, ότι όπως όταν είσαι μέσα στο αεροπλάνο, όταν είσαι κάτω από τα σύννεφα, βλέπεις τα μαύρα σύννεφα της καταιγίδας. Όταν πας από πάνω από τα σύννεφα, βλέπεις μια απέραντη λιακάδα και άσπρα σύννεφα από κάτω και δεν σου κάνουν καμία αίσθηση. Έτσι είναι και οι άνθρωποι του Θεού. Αυτοί υπερβαίνουν τα πάθη και την αμαρτία των ανθρώπων και βλέπουν τα πάντα καθαρά. Αν τους ρωτήσεις, δεν βλέπεις τίποτα καθαρό γύρω σου? Όχι. Βλέπουν τους πάντες ως αγίους, ως αγγέλους. Αυτό που λέει στο γεροντικό, μακάριος ο άνθρωπος εκείνος, ως πάντας ανθρώπους, ως Θεό μετά Θεών λογιζόμενος. Βλέπουν τους πάντες ως Θεό. Όχι γιατί είναι θεοί, αλλά αυτοί τους βλέπουν έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι ανόητοι ή ανεδαφικοί οι άνθρωποι που ζουν στα σύννεφα. Ξέρουν τον καθένα ποιος είναι. Αλλά βλέπουν στον καθένα την εικόνα του Θεού έτσι θέλουν να βλέπουν. Γιατί ο οφθαλμός τους είναι απλούς. Αντίθετα, ο εμπαθής άνθρωπος βλέπει παντού εμπάθειες, κακίες. Και σου λέει, ο κόσμος είναι γεμάτος κακία. Οι άνθρωποι είναι κακοί. Πρόσεχε τον ένα, πρόσεχε τον άλλο. Σε κάνουν να αισθάνεσαι ανασφαλής, να σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι όλοι σε σχολιάζουν, όλοι σε κουτσομπολεύουν. Αισθάνεσαι δύσκολα μεταξύ των ανθρώπων, γιατί έτσι βλέπουν. Και το πρόβλημα δεν είναι διότι έτσι είναι οι άνθρωποι άλλοι, αλλά διότι εμείς είμαστε έτσι. Ο οφθαλμός μας είναι πονηρός. Γι' αυτό αυτό που έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας με τη χάρη του Θεού να αποκτήσουμε καλούς λογισμούς. Αυτό ήταν τελικά, δηλαδή να καθαρίσει το οπτικό όργανο, να τα βλέπει καθαρά. Και όπως λέει στη Γραφή, πάντα καθαρά τις καθαρίς. Στους καθαρούς είναι όλα καθαρά. Στους ακάθαρτους είναι όλα κάθαρτα. Αυτό είναι το μυστήριο. Και σε λέει ο Κύριος στη συνέχεια, εάν το φως του εσύ σκότωσε, εσύ το σκότωσες πόσο. Εάν λοιπόν αυτό που είναι μέσα σου που έπρεπε να είναι φως, είναι σκοτάδι, φαντάσου το σκοτάδι τι είναι μέσα σου. Δηλαδή, εάν αυτό που μας έδωσε ο Χριστός, το νου, την όραση, την πνευματική και την καρδιακή και τη σωματική γίνεται σκοτάδι, το σκοτάδι το υπόλοιπο πόσο θα είναι. Γι' αυτό έλεγε και ο Γέροντας Πορφύριος, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ μπερδεμένος. Είναι ένα μπέρδεμα μέσα στον άνθρωπο. Η αμαρτία δυστυχώς μας μπερδεύει, μας κάνει αλόκοτους, αλλοπρόσαλλους. Δεν βρίσκουμε άκρα με τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τις κινήσεις τις ίδιες του εαυτού μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουμε. Είναι ένα σκοτάδι πηχτό, ψηλαπητό, αιγυπτιακό σκότος, το λένε οι πατέρες, το σκότος της αμαρτίας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι πρέπει να έχουμε απλούν οφθαλμό. Αυτή η απλότης είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι αποτέλεσμα της ταπεινώσεως, του πένθους, της αυτομεψίας, του να ταπεινωθούμε πολύ και να κλάψουμε και να πονέσουμε και να θρηνήσουμε και να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε η αιτία των κακών όλων και όχι οι άλλοι άνθρωποι. Και αφού πενθήσουμε πάνω σε αυτόν τον νεκρό σώμα της ψυχής μας, τότε ο Κύριος θα μας αναστήσει. Θα αναστήσει τον νέο άνθρωπο που είναι Χριστό, που θα είναι απλούς.
8: Γέροντα, τώρα σκέφτομαι βέβαια ότι πολλές φορές, προσωπικά το λέω, ότι όταν θέλουμε να παραβάλουμε καλούς λογισμούς, λόγω όλων αυτών που μας εξηγήσατε, το θεωρούμε και λίγο μειονεξία.
7: Οι καλοί λογισμοί δεν είναι ψέματα, δεν είναι πράγματα ανυπόστατα. Αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας, έχουμε μυαλό, δεν είμαστε χαζοί. Ξέρουμε τι συμβαίνει, ξέρουμε τι γίνεται, ξέρουμε τι απεργάζονται τα διάφορα όργανα των ανθρώπων που είναι γύρω μας. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Δεν θέλουμε.
8: Και πώς το αντιμετωπίζουμε όμως? Απ' τη μία καταλαβαίνω, βάζουμε καλό λογισμό, αλλά από την άλλη έχουμε να κάνουμε με κάτι που είναι κακό, ας το πούμε. Που είναι πραγματικά κακό. Πώς το αντιμετωπίζουμε?
7: Μπορούμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση που έχουμε μπροστά μας με σύνεση και σοφία, αλλά όχι με ραδιοργία και κακία. Ξέρουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, δεν κατηγορούμε τον αδελφό μας, θεωρούμε ότι και ο αδελφός μας είναι και αυτός μπλεγμένος και μπερδεμένος μέσα στα δικά του πάθη όπως και εμείς τα δικά μας και προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτήν την παγίδα που έχουμε μπροστά μας χωρίς να κατακρίνουμε τον αδελφό μας.
8: Που κινδυνεύουμε να γίνουμε κι εμείς πονηροί προσπαθώντας να το αντιμετωπίσουμε.
7: Λέει ο Κύριος ότι γίνεσαι ούνα κέρι ως υπεριστερέ και φρόνιμοι ως ιόφης. Πρέπει να είμαστε φρόνιμοι, συνετοί, δηλαδή να μην είμαστε αφελείς. Η απλότητα δεν σημαίνει αφέλεια. Σημαίνει σύνεση, η οποία βλέπει τα γεγονότα όπως έχουν, αλλά δεν καταδέχεται να δει τον άνθρωπο ως διεστραμμένο πλάσμα, αλλά ως εικόνα του Θεού, βλέπει πίσω από την αμαρτία, πίσω από τα πάθη του, πίσω από τις κακίες του, την εικόνα του Θεού.
8: Πάντως, χωρίς τη χάρη του Θεού, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι εντελώς ανέφικτο, γέροντα.
7: Σίγουρα, σίγουρα. Διότι είναι σαν να λέμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μυοπικός, να δεις χωρίς γυαλιά καλά και σωστά τα αντικείμενα. Δεν μπορεί, πρέπει να βάλει γυαλιά.
8: Και δεν είναι και μια πάλη αυτή μεταξύ του νοός, να το πω νοός και λογικής.
7: Της λογικής και της καρδιάς.
8: Και της καρδιάς, ναι.
7: Είναι πολύ δύσκολο.
8: Είναι πόλεμος αυτό, δεν είναι.
7: Πρέπει να σταυρώσεις τη λογική σου. Σε πολεμάει η λογική σου, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέεις. Το λέει ωραίο ο παππούς Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφος Ιχαστής. Λέει, το να σε βλέπεις τους άλλους να σε κατακρίνουν και εσύ να ξέρεις ότι καλός πράττεις. Και όμως να λες του αυτού σου, εσύ είσαι η αιτία και οι αδερφοί σου καλά σου λένε και εσύ φταίεις. Και εσύ να ξέρεις ότι δεν είσαι εσύ που φταίεις. Και σταυρώνεις τη λογική σου και είναι μεγάλος αγώνας να πνίξεις τη λογική. Τη λογική είναι όμως την ιδιοτελή, την εμπαθή, την κοσμική. Όχι την πνευματική. Η πνευματική είναι αγάπη. Δεν κατακρίνει τον αδερφό μας η λογική του Χριστού.
8: Και αυτή είναι η ταπείνωση πια από ένα σημείο και μετά.
7: Βέβαια, βέβαια. Και μετά προχωρά ο Κύριος σε ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Λέει ο Κύριος ότι ουδείς δύναται δυσί Κυρίς δουλεύει. Ή γάρτον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αθέξεται και τέρου καταφρονήσει. Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο Κυρίους, λέει ο Χριστός. Είναι λόγος Κυρίου αυτός, τέλειος. Δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο Κυρίους. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις την καρδιά σου εχμαλωτισμένη σε δύο Κυρίους. Ή τον ένα θα αγαπήσεις και τον άλλο θα καταφρονήσεις, ή τον ένα θα αντέξεις και τον άλλο θα τον περιφρονήσεις. Ουδίνα σε Θεό δουλεύει και μαμονά. Δεν μπορεί να δουλεύει στο Θεό και στο χρήμα. Να σε δούλος του χρήματος. Και λέγοντας μαμονά και χρήμα, εννοεί συμπεριεκτικά την αμαρτία. Δεν λέει το να χρησιμοποιούμε τα χρήματα, όπως είναι και οι λέξεις. Χρήμα, χρησιμοποιώ δηλαδή. Αλλά να γίνουμε δούλοι των πραγμάτων. Κύριοι των πραγμάτων πρέπει να είμαστε. Και ο Χριστός είχε χρήματα και αγόραζε τα αναγκαία της αδερφότητός του. Και η Εκκλησία έχει χρήματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχει καθημερινά μπροστά της. Αλλά η φιλαργυρία και η υποδούλωση στα χρήματα ή στην δόξα την κοσμική ή στις γνωριμίες μας ή στις γνώσεις μας ή στην ηλικία μας. Είμαι νέος, είμαι ωραίος, είμαι σπουδαίος, είμαι μορφωμένος, έχω μια επιφάνεια κοσμική, με ξέρουν οι πάντες. Αυτό είναι ψεύτικα πράγματα. Και όποιος από εμάς δουλεύει σε αυτά, αυτός δεν μπορεί να δουλεύσει στον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος συντρίβει τα είδωλα. Είναι ειδωλολατρεία. Και αν θέλει να δουλεύσει στον Χριστό, να ξέρεις ότι θα συντριβούν τα είδωλα που είναι μέσα σου. Και αυτό είναι ένα οδυνηρό στοιχείο. Διότι χτίζομαι χωρίς να καταλάβουμε είδωλα πολλά μέσα στην ψυχή μας. Αλλά χτίζομαι και το πιο φοβερό είδωλο που είναι ο εαυτός μας. Η εγωπάθειά μας. Και λατρεύομαι αυτό το είδωλο. Δεν θέλουμε κανένα να μας θίξει, κανένα να μας αμφιβάλλει. Κανένα να μην μας αμφισβητήσει. Κανένα να μην μας προσβάλλει. Περιχαρακώνουμε το είδωλο του εαυτού μας με χίλια δύο προφυλακτικά μέσα. Και όποιος τολμήσει να μας θίξει, γινόμαστε θηρία. Και έρχεται η ώρα που συντρίβεται αυτό το είδωλο. Έτσι είναι η πνευματική ζωή. Θα συντριβούν τα είδωλα. Και θα διώξει ο Θεός μας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτω σωτήρι με έναν κατάσταση νησκή πέφτωκε. Λέμε στους χαιρετισμούς. Μόλις επί ο Χριστός στην Αίγυπτο, έπεσαν τα είδωλα όλα. Συντρίβηκαν. Έτσι και μόλις έρθει ο Χριστός.

0: τα παιδιά μας, πώς θα πληρώσουμε τα χρέη μας. Είναι μέρημνες. Αλλά το μυστικό είναι τη ψυχή ημών. Να μεριμνούμε με το μυαλό μας. Ναι, δεν είμαστε ανόητοι άνθρωποι. Ξέρουμε τις υποχρεώσεις μας και τις ανάγκες μας. Αλλά η ψυχή μας να είναι δοσμένη στο Χριστό. Η ψυχή μας να είναι ελεύθερη και να είναι αποφασιωμένη και να λατρεύει τον Χριστό και μόνο. Και τα άλλα όλα θα τα λάβουμε υπόψη μας, αλλά όχι στο βάθος της ψυχής μας. Εκείνο είναι αφιερωμένο μόνο στον Θεό. Και προχωρούμε παρακάτω λέγοντας ο Κύριος παραδείγματα, μη μεριμνάτε την ψυχή μόνο τι φάγετε ή τι θα πείτε ή τι θα φορέσετε. Η ψυχή σας είναι περισσότερο από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Και μας λέει ένα ωραίο παράδειγμα από τα πετεινά του ουρανού που ούτε σπαίνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν στις αποθήκες και ο ουράνιος πατήρ τα τρέφει και τα διατρέφει. Εσείς διαφέρετε πολύ από αυτά τα πράγματα, λέει ο Χριστός. Εάν ο Θεός μεριμνά για τα τελευταία ζωήφια, για τα τελευταία σκουλίκια, για τα τελευταία πράγματα του κόσμου τούτου, δεν θα μεριμνήσει για τον άνθρωπο που είναι εικόνα του και θα τα μεριμνήσει για τη σωτηρία του και θα φροντίσει για αυτή. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό και να προσέρχεται, λέει ο Χριστός, ότι ακόμα και αν μεριμνάτε, δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα. Ποιος μπορεί να ψηλώσει έναν πύχη, παραδείγματος χάρη, όσο και αν μεριμνά? Ποιος μπορεί να ντυθεί όπως τα κρίνα του αγρού, τα οποία ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν? Και όμως ο Θεός τα περιβάλλει καλύτερα και από τον Σολομό. Εάν αυτά λοιπόν που σήμερα υπάρχουν και αύριο θα καούν μέσα στην κλίμανο, τα χόρτα και τα υπόλοιπα λουλούδια, ο Θεός τα φροντίζει με τόσο πολύ τρόπο αγάπης και τα κάνει πολύ όμορφα. Ου πολλών μάλλον εμάς ο λιγόπιστοι, πόσο περισσότερο είναι εμάς, εσάς, ο λιγόπιστοι άνθρωποι. Τελικά αυτό το πράγμα είναι ολιγοπιστία, είναι κάτι το οποίο δεν μας αφήνει να πούμε ότι ο Θεός θα μεριμνήσει για όλα αυτά που έχουμε ανάγκη. Και νομίζουμε ότι εμείς με τη μεριμνά μας θα τα κάνουμε όλα εφικτά και βλέπουμε το δυνηρό αποτέλεσμα, αυτό το άγχος που οι γονείς μας δεν το ξέραν αυτό, οι παππούδες μας δεν το ήξεραν. Άγχος που σημαίνει αγχώνει, σε πνίγει. Βάζει μια αγχώνη και την τραβάς και πνίγεσαι. Και τελικά δεν βγάζεις και τίποτα αποτέλεσμα. Αρρωστάς, πεθαίνεις, πνίγεσαι, χάνεις και την καθημερινότητα και αυτά λίγα που έχεις και δεν καταφέρνεις και τίποτα αποτέλεσμα. Αυτά όλα πολεμούνται με την πίστη. Είναι αυτό που λέει η Εκκλησία μας πάρα πολύ ωραία. Κάθε μέρα στις ακολουθίες το ακούμε, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τους εαυτούς μας και τους υπόλοιπους ανθρώπους, τα παιδιά μας, τα σπίτια μας, την πατρίδα μας, τον κόσμο όλων και όλη τη ζωή μας να την παραδώσουμε στα χέρια του Θεού. Δηλαδή το παρατίθιμη σημαίνει κάτι που έχω φορτίο πάνω μου, το βγάζω και το εναποθέτω στα πόδια και στα χέρια του Χριστού. Αυτό σημαίνει παρατίθιμη. Για να απελευθερωθούμε, μην ανησυχάσουμε. Να απολαύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας ανθρώπους.
1: Γέροντα, είναι μια θαυμάσια περικοπή και έτσι πόσο ωραία τώρα μας την αναλύσατε. Το σύνορο που μας τα λέτε θα προσπαθώ να καταλάβω ότι πραγματικά το νόημα της συγκεκριμένης περικοπής είναι μας διδάσκει ο Θεός πώς να σκεφτόμαστε. Ναι. Λέω έτσι απλά όπως το κατάλαβα, όπως μας το είπατε. Ναι, ναι. Βέβαια, όσο ακούω την ανάλυσή σας, σκέφτομαι ότι μας λέει κιόλας ότι για να γίνουν όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να μάθουμε και να συνεργαζόμαστε μαζί του. Πώς θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε? Δηλαδή, χωρίς να συνεργαστούμε δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Η συνεργασία δική μας είναι να τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Mm. Όπως τον γιατρό, που πάμε στον γιατρό και λέει να συνεργαστεί ο άρρωστος. Εσύ να πιάμε την αίσθηση να την πήξουμε μόνοι μας πάνω μας ή να κόψουμε τον εαυτό μας με το μαχαίρι να τα χειριστούμε από μόνοι μας ή να του κρατούμε το χέρι του. τον αφήσουμε να κάνει δουλειά του, να μην τον κλωτσούμε.

0: Εμπιστευτούμε καταρχήν.
1: Ακριβώς. Να μην τον εμποδίζομαι. Να το ανοίξουμε την πόρτα. Αυτός χτύπα την πόρτα. Τι θέλει από εμάς, να το ανοίξουμε την πόρτα να μπει μέσα. Και να τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να γίνουμε δάσκαλοι του Θεού. Να του υποδείξουμε ότι Θεέ μου, κάμε αυτό, κάμε εκείνο, κάμε το άλλο. Όπως λέμε στον υπηρέτη μας, σήμερα σκούπισε εκεί, γυαλίσε το ένα, μαγειρέψε το τάδε, έτσι να μαγειρέψεις, έτσι να κάνεις. Εκεί γινόμαστε δάσκαλοι. Ο Θεός δεν χρειάζεται δάσκαλο. Χρειάζεται να κάτσουμε στη γωνιά μας και να του παραδώσουμε την οικία της ψυχής μας, να τακτοποιήσει ο ίδιος όπως ξέρει.
0: Τώρα μου θυμίζεται, κάποιος μου είπε, στην προσευχή σου λέει, μη ζητάς, λαϊκός μου το είπε αυτός, ναι, πολύτεχνος μάλιστα, μπαμπάς, μου λέει, μη ζητάς, ζητά ό,τι θες τον, από το Θεό, αλλά όχι προκαταβολές.
1: Δεν θέλει ο Θεός να το κάνω το δάσκαλο. Και να τον έχουμε σαν τραπεζίτη. Έτσι είναι.
0: Γέροντα, ήταν εύκολο για τους μαθητές από τη μια μέρα στην άλλη, διορθώνοντας το λογισμό τους, να φύγουν από το άγχος και την περιπέτεια της ζωής για τα βιωτικά?
1: Σίγουρα αυτά δεν είναι πράγματα που γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Συνήθως. Εξαρτάται και από τον βαθμό της χάριτος και από το πόσο ανοιχτός είναι κανείς στην πρόνοια του Θεού. Αλλά σε εμάς τους συνηθισμένους ανθρώπους, αυτά γίνονται μέσα στο πέρασμα της ζωής μας. Οι μικρές και μέτριες και μεγάλες δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε στην πορεία της ζωής μας γίνονται για μας μαθήματα και παθήματα που μαθαίνουμε και παθαίνουμε αυτήν όλη την παιδαγωγία του Θεού. Μαθαίνουμε μέσα από αυτά.
0: Είπαμε πριν ότι ο λίμνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Να εμβαθύνουμε λιγάκι σε αυτό. Είναι τα μάτια όπως το γνωρίζουμε ή είναι κάτι άλλο αυτός ο οφθαλμός, πιο εσωτερικό?
1: Αυτός ο οφθαλμός που λέει ο Κύριος δεν είναι τα μάτια αυτά, διότι οι τυφλοί δεν θα είχαν πρόβλημα ή αυτοί που δεν βλέπουν καλά. Είναι το οπτικό όργανο της ψυχής μας. Είναι ο τρόπος που βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο. Λέει, βλέπει τον άλλο σαν πορτοφόλι, βλέπει τον άλλο σαν σάρκα, βλέπει τον άλλο σαν τέρας. Δηλαδή το ίδιο βλέπω και εγώ και εσύ και ο άλλος. Ο καθένας πώς τον βλέπει. Άλλος βλέπει τον άλλο και λέει αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Άλλος τον βλέπει και λέει είναι χαζός. Είναι δηλαδή ο τρόπος που βλέπουμε τον άνθρωπο. Και τυφλοί ακόμα βλέπουν. Και τυφλοί δεν εξαιρούνται αυτού του κανόνος. Και αυτοί βλέπουν με την νοερά αίσθηση της καρδίας, της όρασης.
0: Άρα αυτή είναι η διαφορά του απλού οφθαλμού από του πονηρού.
1: Η διαφορά είναι ότι ακριβώς ο απλούς οφθαλμός βλέπει τα πάντα μέσα από την χάρη του Θεού.
0: Και είπαμε ότι η καρδιά είναι το κέντρο της υπάρξεώς μας και ο νους μας τροφοδοτείται από την καρδιά. Πώς η καρδιά θα μένει καθαρή για να μην κάνει ζημιά στο λογισμό μας όμως?
1: Η καρδία καθαίρεται μετά τον νου. Πρώτα καθαίρεται ο νους και μετά η καρδία. Ο νους εύκολα μολύνεται, η καρδία δυσκολότερα μολύνεται. Η καρδία όταν καθαρθεί και γίνει ένικος ο Χριστός στην καρδία, δεν δέχεται μολυσμόν εύκολα, πολύ δύσκολα. Δηλαδή μοιάζει σαν τον οργανισμό μας που όταν είναι υγιής το στομάχι μας και να θέλω να φάω κάτι βλαβερό, θα το κάνω με το δεν μπορώ. Δεν το θέλω, δεν το ανέχομαι. Ενώ όταν το στομάχι μου είναι άρρωστο, τρώω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και τρώω και δηλητηριώδη πράγματα. Ενώ το καθαρό στομάχι, το υγιές, τα αποβάλλει. Έτσι είναι και η καρδία. Όταν καθαρθεί η καρδία, που καθαίρεται δυσκολότερα και βραδύτερα από τον νου, και δεχθεί τη χάρη του μέσα της, δεν δέχεται εύκολα μολυσμό. Γι' αυτό και ο νους ευκολότερα μολύνεται, αλλά η καρδία τον ελέγχει και τον σταθεροποιεί. Γι' αυτό και η μετάνοια είναι ακριβώς η μεταβολή του νόος, η μεταβολή της καρδίας. Αν καθαρίσουμε την καρδία μας, γίνεται αυτό που λέει ο Χριστός μας, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Όχι καθαρή τον νου, καθαρή την καρδία.
0: Να επιμείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί είναι λίγο δύσκολο νομίζω. Ποια είναι η καθαρότητα του νόος και ποια είναι η καθαρότητα της καρδιάς, για να το καταλάβουμε?
1: Για να καταλάβουμε πρέπει, οι πατέρες πολλές φορές χρησιμοποιούν τον ίδιο όρο και τα δύο πράγματα. Άλλοτε εννοούν καρδία και εννοούν ένα πράγμα, άλλοτε εννοούν τη διάνοια. Για να το καταλάβουμε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι νους εμείς λέμε τη διάνοια. Η διάνοια το μυαλό μας φωτίζεται ευκολότερα και κρίνει ότι αυτό είναι καλό. Λέει παραδείγματος χάρη ένας αλκοολικός. Ξέρει ότι το αλκοόλ είναι βλαβερό, το ξέρει. Αλλά δεν μπορεί να αντισταθεί. Τώρα που το πιει, το νους του λέει μην το πιεις. Ο νους του δουλεύει καλά, η καρδία όμως είναι ακόμα εχμαλωτισμένη και το πίνει. Και γι' αυτό δεν μπορεί να επιβληθεί του εαυτού του. Γιατί η διάνοια το καταλαβαίνει, το ξέρει, αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί. Γι' αυτό και το αντιμετωπίζουμε συχνά όταν έχουμε ανθρώπους εξαρτημένους, που κάνουμε το λάθος να τους πείσουμε ότι αυτό είναι λάθος. Και σου λέει, το ξέρω ότι είναι λάθος. Δεν χρειάζεται να μου το πεις. Κάποιο παιδί μου μια φορά, πάτερ, εσύ θα μου πεις για ναρκωτικά, εσύ δεν είπες ποτέ σου. Εγώ ξέρω ότι είναι θάνατος. Αλλά δεν θέλω να με πείσεις ότι είναι θάνατος, το ξέρω. Το ζω κάθε μέρα. Πώς βγαίνω από εδώ μέσα να μου πεις, όχι ότι είναι θάνατος. Αυτό εγώ το ξέρω καλύτερα από εσένα.
0: Και πώς καθαρίζει την καρδιά αυτού του ανθρώπου, Γιώργο?
1: Αυτό θα καθαριστεί με την, πρώτα απ' όλα με την αποχή, με την κάθαρση. Πρακτικά, μετά με τα Άγια Μυστήρια και με την προσευχή θα έρθει η χάρη στο μέσα του σιγά σιγά, θα καθαρίσει τον νου του. Εκεί που προηγουμένως ο νους του έλεγε πιέτα και δεν υπάρχει τίποτα, τον το λέει μην πίνεις, καταστρέφεσαι. Η καρδιά είναι εχμάλωτη όμως, αλλά επιμένοντας για της μετανοίας και της εργασίας των εντολών και των Αγίων Μυστηρίων και της Χάριτος, καθαίρεται και η καρδιά και με τελευταρό.
0: Ναι, αλλά το πρώτο που είπατε από την αποχή, δηλαδή ότι ουσιαστικά θα σταματήσει να κουμπάει.
1: Βέβαια, βέβαια. Το πρώτο πράγμα είναι η αποχή, ακόμα και υπομορφή, ας πούμε, χτινόδους.
0: Βίας.
1: Δηλαδή, ναι, θα το βάλω σε ένα χώρο που να χτυπιέται δεν θα έχει να πιει κρασί.
0: Μάλιστα.
1: Να φωνάζει, να ορίεται, θέλω ναρκωτικά, δεν θα θέλει, δεν το παίρνει.
0: Ναι, αυτό φαντάζομαι σε όλα τα πράγματα, έτσι, όχι μόνο στα ναρκωτικά.
1: Γι' αυτό και οι πατέρες λένε πρώτο πράγμα απομάκρυνση από τα αίτια. Να φύγεις από τα αίτια, ώστε και να έρθει που να θέλεις να λες θέλω αυτό το πράγμα, να μην το βρίσκεις. Διότι οι πατέρες ήταν έμπειροι στον πόλεμο. Και έλεγε, λέει ένα άλλο ρητό κάπου που κάποιος είδε μια θύμηση κάποιου γεγονότος και την απείλειψε την θύμηση εκεί και του λέει πάντερ καλά εσύ φοβάσαι, λέει τι συχρή αργού πολέμου. Ποιος ο λόγος να έχω λογισμούς εκεί που δεν χρειάζεται. Απείλειφαν ακόμα και τις αιτίες των παθών. Όπως βλέπω εγώ στην κοινότητα Αγίας Σκέβης που έχω με τα παιδιά, τα ναρκωτικά. Ούτε η λέξη ναρκωτικό δεν επιτρέπεται. Δεν τη λες εκείνη τη λέξη. Ούτε κάτι που παραπέμπει σε αυτά τα πράγματα. Δεν αναφέρεις τέτοια πράγματα. Και στο μοναχισμό, όταν πας να γίνεις μοναχός, δεν σου επιτρέπεται να αναφέρεσαι στην κοσμική σου ζωή. Εγώ ήμουν έτσι, έκανα έτσι, έφτιαξα έτσι. Ούτε ποιος είσαι, ούτε την καταγωγή σου, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να τα σβήσεις όλα για να μπεις σε μια νέα κατάσταση.
0: Και αυτό δεν είναι επειδή κατάγεται την ελευθερία σου, σε βοηθάει ουσιαστικά, καταλαβαίνω τώρα.
1: Αυτό σε βοηθάει να βρεις τον εαυτό σου. Να φύγεις από την εχμαλωσία που είσαι μέσα.
0: Είναι ένα κόλπο, να το πω έτσι. Ένα κόλπο για να προχωρήσεις το επόμενο βήμα. Δηλαδή.
1: Ακριβώς, για να ανοίξεις τα μάτια σου.
0: Πολύ σημαντικά, Γέροντα, αυτό που μας λέτε. Και πώς. Τώρα μας μιλάει αυτή την όρασή μας στο Ευαγγέλιο. Πώς η όρασή μας θα γίνει ο μόνος δρόμος από τον οποίο μπορούμε να έχουμε επίγνωση του κόσμου με ηρεμία?
1: Όταν μπούμε μέσα στην εργασία των Αγίων Εντολών του Χριστού, τότε αρχίζουμε παράλληλα να γευόμαστε εν την ημέτρο και τη Θεία Χάρη. Διότι δεν είναι μόνο ο αγώνας που κάνουμε και η στέρηση και η κάθαρση και η απομάκρυνση. Ταυτόχρονα ο Χριστός μας δίνει και καραμέλες, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος. Μας δείχνει τι γλυκά φτιάχνει το ζαχαροπλαστείο του Θεού και γευόμαστε αυτά και ζούμε με την προσδοκία αυτής της εμπειρίας Θείας Χάριτος. Και καθαρίζει σιγά σιγά το οπτικό της καρδίας μας και ο νους μας και όλο το είναι μας και καταλαβαίνουμε τη ματαιότητα των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τελικά που για μας κάποτε ήταν σημαντικά και τρέμαμε μήπως τα χάσουμε, τώρα είναι μάτια, είναι βδέλυγμα. Τα συχαινόμαστε, δεν τα θέλουμε καθόλου πλέον. Δεν μας ξεκουράζουν αυτά.
0: Είπατε πριν για το γέροντα Ιωσήφ και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, το είχα πει σε μια άλλη εκπομπή, αλλά θέλω έτσι να μας εξηγήσετε, να το βαθύνουμε λίγο αυτό. Γι' αυτό που ερχόταν στη Σκήτη και σας έκλεβε και ο γέροντας Ιωσήφ, ενώ ζήταγε λεφτά, πήγαινε παντού, ζήταγε λεφτά ο καημένος, του λέει δώστε το κτλ. Θέλω να μας πείτε λιγάκι, να μας περιγράψετε όμως, που τον ζήσατε, τη ματιά του, δηλαδή την ωραία όραση του γέροντα Ιωσήφ.
1: Αυτό ήταν κάτι που με προβλημάτισε πάρα πολύ στο γέροντά μας. Ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος. Πανέξυπνος. Πάρα πολύ έξυπνος. Ήταν δηλαδή ανώτερα έξυπνος από τον συνήθι άνθρωπο. Παρά τα αυτά όμως ήταν πολύ απλούς. Και όταν εμείς πηγαίναμε να του πούμε γέροντα, καλά δεν καταλαβαίνετε, αυτός σας εκμεταλλεύεται. Αυτό σας κατηγορεί, αυτό σας χρησιμοποιεί για πονηρούς λόγους δικούς του. Μας έδινε να καταλάβουμε ότι εμείς σκεφτόμαστε λάθος και ότι ο ίδιος δεν ήθελε να σκεφτεί έτσι. Και το έλεγε, μας το έλεγε, δεν θέλω να χαλάσω τον χαρακτήρα μου. Δεν θέλω να σκέφτομαι όπως σκέφτεσαι εσύ. Και με μια ματιά του έβλεπε τον άλλον άνθρωπο όπως είναι, σαν να το βλέμμα του είχε ηλεκτρόδια. Σε διαπερνούσε από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Ήξερε πολύ καλά, αφού όταν πηγαίναμε και καμιά φορά πηγαίναμε να το δικαιολογηθούμε, έλεγε μη κουράζεσαι παιδί μου, εγώ σε βλέπω και απ' έξω και από μέσα. Ήξερε τα πάντα, δεν μπορούσαμε να κρυφτούμε από αυτό. Αλλά παρά τα αυτά έβλεπε τον άνθρωπο με μία αθωότητα. Και αυτό, ξέρετε, χρειάστηκα πολλά χρόνια για να το καταλάβει το μυαλό μου πώς γινόταν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ο γέροντας τόσο έξυπνος εν τούτης άφηνε τους άλλους ανθρώπους για να τον εκμεταλλεύονται και να τον χρησιμοποιούν. Και όταν ερμήνευα τους αδερφούς εδώ τον ύμνο της αγάπης που λέει «Η αγάπη που λογίζεται το κακό», τότε κατάλαβα και τον γέροντα ότι δεν ήθελε να λογίζεται το κακό, δεν ήθελε, γιατί είχε πολύ αγάπη. Αγαπούσε τους αδερφούς του ως εικόνες Θεού και δεν ήθελε να βάλει κακό λογισμό για τους άλλους. Παρόλο που η λογική του το έλεγε, το έβλεπε. Η καρδία του όμως είχε άλλη λογική.
0: Πάντως, σε αυτό το σημείο νομίζω το εξαιρετικά σημαντικό είναι και πώς τον αντιμετωπίζετε εσείς. Ή εμείς όταν βλέπουμε ένα αντίστοιχο
1: για πνευματικό. Για μας ήταν σκάνδαλο.
0: Πόλεμος, δηλαδή.
1: Πόλεμος.
0: Τρελό πράγμα.
1: Σε μένα τουλάχιστον που ήμουν και ανάποδος. αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, Σταυρός του Χριστού έλυσε, Ιουδαίοι σκάνδαλον έλυσε μορία. Μαζί και τα δυο μαζί. Ήταν και σκάνδαλο ο γέροντας, ήταν και μορία. Λέγαμε καλά, δεν το βλέπει, δεν το καταλαβαίνει. Πώς το ανέχεται. Θυμάμαι μια φορά ένας θεολόγος ήταν εκεί και τον είχε ρωτά πώς τον ανέχεστε κάποιον άλλο. Ο γέροντας σκότωσε το κεφάλι του και λέει του πώς ανέχεται ο Θεός σε μένα. Αυτό το λογισμό είχε. Δεν σκέφτονταν πώς ανέχομαι εγώ τον αδερφό μου. Σκεφτόταν πώς ανέχεται ο Θεός σε μένα. Και με αυτόν τον λογισμό δεν έβλεπε τον αδερφό του ως βάρος. Δεν τον έβλεπε.
0: Ναι, αλλά εσείς πραγματικά θέλω να μας το πείτε αυτό. Πώς ησυχάζατε μετά. Πήγαινατε το βράδυ στο κελί σας.
1: Χρειάστηκε πολύ αγώνας και πολύ σκόπος και πολύ εξευτελισμός. Διότι αναγκαζόμαστε αυτούς τους λογισμούς να τους εξομολογούμαστε στον γέροντα. Και εκεί αντιμετωπίσαμε μία καταιγίδα που μας εξευτέλιζε, μας έκανε χώμα. Δεν μας εδικαιώνε. Δεν μας έλεγε ότι δίκιο έχεις, καλά τα λέεις κτλ.
0: Που εξομολογούσετε για αυτά που έκανε ο ίδιος.
1: Ναι, του λέγαμε γέροντα, σκανδαλίστηκα με αυτό που είπατε ή που κάματε. Έτσι πρέπει να πούμε. Ήταν κάτι πολύ οδυνηρό.
0: γέροντα, είπατε ότι δεν μπορεί να έχει δύο αφεντικά, το Θεό και το Μαμονά κτλ. Μας εξηγήσατε. Λέμε και το άλλο καμιά φορά ότι με έφαγαν οι μέριμνες και χάθηκα. Και το παίρνω χαμπάρι όταν πια είναι δύσκολο να μαζευτεί η κατάστασή μου όμως. Ο Μαμονάς είναι χειμέριμνες, δεν είναι?
1: Βέβαια έχει χειμέριμνες, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι και οι Απόστολοι είχαν μέριμνες. Ο Απόστολος Παύλος λέγει η μέριμνα πασών των Εκκλησιών. Αλλά ποιο είναι η διαφορά των Αγίων. Και οι Άγιοι είχαν μέρημνες. Δεν ησυχάσαν καθόλου. Αλλά η ψυχή τους ήταν ελεύθερη. Η ψυχή τους διαφύλασαν. Δεν την έχασαν τη ψυχή τους. Και να πω και κάτι που είναι το τελευταίο λόγο του Ευαγγελίου, μην το ξεχάσουμε. Μετά όταν λέει για όλα αυτά, λέει να, ο ίδερ γάρο πατήρ ημών ουράνιος ότι χρήζεται των απάντων. Να ξέρετε ότι ο πατήρ ουράνιος ξέρει ότι έχετε ανάγκη όλων αυτών των πραγμάτων. Αυτή η γνώση ότι ο πατέρας μου ουράνιος ξέρει ότι έχω ανάγκη αυτά τα πράγματα είναι μια ένεση ησυχίας. Ένα αντιβιωτικό που μας δίνει ησυχία και αμεριμνία στην ψυχή μας. Και το επόμενο, ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε εμεί. Τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Θα ζητούμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, τον Χριστό και τη δικαιοσύνη του, δηλαδή τη θεραπεία της ψυχής μας. Η δικαιοσύνη του εαυτού μας δεν είναι να μας δικαιώσει ενώπιον των ανθρώπων, αλλά να μας δικαιώσει από την αμαρτία. Να φύγει η αμαρτία από πάνω μας και όλα τα υπόλοιπα θα μας τα δώσει ο Χριστός εκατονταπλασίων.
0: Πείτε μας, βέβαια για μας, για μένα προσωπικά, ο μεγάλος πειρασμός είναι να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή να ξεχνάμε ότι ρε παιδί μου είναι ο πατέρας σου, δηλαδή ξέρει τι θέλεις. Δηλαδή γιατί δεν ησυχάζεις. Εγώ πολλές φορές το ξεχνάω.
1: Γι' αυτό μια ασθένεια της ψυχής λέγεται λύθη. Ραθυμία, λύθη, άγνοια. Η λύθη, το να ξεχνάς την παρουσία και την ευεργεσία του Θεού είναι ασθένεια πνευματική. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συνεχή νύψη, εγρήγορση. Να ενθυμούμεθα την παρουσία του Θεού και τις θείες ενέργειές του.
0: Αυτό πώς το κάνουμε πρακτικά, πώς διορθώνεται δηλαδή αυτό.
1: Με το να ανακαινίζουμε την ψυχή μας σε ενθύμηση Θεού. Με τη μελέτη, με την προσευχή, με την ανάγνωση του βίου των Αγίων, με τον καθημερινό έλεγχο και να λέμε ότι σήμερα ξεγελάστηκες, χάθηκες. Να το βάλουν αυτό μας στη θέση του.
0: Άρα χρειαζόμαστε ξύπνημα, να το πω έτσι.
1: Συνεχή εγρήγορση.
0: Γιατί είναι απαραίτητη η φυλακή του νοός, τι είναι η φυλακή αυτή?
1: Προσοχή. Για να μην πουν οι κλέφτες να μας κλέψουν αυτά που χτίζει ο Θεός μέσα μας. Αυτά που χτίζει ο Θεός μέσα μας χρειάζεται να τα φυλάξουμε. Όπως ο Αδάμ στον Παράδεισο, εργάζεστε και φυλάσσει τον Παράδεισο, ήταν εντολή περαιμένων από τον Θεό.
0: Και μας είπατε για τους Αγίους πριν, αλλά πώς κατά τους πατέρες η ψυχή των Αγίων γίνεται όλος νους?
1: Μέσα από την πνευματική εργασία αρχίζει σιγά σιγά να ζωογονείται και να ζωοποιείται και αποκτά φυσικές κατά χάρη ενέργειες οι οποίες είναι στη φύση της. Ο Θεός την έπλασε έτσι.
0: Τώρα πάμε σε πολύ ψηλά γράμματα, αλλά νομίζω είναι ενδιαφέρον γιατί ακούμε ότι οι αγγελικές δυνάμεις ονομάζονται νόες και ο μοναχός έκσταση του νοός.
1: Διότι είναι συνεχή εγρήγορση οι άγγελοι. Σε συνεχή εγρήγορση, σε αδιάλειπτον προσευχή. Και ο μοναχός κατά μίμηση των αγγελικών ταγμάτων οφείλει να είναι σε συνεχή εγρήγορση και αδιάλειπτον προσευχή.
0: Και η ευχή που λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, γιατί λέμε νοερά προσευχή?
1: Γιατί γίνεται νοερά μες στον νου μας, αλλά διότι είναι μια εργασία του νόος.
0: Γιατί δεν λέμε καρδιακή προσευχή?
1: Μετά γίνεται καρδιακή.
0: Άρα γίνεται καρδιακή.
1: Γίνεται
0: αρχίζει
1: καρδιακή.
0: Από νοερά
1: από
0: και
1: νοερά,
0: γίνεται καρδιακή.
1: Προφορική, νοερά και καρδιακή.
0: Λέμε καμιά φορά, αυτός ο άνθρωπος είναι εντελώς ασυνείδητος. Λέμε ανισόρροπος, ακρασμένος ασυνείδητος. Πώς συνδέεται πνευματικά η συνείδησή μας με το νου?
1: Η συνείδηση είναι ένα εργαλείο σωτηρίας που μας έδωσε ο Θεός και έχει την εξής ιδιότητα, όσο την τηρούμε οξύνεται και μας υποδεικνύει περισσότερα πράγματα και όσο την αμελούμε και την περιφρονούμε και την παραβιάζουμε αμβλύνεται και μας δείχνει λιγότερα πράγματα. Η οξία συνείδηση μας βοηθά στο να έχουμε μια συνεχή προσοχή. Και όπου κάνουμε λάθος, αμέσως ανάβει το λαμπάκι. Και εκεί γίνεται μετάνοια. Αν δεν μετανοήσουμε, τότε αμβλύνεται σιγά σιγά και χάνεται.
0: Άρα, αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά πονηράς και αγαθής συνειδήσεως και πώς θα διακρίνουμε με διάκριση? Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή?
1: Γίνεται όταν οι εντολές του Θεού είναι το κριτήριο. Δηλαδή, όταν η συνείδηση εργάζεται βάσει των εντολών του Θεού, τότε σημαίνει πάει καλά. εάν φτάσει να σιωπήσει και πολύ περισσότερο να συμμαχίσει με την αμαρτία, τότε έχουμε πλήρη διαστροφή.
0: Αυτό είναι που λέμε παγωμένη συνείδηση.
1: Νεκρή. Νεκρή.
0: Καταλαβαίνω από την κουβέντα μας τώρα ότι οφείλουμε να αξιολογήσουμε τις προτεραιότητες στη ζωή μας. Για να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια τάξη, ας το πούμε έτσι. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, να προσανατολίζουμε τη ζωή μας και ο Κύριος σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας. Μας το είπατε πάρα πολλές φορές σε όλες αυτές τις εκπομπές. Πολλές φορές νιώθω, μπορεί να είναι λάθος να μου πείτε εσείς, ότι μας αφήνει να προσανατολιστούμε. Γιατί γίνεται αυτό?
1: Μας αφήνει για να έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά πάντοτε είναι δίπλα μας. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ.
0: Και σέβεται το αυτοεξούσιο.
1: Οπωσδήποτε. Αυτός μας το έδωσε.
0: Είναι πνευματική πρίκα τελικά το αυτοεξούσιο?
1: Είναι χάρισμα Θεού.
0: Και στο τέλος είπαμε για τα αγαθά. Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο εκκλησιαστικό, ας πούμε, ένα πνευματικό, να απολαμβάνει τα αγαθά του κόσμου, να τα απολαμβάνει? Υπάρχει παρεξήγηση αυτό?
1: Η απόλαυση είναι ευλογία, να τα απολαμβάνουμε, αλλά κατά Θεό. Να αναφέρονται όλα η σοξολογία Θεού και ευχαριστία Θεού. Τρώμε το φαγητό μας μες τη μέρη και λέμε ευχαριστούμε σε Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλεσας ημάς τον επιγείο σου αγαθό. Μη στερήσεις ημάς και στην ουρανή σου βασιλείας. Δηλαδή αυτή η απόλαυση του φαγητού μας, τον αγαθό που μας έδωσε ο Θεός, ανάγεται σε ευχαριστία Θεού και μετά μη στερήσεις ημάς και της ουρανή σου βασιλείας. Αμέσως διοχετεύεται στην βασιλεία του Θεού.
0: Και για να τελειώσουμε, Γέροντα, μας λέτε οι πνευματικοί πολλές φορές ότι πρέπει να είναι ήρεμη η απόφαση στο νου μας το ότι η πρώτη αγάπη της ζωής μας να είναι ο Θεός. Το καταλαβαίνω αυτό. Λέω εγώ μετά, δηλαδή να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, η σχέση με τη σύζυγό μας, η σχέση μας με τον συνάνθρωπό μας, όλα να είναι προς δόξα Θεού. Έτσι το καταλαβαίνω. Πόσο ήρεμα πραγματικά μπορούν να γίνουν όλα αυτά?
1: Όταν όλα γίνονται κατά Θεό, τότε γίνονται ήρεμα. Όπου υπάρχει Θεός, εκεί υπάρχει και ειρήνη και ησυχία και ηρεμία. Όπου απουσιάζει ο Θεός, τα πάντα γίνονται ακατάστατα και αγχωτικά και φοβισμένα και γεμάτα καταστασία και σκοτάδι.
0: Και πώς θα ενηλικιωθούμε πνευματικά προκειμένου να μπει στο πετσί μας ότι τελικά δεν είμαστε εμείς το κέντρο του σύμπαντος?
1: Ας αφήσουμε τον Χριστό να απεργαστεί τη σωτηρία μας με εμπιστοσύνη σε Αυτόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

Μεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, εν εκείνο το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερα και αφήσιμη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών και μη συνέχιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου γελιάζονται επί Θεών ζώντα και γαρστρωθεί ο νεύρον αυτό οικίαν και τριγών νοσιάν εαυτή, που θύσει τα νοσία αυτή. Στα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύς μου και Θεός μου, μακάρι κατοικούντας εν το οίκο σου στους αιώνους των αιώνων, έσου είσαι, μακάρι ως αγύρω στην αντίληψη αυτό παρά σου. Ανεβάσαι την καρδία αυτού διέκτου στην κοιλά του κλαθμών στον τόπο ανέθετο. Και γάρε ευλογία δώσε νομοθετών, πορεύσου την δυνάμει σου δύναμη, νοφθεί το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεό των δυνάμεων, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώ του ο Θεό Ιακώ. Υπερασπιστά η μονή ο Θεό και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία τε αυλέ σου υπέρ χιλιάδε, εξελεξάμουν παρεπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κινουμέν σχηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλειος και λίδεν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάνει και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης σε ανακακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόξες, Κύριε την γήν σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία νεακό, αφήκασες ανομίας το λαό σου, εκάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργήν σου. Απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, διατενείς την οργήν σου από γενεάς σε γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψε ζώος ημάς και ο λαός σου εφρανθίστε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δόης ημίν. Ακούσαμε τη λαλής εν εμή Κύριος ο Θεός. Ότι λαλής ειρήνη επί των λαών αυτού και από τους οσίους αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήν κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής, δικαιοσύνη ενώπεν αυτού προπορεύσετε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και πακουσόν μου ότι πτωχός και παίγνιση με εγώ, φύλαξον την ψυχή μου ότι όσου σημεί, σώσον τον δουλό σου Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε, ελέησον με Κύριο ότι προσέ και κράξω μόνη την ημέρα. Έφρανο την ψυχή του δούλου σου ότι προσέγρε την ψυχή μου, ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλος πάσης επικαλουμένης, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψιός με και έκραξα προσιότι επί κουσάς μου, καίς την ομοιώση εν Θεής Κύριε και ουκαίστηκα τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησες ήξουσε και προσκυνήσου ενωπιών σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι με έδωσε εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε Θεοδό σου, και πορεύσου με την αληθεία σου, ευχαριστήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε Θεός μου, εν όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέκερες, ότι την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομε επανέστησε να επεμέκει, στην αγωγή κρατιών ζήτησα την ψυχή μου, και ο προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, κύρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και λεϊσόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πήγησον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν εμισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
2: Πήγησον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν εμισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και γίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ότε κατήλθες προς το θάνατον, η ζωή αθάνατος, τότε τον άδειν ενέκρουσα στη αστραπή της θεότητος. Ότε δε και τους τεθνεώτες εκ των καταχθονίων ανέστησες, πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράβγαζον. Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νέοι μάρτυρες παλαιάν πλάνην, καταστρέψαντες ύψωσαν πίστην των Ορθοδόξων και στερώς ηγονίσθησαν. Την γάρα νόμων θρησκείαν ελέγξαντες, εν παρησία Χριστών ανεκήρυξαν Θεόν τέλειον. Κίνγιν απ' αυτούς πρεσβεύουσι, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Κίνγιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος λιπομήνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγινε συνδείξας ως Θεός μου, παρήδης τους έπλασες τη χειρή σου. Δείξω τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστείλει το λαιό σου αφημών. Δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και διεσάκτον δούλο σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγια Επίσκεψη και Ίεσαι τες ασθενείας ημών, Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσ' ημίν σήμερον. Και άφηση ημίν τα οφειλήματα ημών σου και εμείς αφήεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εις εν έγκυση ημάς πειρασμών, λαρίσαι ημάς από του πονηρού. Μετά το πάθος πορευθείς εν το βγήματι, προς το μυρίσαι το σώμα σου, οι γυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλουσαν το τάφο και εξέστησαν. Φωνείς γαρίκων εξ αυτών ότι ανέστη ο Κύριος δόμενος στο κόσμο το μέγα έλεος. Ανέστη σωτήρ εκ τάφου παντοδύναμε και άδειση ειδών το θάμου με ξεπλήτετο και νεκρή ανίσταντο και εκτίσει ειδούσα συγχαίρηση. Και ο Αδάμ συναγάλεται και ο κόσμος σωτήρ μου ανημίσει αΐ. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, Ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθελον την ζωή ημών προς εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άκρισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθερον κηρύσσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης. Είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμε και οδηγούμε ή καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και γίν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτου Σεραφείμ και να διαφθόρου των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατων όλες σας. Λάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν και ούκεσμεν άξι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαιού σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς εις του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτου της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν ευήσω αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως υβέρινος στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέχει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελίων την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συμπεριβία εις των τόπων όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσε καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση. Του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, Έθου σκότο και γένετον ήξεν αυτοί, διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισεών σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετάουνου και στην αριθμούς, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράχων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαν τους δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες Ιε Θεού ζωήν οδηδούς διό

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Νίνα πολύ εις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε μην σήμερον, και αφέσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημις άφιε με τις οφειλέτες ημών, και μη εισένεν κι εσύ μας εις πειρασμόν.

0: στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Τιμιωτέραν το χερουβίμ και μεξωτέραν με συγκρίτες των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεό λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μαγαρίνουμεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ,

0: μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της μοναχικής διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου θα τελεστεί στη Μονή μας Ιερά Αγρυπνία την 3η 23 προς 4η 24 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ έως τη 1 περίπου μετά τα μεσάνυχτα. Για το λόγο αυτό δεν θα τελεστεί την Δετάρτη ανήμερα της εορτής πρωινή Θεία Λειτουργία. Η χάρις του βαπτιστού του Κυρίου να είναι με όλους μας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Ύμνος του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού στον Άγιο Ηλία τον Προφήτη. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουσθένη.
4: Σήμερα, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, θα αφήσουμε μάλλον να μας ομιλήσει για το δεύτερο πρόδρομο της παρουσίας Χριστού, τον Άγιο Προφήτη Ηλία, θα αφήσουμε να μας ομιλήσει ένας ένθεος ημιπόλος και μελωδός της Εκκλησίας, ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ο πρίγκιπας των ποιητών και ο πίνδαρος της εκκλησιαστικής ημών ποιήσεως, ο οποίος κατά το γέροντα Πορφύριο ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραφε ή το τέλειο. Έχει μεγάλη σημασία για τη λατρεία, η ποίηση και η μουσική. Συνεπέρνει και σαγηνεύει τον άνθρωπο. Τον ανεβάζει, τον μυσταγωγεί, τον ανάγει, του ανοίγει την ψυχή και του λύνει την ύπαρξη προκειμένου να λατρεύσει τον κτίσαντα, τον όντα, την Αγία Τριάδα, το Θεό μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία επήρε την τέχνη της ποιήσεως τη μεγάλη και την τέχνη της μουσικής, τους έδωσε θείο νόημα και περιεχόμενο και με αυτές λατρεύει το Θεό μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί ο άνθρωπος έχει μέσα του πολλά μεράκια, έχει προοπτική, έχει πλούτια, όπως λέει και ο ποιητής, και αυτά θέλει να τα ξοδέψει, θέλει να τα δώσει, θέλει να τα προσφέρει, θέλει να τα βγάλει. Και αυτό γίνεται με τη λατρεία προς το Θεό. Γιατί θέλει να λατρέψει ο άνθρωπος, θέλει να αγαπήσει, θέλει να δοθεί, θέλει κάπου να ανήκει. Και ακόμα γίνεται και με τη διακονία στο συνάνθρωπο, στο όνομα του Χριστού μας. Όταν τα κάνει λοιπόν αυτά ένας πιστός, γεμίζει η ψυχή και η καρδιά του, έχει νόημα η ζωή του, παίρνει φτερά, ανεβαίνει, γίνεται άλλος αντάλλου. Και σήμερα, σε μια εποχή παραποιήσεως των πάντων και αντιποιητική, η ποίηση και μάλιστα η ένθεη ποίηση, η εκκλησιαστική ποίηση, η εμπνευσμένη ποίηση, είναι εκείνη η οποία προσφέρει μεγάλη παραμυθία. Γιατί μέσα στην εκκλησιαστική ποίηση υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ενέπνευσε τους μελωδούς και υμνογράφους και συνέθεσαν αυτά τα αριστουργήματα και τα μελουργήματα και από άποψη ποιήσεως και από άποψη μουσικής. Και υπάρχουν εκεί άγια και θεία βιώματα. Και όπως λοιπόν μπαίνει στο βάθος αυτών των ύμνων, αυτών των βιωμάτων, αυτών των μελουργημάτων και ποιημάτων, τι κάνει? Αποκομίζει χάρη, παίρνει ευλογία, αποκτά δύναμη και φεύγει από πάνω του η αθυμία, η δυσκολία, η στενοχώρια και ό,τι άλλο αρνητικό. Κάνει φτερά και ανεβαίνει και μαγεύεται και συνεπέρνεται και γίνεται αισθηματίας λάτρης και αισθηματίας ποιητής που υμνεί τον ποιητή των όλων. Ο μέγιστος προφήτης Ηλίας υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και της Εκκλησίας και της παγκοσμίου ιστορίας. Ο βίος και οι δράσεις του έκαναν τόσο μεγάλη εντύπωση που κι αν είχαν περάσει κοντά 900 χρόνια από τότε που έζησε, στα χρόνια του Χριστού, αν και είχαν περάσει τόσα χρόνια, το ανεθυμούντο και ρωτούσαν οι Ισραηλίτες τον Ιωάννη τον Πρόδρομο αν είναι ο Ηλίας. Και όταν ο Ιησούς Χριστός ερώτησε του μαθητάς τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου, ποιος λένε ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου, του είπαν μεταξύ των άλλων ότι είσαι ο Ηλίας. Και κάτι άλλο, κράτησε τον προφήτη Ηλία ο Θεός, γιατί δεν απέθανε, ανελήφθη ως εις των ουρανών, όπως λέει στο Γάμα Βασιλιών, τον κράτησε για το τέλος του κόσμου, να έλθει και να ελέγξει τον Αντίχριστο και να συμφιλιώσει τους ανθρώπους με το Θεό και μεταξύ τους και να μαλακώσει και την οργή του Κυρίου. Κράτησε αυτόν. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλος, πόσο σημαντικός και αποτελεσματικός άνθρωπος του Θεού ήταν και είναι και θα γίνει ο προφήτης Ηλίας. Ο πύρινος προφήτης, ο ζηλωτής, ο μεγάλος και σημαντικός. Θα αφήσω με όμως καλύτερα, για να μην λέγω αυτές τις τα άρρητα ρήματα που λένε μερικοί. Λοιπόν, θα αφήσουμε καλύτερα, θα σκουράσω λίγο, αλλά τι να κάνουμε, ας μιλήσει και ο Ρωμανός μια φορά. Θα στο διαβάσω από την ψευτομετάφραση που έχω κάνει και θα με ανεχθείτε λίγο, θα κάνουμε και κανένα διαλυματάκι, θα πούμε και κανένα ανέκδοτο που αρέσει εδώ στον πατρίτη μου τον Γιάννη και θα δούμε. Απευθύνεται λοιπόν ο Άγιος Ρωμανός στον προφήτη Ηλία και του λέει: «Προφήτη και ανιχνευτή των έργων των μεγάλων του Θεού μας, Ηλία κοσμοξάκουστε, που με το λόγο σου σταμάτησες τις βροχείς τα σύγνεφα, μεσολάβησε για μας στο μόνο φιλάνθρωπο». Τόση παρησία έχει ο προφήτης στο Θεό, στο μόνο φιλάνθρωπο που μπορούσε και μπορεί να κάνει τα πάντα. Έκλεισε τον ουρανό, να δούμε πιο κάτω, για 3,5 χρόνια και δεν έβρεχε. Αλλά συνεχίσουμε τον Άγιο Ρωμανό. «Τις πολλές ανομίες των ανθρώπων και του Θεού τη μεγάλη καλοσύνη, Ο προφήτης Ηλίας, καθώς έβλεπε, ένιωθε ταραχή, μα και θυμό. Αγαπούσε τόσο το Θεό ο προφήτης Ηλίας, που έβλεπε τους ανθρώπους να αμαρτάνουν και να τον προσβάλλουν και στενοχωρόταν και θύμωνε. Έτσι είναι. Άμα αγαπάμε κάποιον και μας τον προσβάλλουν, γινόμαστε θηρία. Και προχωρούμε. Και ασπλαχνίας λόγια προς τον έσπλαχνο ξεκίνησε. Οργή σου εφώναξε με αυτούς που τώρα σε περιφρονούν κριτή δικαιότατε. Αλλά δεν μπόρεσε καθόλου του αγαθού την αγάπη να παρακινήσει προς τιμωρία εκείνων τον περιφρονούσαν, γιατί πάντα περιμένει την μετάνοια όλων ο μόνος φιλάνθρωπος. Δεν τον άκουσε αρχικά ο Θεός, γιατί περιμένει όλων τη μετάνοια. Μας κρατάει όλους ο Θεός. Εμείς αμαρτάνουμε, τον προσβάλλουμε, τον δυσκολεύουμε, τον στροχωρούμε, τον κάνουμε και κλαίει. Πολλές φορές δακρύζουν και οι εικόνες και ματώνουν. Και παρά τα αυτά εκείνος μας περιμένει, γιατί μας αγαπά. Και ό,τι αγαπάμε δεν το καταστρέφουμε, αδελφοί μου. Το συντηρούμε, το κρατούμε, το ανεχόμαστε, το αγκαλιάζουμε. Κλαίμε γι' αυτό, πονάμε γι' αυτό, σταυρωνόμαστε γι' αυτό, αναστενόμαστε γι' αυτό. Αυτή είναι η αγάπη, αρρύφνητη. Τότε, όταν όλη τη γη στις ανομίες αντίκρισε ο προφήτης και τον ύψιστο καθόλου να μην παροργίζεται αλλά να ανέχεται, παράφορα οργίζεται. Σου λέει, βρε Θεέ, εσένα σου κάνουν αυτά και εσύ ανέχεσαι. Εγώ δεν ανέχομαι λοιπόν. Τώρα έπαιξε παραφορά, οργίζεται ο προφήτης και διαμαρτύρεται στον έσπλαχνο. Εγώ και θα επιβληθώ και θα τιμωρήσω την ασέβεια εκείνων που σε εξοργίζουν. Όλοι αυτοί επεριφρόνησαν την όντως ανοχή σου τη μεγάλη και δεν λογάριασαν εσένα, τον πατέρα τον έσπλαχνο. Μαλώνει με το Θεό τώρα. Και θέλει να φανεί ο προφήτης Ηλίας βασιλικότερος του βασιλέως. Ενώ εσύ ο φιλότεκνος συμπονάς τα παιδιά σου, ο μόνος φιλάνθρωπος. Και συνεχίζει ακόμα. Εγώ τώρα θα δικάσω για λογαριασμό του πλάστη και τους ασεβείς της γης θα εξολοθρέψω και θα αποφασίσω τιμωρία. Μα τη Θεία φοβάμαι καλοσύνη. Πάλι ο Θεός θα μου τη βγει με την καλοσύνη και δεν θα κάνει τίποτα. Και πράγματι, αδελφοί μου, ο Χριστός μας φέρει σε δύσκολη θέση τις περισσότερες φορές με την καλοσύνη και την αγάπη Του. Και στη Δευτέρα Παρουσία που θα κριθούμε, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, θα μας κοιτάξει με αυτά τα έσπλαχνα και γεμάτα καλοσύνη μάτια. Θα μας κοιτάξει και δεν θα έχουμε πού να πάμε να κρυφτούμε από την τροπή και το φιλότιμο που θα μας πιάσει ετώτες. Αλλά ας συνεχίσουμε. Επειδή με λίγα δάκρυα ο φιλάνθρωπος λυγίζει. Δύο δάκρυα χύνουμε και λυγίζει ο φιλάνθρωπος. Τόση είναι η καλοσύνη και η αγάπη του. Τώρα λοιπόν, τι να σκεφτώ μπροστά σε τέτοια καλοσύνη. Το βρήκα. Εμπόδια θα βάλω στην αγάπη, επικυρώντας με όρκο το ψήφισμα για να μην λύσει ο δίκαιος λογαριάζοντάς τον αυτού του είδους την απόφαση, αλλά και να μου βεβαιώσει την κρίση ως Κύριος, ο μόνος φιλάνθρωπος. Θα ορκίσω τον Θεό, λέει. Θα του βάλω όρκο, έρκο, εμπόδιο, θα του βάλω εμπόδιο του Θεού. Του βάλω έναν όρκο και να τηρήσει τον όρκο του. Τι επινοεί, προκειμένου να υπερασπιστεί την τιμή του Θεού. Έτσι να μ' αγαπάμε. Επινοούμε τα πάντα. Ακόμη και ορκιζόμαστε. Ο όρκος της τιμωρίας προηγείται και στάθηκε εν αρχή των αποφασισθέντων. Αλλά αν θέλετε, ας ανατρέξουμε στη βίβλο και ας γνωρίσουμε τα πράγματα. Πηγαίνει στην Αγία Γραφή ο Ιερός Ρωμανός και κάνει ποιητικό μεταπλασμό της Αγίας Γραφής. Λέει, όντως οργισμένος ο προφήτης, όπως γράφει η Γραφή, ορκίζομαι στον ζωντανό Θεό. Ούτε δροσιά, ούτε βροχή θα πέσει, παρά μονάχα με δικό μου λόγο. Όταν εγώ το αποφασίσω, τότε θα βρέξει. Και αμέσως ο βασιλιάς στον Ηλία αποκρίθηκε ο Θεός. Αν μετάνοια ειδώ και δάκρυα να τρέχουν, δεν μπορώ να μην δώσω στους ανθρώπους συγγνώμη, εγώ ο μόνος φιλάνθρωπος. Καλά λες εσύ, δέχομαι και τον όρκο, αλλά εγώ αν δω μετάνοια και αν δω δάκρυα να τρέχουν, δεν αντέχω. Τι θέλετε να κάνω? Τι είναι ο Θεός μας λοιπόν? Παίρνει αμέσως ο προφήτης το λόγο και προβάλλει του όρκου το δίκαιο. Σε σένα, λέει, ορκίστηκα, Πανάγια Δέσποτα, το Θεό των όλων, να μην βρέξει παρά μονάχα σαν το πω πάλι εγώ. Ο Θεός είναι απόλυτη καλοσύνη. Ο άνθρωπος είναι η σχετική καλοσύνη, η οποία περιέχει και λίγο εγωισμό και λίγα στοιχεία κατωτερότητος. Γι' αυτό ενώ πανέσπραγμος ο Θεός, ο άνθρωπος και ο Άγιος ακόμη δεν πάβει να έχει την ατέλεια μέσα του. Ή καλύτερα εκείνο που προείπα, όταν αγαπάει κανείς θέλει πάντα να υπερασπίζεται τον αγαπόμενο, τον αγαπημένο. Σαν ειδώ δηλαδή στα αλήθεια το λαό μετανιωμένο, εγώ θα σε παρακαλέσω. Δεν είναι λοιπόν δικαιότατε στη δική σου εξουσία να λύσει την τιμωρία που έβαλε εξαιτίας του όρκου. Και τούτον φύλαξε και σφράγισε την εσπλαχνία συγκρατώντας σου μόνο φιλάνθρωπε. Του λέει άσε εσπλαχνίες και τις φιλανθρωπίες και τα πάντα. Εγώ σου βάλα όρκο και θέλω να τον τηρήσει. Τον μαλώνει το Θεό. Έτσι είναι. Οι Άγιοι έχουν και παρησία στο Θεό. Του λένε και διάφορα. Δεν ήταν αφορά τι πάμε για τον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Που του είπε με το ωραίο αυτό δύστιχο επίγραμμα. Αν Θεέ μου αξίζω κάτι, γιατί τόσο πόνο. Και αν δεν αξίζω τίποτα, γιατί με έπλασε. Ή ο προφήτης Δαβίδ του λέει, μα έφτιαξε για να παίζει. Αυτή είναι η παρησία που έχουν οι Άγιοι. Και θα λένε όλα στο Θεό. Έχουν ειλικρίνεια οι Άγιοι. Δεν κρύβονται ούτε από τον εαυτό τους, ούτε από το Θεό τους. Έχουν διαφάνεια. Λοιπόν, άμα δεν του κουράζεστε από το διάβασμα, θα το αφήσω, γιατί το διάβασμα είναι μεσάζω, δεν σας κοιτώ, εσείς με κοιτάτε. Η πείνα λοιπόν τη γη πολιορκούσε και αφανιζόντουσαν οι κάτοικοι. Να πούμε και το πρωτότυπο λίγο, δεν πειράζει, μπούμε στον πειρασμό. Ο λοιμόσουν την γη είναι πολιόρκη, κατευθύροντο δε οι ενικούντες. Οδυρώμενοι και τα σχήρας ανατείνοντες προς τον πανικτήρμονα, κλαίγοντας και υψώνοντας τα χέρια προς τον πολυέσπλαχνο. Είδε το πρωτότυπο τη χαρή έχει, αλλά τώρα τα χαλάσαμε τα ελληνικά μας και πιάνουμε τις ψευδομεταφράσεις για να πάμε στο πρωτότυπο. Και ανάμεσα στα δύο τούτα στενοχωριόταν ο Κύριος. Άγγετα σπλάχνα του, σώσους τον καθηκέτευαν και έτρεχε προς το έλεος. Μα τον προφήτη εντρεπόμενος και τον όρκο που έγινε και τη βροχή δεν έδινε. Τον έφερε σε δύσκολη θέση το Θεό. Έλεγε τους ανθρώπους να κλαίνε και δεν μπορούσε να τους δώσει έλεος. Γιατί είχε τον προφήτη από την άλλη μεριά που του φώναζε και του είχε βάλει και όρκο. Πώς τα βλέπω ποιητής, τι ωραία. Και κατασκεύασε πρόφαση πως στενοχωριέται και θλίβεται η ψυχή του προφήτη, ο μόνος φιλάνθρωπος. Έφτιαξε πρόφαση λοιπόν ο Θεός, βρήκε άλλο τρόπο. Βλέποντας ο Κύριος τον θεσβήτη κατρομοφύλο να καφιέται, έκρινε δίκαιο να τιμωρήσει με πείνα τον δίκαιο αντάμα με τους άλλους. Κάτσε να σα πάρω εγώ, να μην έχεις να φας, να δεις πώς θα σκεφτείς. Γιατί η πείνα δεν έχει μάτια και η πείνα είναι κακός σύμβουλος. Λοιπόν, για να σκεφτεί από την πείνα πιεζόμενος φιλάνθρωπα την έναρκη απόφαση και να πάψει την τιμωρία. Γιατί ανάγκη είναι όντως φοβερή της κοιλιάς η απαραίτητη τροφή. Και κάθε τύπο έχει ψυχή και λογικό και άλογο, με θεϊκή σοφία αυτή το διαφυλάττει, ο μόνος φιλάνθρωπος. Γιατί η τροφή μας συντηρεί στη ζωή, και τους ανθρώπους και τα ζώα και τα πάντα. Τι του κάνει λοιπόν, του παίρνει την τροφή. Η μεν κοιλιά υπεράσπιζε τη φύση και τους νόμους της φύσεως αφήνοντας, έκαμε στο γέροντα επίθεση και μεθόδευε τη μεταβολή του. Άστον να πεινάσει, να μαλακώσει. Βλέπει τον Θεό πολλές φορές να είμαστε σκληροί. Μας στέλνει διάφορες δοκιμασίες. Για να μαλακώσουμε. Για να καταλάβουμε και τους άλλους. Πολλές φορές έτσι όντας καλοί, σε εισαγωγικά το καλοί, είμαστε απόλυτοι. Είμαστε σκληροί. Είμαστε ανελέητοι. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και τι κάνει ο Θεός. Μας στέλνει το ίδιο πολλές φορές. Και λέμε βρε, εγώ να το πάθω. Εσύ. Γιατί από αγάπη. Από παιδαγωγία. Σου λέει για να δεις πώς είναι και ο άλλος που τον κοροϊδεύεις, είσαι σκληρός. Να δεις πώς είναι και ο άλλος, πώς σκέπτεται, πώς αισθάνεται, πόσο πονεί, πόσο υποφέρει. Κάτσε να περάσει και η ώρα. Λοιπόν. Μα αυτός αντιστεκότανε σαν ανέστο λιθάρι. Τίποτα, ούτε πείνα. Σαν ανέστο λιθάρι. Έχοντας το ζήλο αντί για κάθε φαγητό. Και αρκούμενος σε τούτον. Και αυτόν σαν είδο Κρητής ανακούφισε στον πεινασμένο φίλο της την ανάγκη της πείνας. Ο Θεός όμως δεν τη φέρει και σκληρά, δεν τον άφησε να πεθάνει, του βρήκε τρόπο. Μιας και δεν το βλέπε σωστό μαζί με άδικους και άνομους να πεινάει ο δίκαιος. Την τροφή λοιπόν ο πολυέσπλαχνος με σοφία περισσή του ετοιμάζει. Στα άσπλαχνα κοράκια δηλαδή δίνει διαταγή τροφή να του παρέχουν. Ο κόρακας είναι άσπλαχνο, το οποίο άσπλαχνο ζώο. Και είναι το γένος των κοράκων άσπλαχνο. Και τροφή ποτέ δεν προσφέρουν στα νεογέννητα παιδιά τους, αλλά τρέφονται άνωθεν. Επειδή λοιπόν και αυτός ανέλαβε και έννοια και τρόπους μισοτέχνου, τους μισοτέκνους κόρα και σε χρησιμοποίησε πάνσοφα σε τούτο το μισάνθρωπο μόνος φιλάνθρωπος. Του έφερε λοιπόν, έβαλε σπλαχνίες στα κοράκια ο Θεός για τον πεινασμένο προφήτη. Να φάει ο προφήτης και να σπλαχνιστεί. Να πει αν τα κοράκια σπλαχνίζονται εμένα, εγώ ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης του Κυρίου. Να μην σπλαχνίζομαι λοιπόν τους συνανθρώπους μου και τα άλλα ζώα τα οποία υποφέρουν από την ανομβρία και τη σιτοδία. Η πολλή σου φιλοθεία, αγάπη για το Θεό, λέει στον Ηλία ο Θεός, μη σου φέρει μισάνθρωπη διάθεση, αλλά κοίταξε τους κόρακες. Αυτοί που όντως είναι πάντα μισότεχνοι στα νεογέννητά τους, ξαφνικά καθώς βλέπεις έγιναν φιλότιμοι σε σένα και τώρα μεταβλήθηκαν. Οι πειρέτες αναδείχθηκαν της δικής μου εσπλαχνίας, φέροντάς τροφή. Και όπως βλέπω, δεν μπορώ τη διάθεσή σου να εκβιάσω για τους ανθρώπους που κρατάς εγώ μόνος φιλάνθρωπος. Παρά τα αυτά δεν μπορώ

πίσω με χάνομαι. Γι' αυτό και ένας Άγιος του λέγε του Θεού, τι να την κάνω Θεέ μου την ελευθερία που με έδωκες, πάρ' την εσύ και διαβέδεψε εσύ και κανόνισε τη ζωή μου. Γιατί εγώ τα κάνω θάλασσα και εσένα στενοχωρώ και εγώ χάνομαι. Λοιπόν, να αφήσουμε το κοράκι, να πηδήξουμε μερικά, τι να κάνουμε αλλιώς. Τίποτα. Ούτε με αυτόν τον τρόπο κατάλαβε ο προφήτης. Ούτε μαλάκωνε η ψυχή του. Όχι, να χαθούν όλοι, να εξαφανιστούν όλοι, Θεέ μου, που σε βρίζουν, που αμαρτάνουν, που σε προσβάλλουν, που σε δυσκολεύουν, που δεν σε υπολείπτονται, που δεν σε προσέχουν, που δεν σε λατρεύουν, που δεν σε θέλουν. Και θυμήθηκα τώρα αυτό, το γράφω Παπαδιαμάντης, δεν απατώμε, στο Μεγαλινάριο Κύριο, το εμβόλυμο στη μικρή παράκληση, δεν το είπαμε απόψε, συνήθως το παραλείπουμε, άλλα τα χείλη των ασεβών. Η Εκκλησία δεν καταράται. Τι κάνει, ευλογεί. Γι' αυτό και μερικοί το έχουν κάνει, εύλαλα τα χείλη των ευσεβών κλπ. Και τι έλεγε λοιπόν, ήταν ένας παπάς παλιά στην Αθήνα, πολύ ζηλωτής. Και έλεγε, άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων οι κερατάδες στην εικόνα στην Σεπτήν. Είχε τόσο ζήλο λοιπόν. Εδώ ο προφήτης το ίδιο κάνει. Και τι γίνεται, δεν αλλάζει. Και ο Θεός τι του κάνει, είπε στους κόρα και δεν του ξαναπάνε να φάει. Ξεράθηκε και το οχήμαρος και δεν είχε ούτε να φάει ούτε να πιει. Και τον εστέλνει στα έθνη, στα σάρεπτα ή σαρεπτά της Σιδονίας, της Φινίκης, σε μια γυναίκα χείρα. Τον εστέλνει εκεί. Και για τους Ιουδαίους ή το ανεπίτρεπτο ή παράλογο ή παράνομο, ξέρω εγώ τι, ανήθικο, δεν μπορώ να το πω πώς. Το να πηγαίνουν και να μένουν σε μια γυναίκα και να συνομιλούν με ταυτής. Γι' αυτό και όταν οι Απόστολοι είδαν τον Ιησού Χριστό να μιλάει με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, απόρρισαν ότι εθαύμασαν, ότι μεταγυναικός ελάλη. Λοιπόν, τον στέλνει εκεί, τον ταπεινώνει εκεί. Κάνει θαύμα. Να μην σας διαβάσω και κουράζει, δεν πειράζει. Κάνει θαύμα. Ο προφήτης. Και ενώ είχε λίγο αλεύρι και λίγο λάδι, με την ευλογία του προφήτη και την προσευχή, δεν σωνόντουσαν. Έγιναν πηγή. Και έβγαινε συνεχώς αλεύρι από το δοχείο και από το άλλο δοχείο του λαδιού λάδι, χωρίς να σταματά, χωρίς να τελειώνει. Και ο προφήτης ούτε πάλι συγκινήθηκε, ούτε πάλι εκάμφθη. Και τότε τι κάνει ο Θεός, πλάκα έχει, παίρνει το παιδί της χείρας, πεθαίνει εκείνο το μονάκριβο και η χείρα στενοχωρήθηκε. Και τον εμάλωσε τον προφήτη. Του λέει, ήρθες εδώ για να με δει ο Θεός εμένα, αφού έκανε και το θαύμα στο σπίτι μου, να θυμηθεί τις αμαρτίες μου και να μου πάρει το παιδί. Τι συνέστηση είχε αυτή η γυναίκα. Και ούτε τότε λύγησε ο προφήτης. Ανάστησε το παιδί. Έκαμε θαύμα νεκραναστάσεως. Ανάστησε το παιδί. Και σε κάποια στιγμή, για να μην σας κουράζω, σε κάποια στιγμή συνήλθε, μαλάκωσε και λέει, τώρα Θεέ μου πια, αφού είδε τους ανθρώπους να πεθαίνουν, τα ζώα να ψοφούν, τα φυτά και τα σπαρτά να ξηραίνονται και την πλάση να υποφέρει, άντε λέει τώρα, ρίξε βροχή. Και αφού είχε κάνει πρώτα το θαύμα στο Καρμήλιον Όρος με τους ιερείς της Εσχήνης, τους ιερείς των Ιδόλων, γιατί πήγε μετά και βρήκε τον βασιλιά, τον Άχαβ, τον Αχάβ όπως τον λένε, λοιπόν, και του είπε να κάνουμε ένα πείραμα και να αποδείξουμε ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ο Βάαλ ο δικός σας, ο Θεός των Ιδόλων ή ο Θεός του Ισραήλ. Και πήγανε και τίμασαν θυσία. Και έτσι είπε ο προφήτης, θα φτιάξουμε το θυσιαστήριο, θα βάλουμε πάνω τα σφαχτά, τα προσθυσίαν και
θα προσευχηθούμε ο καθένας στο Θεό.

0: Και όποιος Θεός ρίξει φωτιά στο θυσιαστήριο και καύσει λοιπόν τα προσθυσία και γίνει ολοκαυτώματα, αυτός θα είναι ο αληθινός Θεός. Και για να σας τιμήσω, εσείς οι ιερείς του Βάλ πηγαίνετε πρώτοι. Προσευχόντουσαν από το πρωί, ήλθε το εσπέρας και ουκήν φωνή και ουκήν ακρόασης. Τίποτε. Γιατί οι θεοί των εθνών δαιμόνια, λέει ο προφήτης Δαβίδ, είναι το ψεύδος και η απάτη και όχι η αλήθεια και η σωτηρία. Και τότε ο προφήτης τίμασε το δικό του θυσιαστήριο, έβαλε πάνω τα σφάγια και έριξε και νερό, αρκετό νερό, και μία και δύο και τρεις φορές. Γι' αυτό λέει, κάμετε μία, δισεύσατε μετά και τρισεύσατε. Και το παίρνει εδώ πάλι ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και μιλάει λίγο σατυρικά. Όταν έπινε από μια τσότρα κρασί, ήπιανε μια δόση, λέει μετά δισεύσατε, ας πούμε και δεύτερη δόση, και μετά τρισεύσατε, ας πούμε και τρίτη δόση. Έτσι. Και μετά προσευχήθηκε στο Θεό των Πατέρων, στον αληθινό Θεό, και έριξε φωτιά από τον ουρανό ο Θεός και κατέκαυσε και τα σφάγια και τις πέτρες του θυσιαστηρίου και τη γη. Και έμειναν όλοι άφωνοι και ενεοί και κράβγαζαν «Μεγάλος ο Θεός του Ηλία, μεγάλος ο Θεός του Ηλία». Συγκινήθηκε και ο Αχάβ, έπεσε βροχή, έσφαξε και τους ιερείς της Εσχήνης, 450, κατά άλλους λιγότερους, περισσότερους, δεν έχει σημασία αυτό. Επήγε ο Αχάβ στην Ιεζάβελ τη βασίλισσα που ήταν εθνική και αυτή έφερε τα είδωλα και εκείνη εθύμωσε και παραγγέλει στον προφήτη Ηλία, αφού ήδη είχε βρέξει, ότι όπως εσκότωσες αυτούς θα σε σκοτώσω κι εγώ εσένα και θα σε εξαφανίσω. Τι έγινε τότε? Τα χρειάστηκε ο Ηλίας. Να το ανθρώπινο στοιχείο. Τα χρειάστηκε ο Ηλίας. Φοβήθηκε ο Ηλίας. Και τι κάνει? Δρόμο παίρνει και δρόμο αφήνει και φτάνει στην έρημο. Και κάθισε κάτω από μια άρκευθο, από ένα αύριο κυπαρίσι. Και κοιμήθηκε. Λέγοντας τον Κύριο, θέλω να πεθάνω. Δεν μπορώ άλλο να ζήσω. Δεν θέλω να ζήσω άλλο. Θέλω να με πάρεις. Φοβάμαι, δεν βαστάω, δεν είμαι εγώ ανώτερος από τους πατέρες μου. Πάρε με Κύριε. Φτάνει ο άνθρωπος και εκεί, γιατί δεν φτάνει? Και τότε άγγελος Κυρίου τον εξύπνησε και του έδωσε να φάει και να πει. Και ύστερα ξανακοιμήθηκε και τον ξαναξύπνησε. Φάει και πει ότι μακρά από σου η οδός. Έφαγε, ήπιε. Και με τη δύναμη που πήρα από αυτό το φαγητό επορεύθη 40 ημέρες, 40 νύχτες και έφτασε στο όρος Σινά, στο όρος Χορίβ, από το φόβο του. Είδα να πιάσει τον άνθρωπο φόβος και τον Άγιο ακόμα. Θέλει να γλιτώσει το τομάρι του, να γλιτώσει την ύπαρξή του, να γλιτώσει το είναι του. Αυτοί είμαστε, αδελφοί μου. Έκανε τον παλικάρα ο Ηλίας, όταν όμως τον άφησε η Χάρης, όπως και τον Πέτρο τον άφησε, τότε φοβήθηκε από μια παιδί και ο ένας και ο άλλος από τις απειλές της Ιεζάβελ. Έφτασε εκεί και του έδειξε ο Θεός τον εαυτό του, όπως το Μωυσή είχε δείξει τα οπίστια, τα έσκατα, το Χριστό δηλαδή. Θα γίνει, λέει, σεισμός. Έλα σε ένα μέρος, του είπε εκεί στο Σινά, θα γίνει σεισμός. Μη φοβηθείς. Δεν θα είναι με το σεισμό ο Κύριος. Μην τρομάξεις. Θα γίνει γνώφος και θύελα. Και εκεί πάλι να μην τρομάξεις. Δεν θα είναι εκεί ο Κύριος. Θα υπάρξει φωτιά φοβερή. Πυρ. Μην τρομάξεις. Δεν θα είναι εκεί ο Κύριος. Και ύστερα φωνή άβρας λεπτής. Ήχος απαλού αγέρα. Επιλέξει. Ήχος, φωνή, ήχος απαλού αγέρα. Κακή Κύριος. Πως το αεράκι το απαλό μας θοπεύει, μας ξεκουράζει, μας ζωογονεί, μας ενδυναμώνει, μας ανανεώνει. Αυτό είναι ο Θεός μας. Και αυτό ήταν ο Χριστός μας. Για το οποίο είπε ο προφήτης Ισαΐας, και το επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι ουκ ερήσει ουδέ κραυγάσει, ουδέ ακούσει την φωνή αυτού της εν τις πλατείες. Έτσι. Τόσο απαλός είναι ο Χριστός μας, τόσο πράος, τόσο γεμάτος καλοσύνη, στοργή, εσπλαχνία, αγαθότητα, πραότητα, απλότητα, μια αγκαλιά την οποία όλοι χρειαζόμεθα, η κόλπη του Αβραάμ, ό,τι ωραίο, το κάτι άλλο, το οποίο πάντοτε ο άνθρωπος σ' όλη τη ζωή και μόνο του το είναι επιζητεί και επιδιώκει. Και του είπε του Ηλία να μην βιάζεσαι, να μην είσαι τόσο ορμητικός, να μην είσαι τόσο καταστροφικός, να μην είσαι τόσο απόλυτος, να είσαι μαλακός, επιοικής, έσπλαχνος, να κάνεις υπομονή. Και έχει εδώ, αν το διαβάσω αυτό δεν πειράζει, θα σκουράσω και λίγο, αλλά πριν προχωρήσω ας πούμε και ένα ανεκδοτάκι, έτσι για να γελάσουμε, τι κάνει και ζέστη. Ήταν κάποτε ένας παπάς που είχε κάνει γαμπρό ένα σπουδαίο άνθρωπο, σε εισαγωγικά το σπουδαίο, τον είχε τρελάνει τον παπά τον καημένο και τον στενοχωρούσε. Είχε ιδιοτροπίες και αδυναμίες μεγάλες. Είχε όμως και ένα καλό. Ήξερε να ψάλλει και μάλιστα όμορφα. Τον πήρε ένα απόγευμα, Σάββατο απόγευμα, ο παπάς να πάνε για Εσπερινό. Και έψαλαν εκεί, κάμαν την ακολουθία του Εσπερινού ή το ήχος τρίτος. Όταν ο ιερεύς έλεγε τα πληρωτικά, εκείνος ετοίμαζε τα απόστοιχα. Και το πρώτο τροπάριο, που δεν είναι ύστερα αποστοίχο, το πρώτο τροπάριο, τον αποστοίχο, ας το πούμε έτσι, έλεγε «Ο το πάθη σου Χριστέ αμαυρώσας τον ήλιον». Το διάβαζε, το ξαναδιάβαζε, κοίταζε να δει το νόημα. Έχει μεγάλη σημασία να μπαίνουμε στο νόημα των ψαλωμένων. Τι λέει αυτός εδώ? Εγώ ξέρω ότι ο ήλιος μαυρίζει τον άνθρωπο. Αυτός λέει ότι ο Χριστός εμαύρισε τον ήλιο. Λάθος είναι. Βγάλει λοιπόν το στυλό του, το μολύβι του, τι είχε, και πιάνει και διορθώνει, σαν να τελείωσε ο ιερεύς. Και όταν τελείωσε, άρχισε να ψάλλει, διορθωμένο το τροπάριο, ούτω πώς. Πως το έπαθες Χριστέ και σε μαύρισεν ο ήλιος. Γυρίζει ο παππούς στην ωραία πύλη και του λέγει: όπως το πάθα κι εγώ που σε έκανα γαμπρό. Λοιπόν, ωραίο αυτό. Για να δούμε τώρα. Μεγάλο είναι. Αν στο διάβαζα όλο αυτό θα παθαίνατε. Θα αποκοιμίωστε. Ωραίο υπνοτικό θα ήταν. Λοιπόν. Έγιναν όλα αυτά τα καλά. Έπεσε και η βροχή. Μα οι άνθρωποι δεν άλλαζαν εύκολα. Δεν άλλαζαν εύκολα. Συνέχιζαν τα ίδια και ο προφήτης το τροπάρι του πάλι. Θα τους χάσω όλους, Θεέ μου. Δεν παράς εσύ έσπλαγος, δεν παράς ό,τι θέλεις. Εγώ θα τους εξαφανίσω γιατί σε προσβάλλουν. Και δεν το θέλω. Πώς λέει εκεί ο Άγιος Θεοφάνης, ο χρονογράφος, ωραία η χρονογραφία του, ότι οι άνθρωποι μετά από κάθε καταστροφή στο Βυζάντιο, μετά από κάθε σεισμό ή κάθε μεγάλη δοκιμασία, μετάνιωναν λίγο και ύστερα γινόντουσαν χειρότεροι. Αυτοί είμαστε. Και εγώ δεν θαυμάζω αυτό, αν και αυτό θαυμάζουμε πολλές φορές, την κακία, την απίθμενη ημών των ανθρώπων και την ενδυναμία, αλλά θαυμάζουμε τι? Την αγάπη, την καλοσύνη, την εσπλαχνία και την υπομονή του Θεού. Πόση υπομονή κάνει με εμάς. Λοιπόν, και μελέτησε βαρύτερη να κάνει τιμωρία ο Ηλίας. Σκεπτόταν λοιπόν, μελετούσε με το μυαλό και την ψυχή του. Τι τιμωρία να κάνουν βαρύτερη τώρα. Και καθώς ο έσπλαχνος τον είδε, διαβάζει τις καρδιές μας, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, στον προφήτη αποκρίθηκε. Το ζήλο που έχεις για το δίκαιο πολύ καλά γνωρίζω και εξεύρω την πρόθεσή σου. Αλλά με τους αμαρτωλούς συμπάσχω σαν τιμωρούνται άμετρα. Δεν αντέχω να τιμωρούνται οι αμαρτωλοί άμετρα. Συμπάσχω, υποφέρω, στενοχωρούμε, δεν τον μπορώ. Οργίζεσαι ως άμεμπτος και δεν μπορείς να ανέχεσαι. Μα κι εγώ δεν ανέχομαι κανένας να χαθεί. Εγώ που είμαι ο μόνος φιλάνθρωπος. Και στη συνέχεια, τελειώνει. Κι ύστερα ο δεσπότης βλέποντας πόσο σκληρός προς τους ανθρώπους ήτανε, εφρόντισε το γένος στοργικά, εφρόντισε το γένος των ανθρώπων με στοργή και τον Ηλία χώρισε από τη γη την δική τους. Τον πήρε. Πώς το βλέπω ποιητής, με τι λεπτότητα, με τι αγάπη και πώς εκφαίνεται εδώ η σοφία του Θεού και η στοργή και η φροντίδα του. Φύγε, φίλε, από την κακία των ανθρώπων, του λέει. Από την κατοικία των ανθρώπων. Και εγώ προς τους ανθρώπους θα κατέβω. Γιατί τους εσπλαχνίζομαι και άνθρωπος θα γίνω. Άμα αφήσω σένα, δεν θα μείνει άνθρωπος. Θα κατέβω λοιπόν εγώ, ο φιλάνθρωπος, να σώσω τους ανθρώπους. Γιατί εγώ τους έφτιαξα και με πονάνε. Ο Χριστός μας εσταυρώθη και πέθανε για μας. Έδωσε το αίμα του και τη ζωή του. Και του λείπουμε. Μας πονάει. Μας χρειάζεται. Κοιτάζει γύρω του και δεν μας βλέπει και στερχωρείται άμετρα και κάνει τα πάντα προκειμένου να μας φέρει κοντά του. Μας ευλογεί με το δεξί του χέρι, μας παιδαγωγεί με το αριστερό και ένα σκοπό έχει, να μας φέρει κοντά του. Δεν μπορεί, δεν ανέχεται να είμαστε μακριά του. Η αγάπη του δεν το αντέχει και μας κυνηγάει με αυτή την αγάπη. Το ελαιό σου Κύριε καταδιώξη με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Αποχώρησε λοιπόν από τη γη, μιας και δεν μπορείς να υποφέρεις των ανθρώπων τα φτεξίματα. Και εγώ θυμάμαι το γέροντα Φιλόθεο, Ζερβάκο της Πάρου, να έχουμε την ευχή του, μεγάλη προσωπικότητα και πολύ ωφέλησε την Ελλάδα και την Οικουμένη. Όταν έφτιαξε τη μονή τη Ζωδόχ πηγή στη Λογκοβάρδα στην Πάρου, πήγε στην Αίγινα, ζούσε ο Άγιος Νεκτάριος τότε, ο Άγιος μας, τον είχε πνευματικό ο γέροντας Φιλόθεος. Και του λέει του Αγίου Νεκταρίου ο πατήρ Φιλόθεος, Άγιοι και οι δύο τώρα και δοξασμένοι, με τι καταστατικό, με τι κώδικα, γέροντα Νεκτάριε, σεβασμιότατε, να διοικήσω τη μονή. Με βάση τους πατέρες της Εκκλησίας, με βάση το Ευαγγέλιο. Και του λέει Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος της αγάπης, της στοργής, της καλοσύνης, με το Ευαγγέλιο να κυβερνήσεις, Φιλόθεε, το μοναστήρι. Γιατί ο Χριστός είναι ο απολύτως έσπλαχνος. Οι Άγιοι είναι μετά από Αυτόν. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία. Καλή είναι οι πατέρες να τους ακολουθούμε, να επόμεθα τον Αγίον Πατέρα, σίγουρα. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός πάλι στο 11 κεφάλαιο του Ματθαίου. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία και ευρίσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Και σημειώνει ο Χρυσορήμων, δεν λέει μάθα από τον προφητών, μάθα από τον Αποστόλων, μάθα από τον Αγίων, μάθα από τον Δικαίων, αλλά μάθετε απ' εμού, από μένα. Γίνομαι μιμητέ του Χριστού. Προσπαθούμε λιγάκι να μιμούμεθα την καλοσύνη του, την πραότητα, την ταπείνωσή του. Και αυτά γίνονται με τη χάρη του πάντοτε. Άρα κύλησε η ώρα, ωραία. Λοιπόν, αν προφήτη δεν μπορείς, όπως είπα, να συνοικείς με ανθρώπους αμαρτάνοντας, έλα σε άλλο μέρος και κατοίκησε χώρους αναμάρτους των φίλων μου. Κάπου τον πήγε απάνω. Και εγώ κατεβαίνω που μπορώ το πρόβατο το παραπλανημένο να κουβαλώ στους ώμους και στους φταίχτες να βροντοφωνάζω. Όλοι, δίχως άργητα, οι αμαρτωλοί ελάτε προς εμένα και αναπάβεστε, γιατί εγώ στον κόσμο έφτασα όχι τα πλάσματα μου να τιμωρήσω, αλλά να αρπάξω τους αμαρτωλούς από την ασέβεια. Εγώ ο μόνος φιλάνθρωπος. Και έτσι λοιπόν εσήκωσε τον προφήτη Ηλία για να γλιτώσουν οι άνθρωποι. Τον κράτησε όμως για το τέλος του κόσμου, να ελέγξει τον Αντίχριστο, να συμφιλιώσει, όπως είπαμε και πιο πάνω, τους ανθρώπους με το Θεό και τους ανθρώπους μεταξύ τους και να κατευνάσει την οργή του Κυρίου. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη παρησία ο Άγιος Προφήτης Ηλίας, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών Ικρυπής και ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Ο λαός μας τον αγαπά, τον ευλαβείται, τον πιστεύει, συγκινείται, τον βάζει μεσίτη και προστάτη. Ακόμη λέει ο λαός τα μπουμπουνίζει και βροντάει, κυνηγάει ο προφήτης Ηλίας τον Μωάμεθ, τον αντίχριστο Μωάμεθ που έφερε αυτή την αίρεση και πήρε στην πλάνη αμέτρητες υπάρξεις σχεδόν ολόκληρη την Ανατολή. Και είναι τόσο μεγάλη η δυσκολία. Ακόμα και οι γείτονές μας είναι στη θρησκεία του Μωάμεθ και ταλαιπωρούνται και υποφέρουν και υποφέρουμε κι εμείς. Αλλά πού θα πάει, αδελφοί μου? Το εσφαγμένον αρνίον εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Το μέλλον και η νίκη ανήκουν στο Χριστό μας, στην Εκκλησία, στην αγάπη, στο δίκαιο, γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Συγνώμης, η Εκκλησία της Καλοσύνης, η Εκκλησία της Νίκης. Γι' αυτό, και για να τελειώσω, ας προσπαθούμε όσο μπορούμε και δεν μπορούμε, με νύχια και με δόντια, ας προσπαθούμε να μένουμε μέσα στην Αγία Εκκλησία, τη μητέρα μας, την αγκαλιά του Χριστού, τη στοργή της Παναγίας και τη λαμπρότητα των Αγίων και των Δικαίων. Και αν το κακό μας πρόχει προς τα έξω, εμείς ας ξαπλώνουμε κάτω, στον πνευματικό και Άγιο χώρο της Εκκλησίας, αλλά και στον τόπο της ακόμη πολλές φορές, ας ξαπλώνουμε και ας λέμε: Χριστέ μου, εγώ δεν φεύγω από σένα. Θα φέρνω τον σταυρό μου, τον σταυρό της σωτηρίας μου, τον σταυρό τον ενδικό σου. Θα τον εφέρνω και αν δεν μπορώ να τον εφέρω θα τον σέρνω, γιατί δεν θέλω να τον χάσω, όπως λέει κάπου ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ας πρεσβεύει και ας παρακαλεί ο προφήτης Ηλίας στο μόνο φιλάνθρωπο για την Εκκλησία του Χριστού, για την Οικουμένη και για όλους εμάς και για την κάθε ψυχή και για τους μακρινούς ξενιτεμένους, τους και κοιμημένους μας.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όπως κάνουμε εδώ και αρκετό διάστημα, μέσα από αυτήν την ραδιοφωνική συνάντηση, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον πλούτο της Αγίας Γραφής και έχουμε συνοδηγό και συνοδοιπόρο στο ταξίδι μας αυτό, την περίοδο αυτή, τον ιερό συγγραφέα της επιστολής του Ιακώβου. Είχαμε μείνει στην τελευταία συνάντησή μας, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου βλέπαμε το παράδειγμα του Αβραάμ, το οποίο προκρίνει ο ιερός συγγραφέας για να δείξει τη σημασία της πίστεως, καθώς και των έργων που προκύπτουν από την πίστη, θέλοντας να μας δείξει ακριβώς την συνάφη μεταξύ αυτών των δύο. Καθώς, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες συναντήσεις μας, η πίστη από μόνη της δεν ωφελεί αν δεν βεβαιώνεται με έργα, όπως δεν μπορεί, θυμηθείτε το παράδειγμα που μας έδωσε ο συγγραφέας, να θερμάνει κανείς έναν γυμνό ή να χορτάσει ένα πεινασμένο μόνο με ευχές και λόγια. Ο συγγραφέας της επιστολής αυτής, ο ιερός Ιάκωβος, στο σημείο αυτό, για να επιβεβαιώσει την άποψή του, χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα. Είδαμε το παράδειγμα του Αβραάμ και σήμερα θα δούμε το παράδειγμα της Ραάβ. Και βλέπουμε πως αυτοί οι δύο πρωταγωνιστές των δύο αυτών παραδειγμάτων που μας δίνει ο ιερός συγγραφέας δικαιώθηκαν με τα έργα τους. Έργα όμως χωρίς πίστη είναι κενά και μάταια, καθώς η πίστη συνεργεί στα καλά έργα και τελειοποιείται με αυτά. Στο σημείο αυτό
6: καλούμαστε να κάνουμε μία αναφορά, την οποία και κατά το παρελθόν, αναφερόμενη στην επιστολή του Ιακώβου, έχουμε επισημάνει, αλλά οφείλουμε και στο σημείο αυτό πάλι να την επαναλάβουμε. Ότι μελετώντας κανείς τον Απόστολο Παύλο και την επιστολή του Ιακώβου, διαφαίνεται ότι υπάρχει μία αντίθεση μεταξύ των δύο σχετικά με το ζήτημα της πίστεως και των έργων. Μέσα όμως από την βιβλική ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας μας, την ερμηνευτική προσέγγιση των Ιερών Κειμένων από τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και από τους νεότερους βιβλικούς θεολόγους, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ουδεμία διαφορά μεταξύ των Αποστόλων, απλά γενωμένη στις συζητήσεως και ιδιαίτερα των θεμάτων τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν με την σύνταξη και την αποστολή των επιστολών τους, βλέπουμε τους δύο Αποστόλους να τονίζουν καθένας μία διαφορετική πλευρά του ίδιου ζητήματος. Έτσι, βλέπουμε εν ολίγης τον Παύλο να αναφέρεται στη σημασία της πίστεως, ενώ ο Ιάκωβος εδώ διαφαίνεται να τονίζει τη σημασία των έργων. Και οι δύο όμως Απόστολοι αναφέρονται εν της πράγμαση στο ίδιο πράγμα, στο ίδιο γεγονός. Στη σημασία της παρουσίας της πίστεως στη ζωή του ανθρώπου, η οποία όμως, όπως τονίζει εν προκειμένου ο Ιάκωβος, επιβεβαιώνεται μέσα από τα έργα. Πίστη χωρίς έργα είναι κενή, αλλά και έργα χωρίς πίστη πάλι είναι κενά, πάλι δεν έχουν καμία σημασία, καθώς πρόκειται για έργα που πολλές φορές έχουν αναφορά στο ίδιο του ανθρώπου και ιδιαίτερα στο συμφέρον. Ενώ όταν είναι αποτέλεσμα της πίστεως, είναι έργα τα οποία απευθύνονται προς τον αδελφό. Επομένως βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα και οι δύο Απόστολοι τονίζουν την σημασία της παρουσίας της πίστεως στη ζωή του ανθρώπου, η οποία όμως, όπως είπαμε, επιβεβαιώνεται μέσα από τις πράξεις. Και για να ενδυναμώσει την θέση αυτή ο ιερός συγγραφέας, ο Απόστολος Ιάκωβος εν προκειμένου, φέρνει το παράδειγμα του Αβραάμ, το οποίο είδαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, και εν συνεχεία θα δούμε να προκρίνει το παράδειγμα της Ραάβ της πόρνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Ιάκωβος έρχεται εν προκειμένου να δείξει πως ο υποδειγματικός βίος του Πατριάρχη Αβραάμ αύξησε την εύνοια και τη φιλία του Θεού προς Αυτόν. Είπαμε και το επαναλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχει καμία αντίθεση στην χρήση και την εξήγηση του χωρίου αυτού μεταξύ πίστεως και έργων από τον Παύλο και τον Ιάκωβο, διότι σύμφωνα με την όλη συνάφεια επαναλαμβάνουμε ότι ο Άγιος Ιάκωβος ζητάει εδώ απλώς να δείξει πως ο υποδειγματικός βίος του Πατριάρχη αύξησε την εύνοια και τη φιλία του Θεού προς Αυτόν. Όσα υποστηρίζει ο Ιάκωβος περί πίστεως και έργων είναι αυτονόητα στον Παύλο. Είχαμε μείνει λοιπόν στον 23ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου, όπου ο ιερός συγγραφέας αναφέρεται στο παράδειγμα του Αβραάμ και συνεχίζει στον 24ο στίχο. «Οράτε τίνιν ότι εξ έργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκ πίστεως μόνον». Βλέπετε δηλαδή λοιπόν ότι κάθε άνθρωπος αναδεικνύεται δίκαιος από τα έργα του και όχι μόνο από την πίστη του. Με το «οράτε» απευθύνεται εδώ τώρα ο συγγραφέας προς όλους τους αναγνώστες της επιστολής γενικά και όχι μόνο προς τους κενούς εκ των παραληπτών. Βλέπουμε λοιπόν στον 24ο στίχο να συνάγεται το συμπέρασμα από το παράδειγμα του Αβραάμ. Δικαιώνεται κανείς εξ έργων, στα οποία συνήργησε η πίστη και δια των οποίων αυτή ετελειώθη. Ουκ εκ πίστεως μόνον, δηλαδή δίχως τη συνεργασία των έργων, δια των οποίων η πίστη τελείωται. Βλέπουμε λοιπόν στο στίχο αυτό πως ο συγγραφέας, όπως είπαμε, μετατοπίζει τώρα το ενδιαφέρον του και από εκεί που συνομιλούσε με κάποιον εικονικό συνομιλητή του απευθύνεται τώρα προς τους αδελφούς τους γενικότερα. Και απευθύνεται προς αυτούς λέγοντάς τους ότι η δικαίωση είναι απόρρια των έργων και ότι δεν προέρχεται μόνο από την πίστη, καθώς η πίστη επιβεβαιώθηκε από τα έργα αυτά και δεν ήταν μία πίστη θεωρητική. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία το γεγονός αυτό, καθώς έρχεται να επιβεβαιώσει κατά κάποιο τρόπο μέσα από την αναφορά του στο προηγούμενο παράδειγμα στην άποψη αυτή την οποία καταθέτει στο συγκεκριμένο σημείο ο ιερός συγγραφέας. Επειδή λοιπόν στα προηγούμενα αναφέρθηκε στην πίστη ανδρός του Αβραάμ, τώρα προβάλλει ως παράδειγμα της δικαίωσης εκ των έργων μία γυναίκα και μάλιστα μία γυναίκα η οποία είναι εθνική, προέρχεται δηλαδή από τα έθνη, και μάλιστα μία πόρνη, την Ραάβ, δηλαδή το άκρον αντίθετο του Αβραάμ. Η Ραάβ και σε άλλα σημεία μνημονεύεται της Καινής Διαθήκης, τόσο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου όσο και στην προς Εβραίους επιστολή. Και φαίνεται ότι η Ραάβ είχε πολιτογραφηθεί στον Ιουδαϊσμό. Κατά την Ιουδαϊκή παράδοση η Ραάβ ήταν προσήλυτη εξ εθνών, σύζυγος του Ιησού του Ναβί, πρόγονος δε πολλών ιερέων και προφητών. Εδώ λοιπόν στον 25ο στίχο ο συγγραφέας παραθέτει ένα δεύτερο παράδειγμα δικαίωσης εξ έργων που αφορά τη Ραάβ. Ας δούμε όμως τι λέει ο ιερός συγγραφέας στο κείμενο. «Ομοίως δε και Ραάβ η πόρνη ούκ εξ έργων εδικαιώθη, υποδεξαμένη τους αγγέλους και εταίρα οδό εκβαλούσα». Παρόμοια και αυτή η πόρνη Ραάβ δεν δικαιώθηκε από τα έργα που έκανε όταν υποδέχθηκε τους κατασκόπους που έστειλαν οι Ιουδαίοι και τους βοήθησε να βγουν από άλλο δρόμο έξω από την Ιεριχώ. Ίσως ο λόγος που ο συγγραφέας διαλέγει να παρουσιάσει ως παράδειγμα δικαίωσης εξ έργων τη Ραάβ να είναι ότι θέλει να παρουσιάσει, όπως είπαμε, και μια γυναικεία μορφή παράλληλα στην αντρική που ήταν ο Αβραάμ. Με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνει στο παράδειγμά του και τον αδελφό και την αδελφή για τους οποίους έκανε λόγο νωρίτερα στον 15ο στίχο. Θυμηθείτε, εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και λυπόμενη όσοι της εφημέρου τροφής. Το παράδειγμα που μιλάει για τον αδελφό ή για την αδελφή η οποία είναι γυμνή ή πεινασμένη. Μπορεί επίσης ο συγγραφέας να θέλει να αναφέρει και μια περίπτωση από τον χώρο, όπως είπαμε, των ειδωλολατρών, αφού ήδη έχει αναφερθεί στην περίπτωση του πιστού Αβραάμ. Η πράξη της Ραάβ, για την οποία θεωρήθηκε δίκαιη, εξιστορείται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Σε αυτήν αναφέρεται ότι μια ειδωλολάτρησα, η πόρνη Ραάβ, φιλοξενεί δύο αγνώστους προς αυτήν κατασκόπους και στη συνέχεια τους υποδεικνύει διαφορετικό δρόμο για να διαφύγουν από την Ιεριχώ. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή αναφερόμενος στο περιστατικό χαρακτηρίζει αυτούς που φιλοξενήθηκαν από την Ραάβ ως κατασκόπους. Στην επιστολή τώρα του Ιακώβου η λέξη κατάσκοπη αντικαθίσταται από τη λέξη αγγέλους, εννοώντας φυσικά όχι υπερκόσμιες δυνάμεις, αλλά τους αγγελιοφόρους, δηλαδή όσους αναγγέλουν μίαν είδηση. Ο λόγος που την αναφέρει στο παράδειγμα του ο συγγραφέας της επιστολής είναι γιατί η ίδια είναι ενδεικτικό παράδειγμα φιλοξενίας και συνεπώς υπόδειγμα έμπρακτης εφαρμογής της πίστης. Πουθενά ωστόσο στην Παλαιά Διαθήκη δεν αναφέρεται η πίστη αυτήν καθεαυτήν, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την πίστη του Αβραάμ στο κεφάλαιο 15 της Γενέσεως. Αυτό που γνωρίζουμε μόνο είναι ότι σώθηκε επειδή υπέδειξε άλλην οδόσους κατασκόπους. Αυτήν την εκδοχή παρουσιάζουν μόνο ο συγγραφέας της επιστολής του Ιακώβου, στην οποία ταυτίζει την Ραβ με την δικαίωση, καθώς και η πρώτη επιστολή Κλίμεντος. Η πίστη της Ραβ ωστόσο αναφέρεται, όπως είπαμε, και στην προς Εβραίους επιστολή, κάτι που δεν συμβαίνει και με την επιστολή του Ιακώβου. Σε αυτήν ο συγγραφέας αποφεύγει να διηγηθεί ολόκληρη την ιστορία της Ραβ και πιθανότατα εσκεμμένα αποφεύγει αναφορές στην πίστη της. Και ο λόγος είναι προφανής. Θέλει να αποσυνδέσει την θεωρητική πίστη από την επίτευξη της δικαίωσης και να αφήσει έτσι να αναφανεί ότι η δικαίωση προέρχεται από τα έργα της και συγκεκριμένα από το έργο της φιλοξενίας. Έτσι, από τις ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με την Ραβ, ο αναγνώστης θα συνάγει ότι η δικαίωσή της επήλθε όχι μόνο από την πίστη της, που δεν αναφέρεται εν προκειμένου, αλλά και από την προθυμία της να υποδείξει στους απεσταλμένους εταίρα οδό. Είναι αυτό ακριβώς που είπαμε στην αρχή, ότι τόσο ο Απόστολος Παύλος όσο και ο Απόστολος Ιάκωβος αναφέρονται στο ίδιο θέμα, αλλά ο καθένας για διαφορετικούς λόγους τονίζει ένα διαφορετικό μέρος. Ο μεν Παύλος δίνει βαρύτητα στο θέμα της πίστεως, ο δε Ιάκωβος δίνει σημασία ιδιαίτερη στο θέμα των έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας τοποθετεί το παράδειγμα της Ραβ γιατί ίσως αυτό θα λειτουργούσε καλύτερα και από το παράδειγμα του Αβραάμ, καθώς το κοινωνικό στάτους, θα λέγαμε, της Ραβ είναι πλησιέστερο σε εκείνο των αποδεκτών της επιστολής. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Ραβ, μια πολιτικά και κοινωνικά περιθωριοποιημένη και αποξενωμένη γυναίκα, ούσα πόρνη, χρησιμοποιεί την πράξη του ελέους και της φιλοξενίας για να επιζητήσει την σωτηρία. Με παρόμοιο τρόπο, οι αποδέκτες της επιστολής, όντες πτωχοί και περιθωριοποιημένοι, θα μπορούσαν μέσω των καλών τους έργων να επιτύχουν τη δικαίωσή τους. Μια παραπλήσια θέση είναι ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το παράδειγμα της Ραβ για να προκαλέσει αμηχανία ακόμα και ντροπή στους αποδέκτες. Είναι δυνατόν, θα λέγαμε, αναρωτείται ο ιερός συγγραφέας, να σώθηκε η Ραβ μέσω των έργων της? Έτσι, η πρόκληση για έργα αγάπης είναι ακόμη επιτακτικότερη, αφού μέσα από αυτά κατάφερε να θεωρηθεί δίκαιη μια πόρνη προσήλυτη, γνωρίζοντας πώς να επωφεληθεί από Ιουδαϊκό Θεό. Οι χριστιανοί δεν το γνωρίζουν. Πώς μια εθνική, μια πόρνη, μια αλόθρησκη, η οποία είναι προσήλυτη βέβαια, γνωρίζοντας τον νόμο εν τέλει του Θεού, σώζεται δια των έργων της. Πώς γίνεται αυτό να μην το γνωρίζουν οι χριστιανοί? Μάλιστα, το παράδοξο της υπόθεσης ότι ο συγγραφέας της επιστολής αντλεί από το περιστατικό με την Ραβ το επιχείρημα για τη δικαίωση εξ έργων, χωρίς να τον απασχολεί αν οι αναγνώστες θα ακυρώσουν αυτομάτως με αυτό πολλά από όσα γράφονται σχετικά με την ηθική στην επιστολή. Δεν τον απασχολεί δηλαδή αν θεωρήσουν ότι το παράδειγμα αντικρούει στην όλη ηθική της επιστολής και μάλιστα την τοποθετεί μετά τον Πατριάρχη Αβραάμ, προκαλώντας και κάποια ερωτηματικά γύρω από τη θέση της στην επιστολή, ενώ όλες οι προηγούμενες παραδόσεις προσπαθούσαν να δώσουν μια πιο εξαγνισμένη μορφή στη Ραβ, θεωρώντας σφάλμα την πορνεία της. Με παρόμοιο τρόπο, η πράξη ελέους της Ραβ, που ο συγγραφέας βοηθά να ανακαλέσουμε, οδηγεί στη δική της σωτηρία, αλλά και στη σωτηρία των δικών της ανθρώπων. Στη δική της περίπτωση, προφυλάσσει ολόκληρη την οικογένειά της από τον θάνατο, όταν έγινε η καταστροφή στην Ιεριχώ, σύμφωνα με τη διήγηση στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Με το παράδειγμα της Ραβ συνδέεται και ένα αξιοσημείωτο συμπέρασμα. Παρατηρούμε ότι στον Ιησού του Ναβί ο συγγραφέας του βιβλίου παρουσιάζει την Ραβ να αποζητά έλεος από τους κατασκόπους, όπως ακριβώς είχε δείξει και αυτή έλεος βοηθώντας τους. Έτσι καταλήγει να ζητά το έλεος με την παράκληση «Εξελίσθε την ψυχή μου εκ θανάτου». Και το γεγονός αυτό μας υπενθυμίζει δύο τεινά που συνδέονται στην προκειμένη περίπτωση με την επιστολή του Ιακώβου. Το πρώτο σχετίζεται με την αμοιβαία σχέση θείου ελέους και ανθρωπίνου, όταν ο συγγραφέας της επιστολής Ιακώβου καταλήγει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13ο στίχο, να εφιστά την προσοχή «Ιγάρ κρίσις ανέλεος το μη πεις αντιέλεος». Ο στίχος αυτός θυμίζει χαρακτηριστικά τα όσα η Ραβ απίφθινε στους απεσταλμένους του Θεού. «Και νυν ομόσα τέμι Κύριον των Θεών, ότι ποιό

να επιστρέψει στην οδό του Κυρίου, σώσιν ψυχήν αυτού εκ θανάτου. Επίσης, παρατηρούμε στην 21ο στίχο του Ιακώβου την λεκτική ομοιότητα «σώσε τας ψυχάς ημών», αναφορικά με τον έμφυτο λόγο που είναι ικανός να σώζει τον άνθρωπο. Για τον συγγραφέα της επιστολής, η σωτηρία της ψυχής, η δικαίωση απορρέει από την ανάκτηση της ψυχής των άλλων, δηλαδή από την προσπάθεια που κάνει κάποιος να ανακτήσει ο πεπλανημένος αδελφός του τη σωτηρία της ψυχής του. Έτσι σώζεται και ο αδελφός του, αλλά και ο ίδιος. Θα λέγαμε λοιπόν συμπερασματικά, με αφορμή το παράδειγμα αυτό της Ράβου, ότι η πίστη της ότι ο Θεός των Ισραηλιτών είναι ο αληθινός Θεός, ότι Κύριος ο Θεός ημών Θεός εν ουρανώ άνω και επί της γης κάτω, διαβάζουμε να λέει στον Ιησού του Ναβί στο δεύτερο κεφάλαιο στον 11ο στίχο, και ότι ήταν του Θεού τούτου θέλημα η πατρίδα της να κατακτηθεί από τους Ισραηλίτες, η πίστη της αυτή σε τίποτε δεν θα ωφελούσε εάν δεν εκδηλωνόταν δια των έργων της υποδοχής των κατασκόπων Ισραηλιτών, της απόκρυψής τους και της υποβοήθησης της διαφυγής τους δι' άλλης οδού. Δίκαια λοιπόν, ο Ιάκωβος υποστηρίζει ότι αυτή εξ έργων εδικαιώθη. Τα ίδια προϋποθέτει προς Εβραίους επιστολή όταν σημειώνει «πίστη Ραβ υπόρνη ούσιν απόλετο της απειθήσας συνδεξαμένη τους κατασκόπους μετηρήνης», όπως και η πρώτη επιστολή Κλίμεντος την οποία αναφέραμε, όταν μνημονεύει ότι «δια πίστην και φιλοξενίαν εσώθη Ραβ η επιλεγωμένη πόρνη». Το παράδειγμα λοιπόν της Ραβ παρατίθεται εδώ για καθαρά πρακτικούς σκοπούς. Δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι ο Άγιος Ιάκωβος προβάλλει εδώ τον Αβραάμ ως παράδειγμα πίστεως για τους εξιουδαίους χριστιανούς, την δε Ραβ ως παράδειγμα για τους εξεθνών. Και ολοκληρώνει ο ιερός συγγραφέας την σκέψη του στην ενότητα αυτή, και μάλιστα με αυτήν του τη σκέψη ολοκληρώνει και το δεύτερο κεφάλαιο λέγοντας «Ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν εστί, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί». Τα έργα λοιπόν, λέει ο ιερός συγγραφέας, ζωντανεύουν την πίστη. Διότι όπως το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα της αρετής δεν είναι ζωντανή, αλλά νεκρή. Με αυτόν τον στίχο ο ιερός συγγραφέας κλείνει την ενότητα και συνοψίζει την θέση του ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι άκαρπη. Στον στίχο αυτό η πίστη χωρίς έργα παραβάλλεται με σώμα χωρίς αναπνοή, δηλαδή με ένα νεκρό κατ' ουσίαν σώμα. Στην αναλογία που προβαίνει ο συγγραφέας, η πίστη παραβάλλεται με το σώμα, ενώ η πνοή, το πνεύμα, αναπαριστά τα έργα. Έτσι λοιπόν, όπως το σώμα και η ψυχή είναι αδιαίρετα σε κάθε ζωντανό άνθρωπο, έτσι αδιαίρετα είναι και η πίστη με τα έργα. Βλέπουμε λοιπόν πως ο συγγραφέας οδηγείται σε αυτό το συμπέρασμα για τη σχέση της πίστεως ως θεωρητικής αναγνώρισης μιας αλήθειας με τα έργα που είναι η έκφραση και η τελείωση της πίστεως στην πράξη. Συμπερασματικά, είδαμε ότι η δικαίωση στην επιστολή του Ιακώβου επιτυγχάνεται μέσω των έργων φιλανθρωπίας που αναδεικνύουν την γνησιότητα της πίστης και την διακρίνουν από την θεωρητικού χαρακτήρα πίστη. Μάλιστα, για να αναφανεί ακόμα περισσότερο ότι η δικαίωση χωρίς τα έργα είναι ουτοπική για τον συγγραφέα,
Αυτός επιστρατεύει δύο επιχειρήματα.

0: μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Το πρώτο, υπενθυμίζουμε ότι αφορά την δικαίωση του Αβραάμ. Και ο ιερός συγγραφέας παραθέτει δύο παραδόσεις μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, επιλέγοντας έτσι να συνδέσει την απονομή της δικαιοσύνης των Αβραάμ από τον Θεό με την θυσία του Ισαάκ. Δηλαδή, η πράξη του Αβραάμ να δεχθεί να θυσιάσει τον γιο του ήταν αυτή καθεαυτή που έσωσε τον Αβραάμ κατά τον συγγραφέα της επιστολής. Και στην επιστολή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα. Το δεύτερο παράδειγμα που προσκόμισε ο συγγραφέας για την εξέργων δικαίωση ήταν η δικαίωση της ειδωλολάτρησας πόρνης Ραβ, η οποία σώθηκε εξαιτίας της φιλοξενίας που παρήχε στους κατασκόπους και χάρη στο ότι τους υπέδειξε άλλο δρόμο να διαφύγουν. Έτσι, καταλήξαμε, θα λέγαμε, στο συμπέρασμα ότι η πίστη χωρίς έργα είναι μία απλή ομολογία πίστης στον έναν Θεό, η οποία από μόνη της δεν είναι ικανή να σώσει. Αντίθετα, τα έργα ελέους είναι αυτά μέσω των οποίων η γνήσια πίστη ολοκληρώνεται και αποφέρει καρπούς. Τέλος, αναφορικά με την αντίστοιχη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, είδαμε ότι δεν υπάρχει κατ' ουσίαν διαφωνία, καθώς παρατηρούμε ότι κοινός παρονομαστής και των δύο θέσεων είναι η αγάπη που διενεργείται μέσω αντίστοιχων έργων, μέσα από την εφαρμογή της εντολής για αγάπη προς το πλησίον ως επιστέγασμα όλων των άλλων εντολών. Ο λόγος του Παύλου ανέπτυξε την εκπίστεως διδασκαλία και είναι καθαρά θεολογικός, γιατί αφορά στην θέση ότι πρώην ειδωλολάτρες και πρώην εθνικοί χριστιανοί θα έπρεπε, σύμφωνα με τους διαφωνούντες προς τον Παύλο, να τηρούν το μωσαϊκό νόμο για να σωθούν. Και γι' αυτό ο Παύλος τονίζει τη σημασία της πίστης και όχι την τήρηση του μωσαϊκού νόμου. Στην περίπτωση όμως του Ιακώβου, το ζήτημα που προκύπτει είναι ηθικό και αφορά στην έμπρακτη εφαρμογή της εντολής της αγάπης, στην οποία ο Παύλος ουδέποτε εναντιώθηκε. Κατακλείοντας τις σκέψεις μας για το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής συνάντησής μας. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο. Πεμπτουσία TV, το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Τριακοστών έκτων. Το να αρχίσει κάποιος να πενθεί με επενετά δάκρυα και να καταλήξει σε άσχημα δεν είναι και τόσο περίεργο. Το να αρχίσει όμως με δάκρυα που προέρχονται από τα πάθη ή έστω από τη φυσική ιδιοσυγκρασία και να τα μεταποιήσει σε πνευματικά είναι πράγματι κάτι το αξιέπαινο. Αυτό το ζήτημα το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ρέπουν προς την κοινοδοξία. 37. Μην εμπιστεύεσαι τις πηγές των δακρύων σου πριν από την τέλεια κάθαρση. Δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ως καλό τον ίνο, το κρασί, που μόλις μετά το πατητήρι το βάλαμε στα βαρέλια. Όλα βέβαια τα κατά Θεόν δάκρυα μας είναι ωφέλιμα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Ποια όμως είναι η ωφέλειά τους, θα το γνωρίσουμε την ώρα του θανάτου μας. 38. Όποιος περνά τη ζωή του συνεχώς με το κατά Θεόν πένθος, δεν πάβει από το να εορτάζει καθημερινά. Εκείνον όμως που συνεχώς πανηγυρίζει υλικά και σωματικά, τον περιμένει το αιώνιο πένθος.

Τριακοστών. Δεν μπορεί να έχουν χαρές οι κατάδικοι των φυλακών, ούτε οι πραγματικοί μοναχοί πανηγύρια. Γι' αυτό ίσως εκείνος ο Καλύπενθος έλεγε με στεναγμό, «Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, Ψαλμός ρο μη αλφα, για να εφρανθώ στο άρρητο και απερίγραπτο φως σου». 40. Να γίνεις σαν βασιλεύς στην καρδιά σου καθισμένος στον υψηλό θρόνο της ταπεινοφροσύνης. Να διατάζεις το γέλιο να απομακρυνθεί και αμέσως να απομακρύνεται. Το κλάμα να έρθει και αμέσως να έρχεται. Και στο δούλο μας, το σώμα δηλαδή, που είναι συγχρόνος και τύραννος, να επιτελέσει κάποιο έργο και αμέσως αυτό να το επιτελεί. Ματθαίος ήτα κεφάλαιο. 41. Όποιος εφόρεσε το μακάριο και χαριτωμένο πένθος, σαν νηφική διπλοίδα, αυτός γνώρισε το πνευματικό γέλοτα της ψυχής. Ποιος είναι άραγε ο μοναχός αυτός, που δαπάνησε τόσο θεάρεστα τον καιρό του στη μοναχική ζωή, ώστε ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα, ούτε μια στιγμή να μην την ξοδεύσει επιζήμια, αλλά να την προσφέρει στον Κύριο, με τη σκέψη ότι είναι αδύνατο την ίδια ημέρα να την συναντήσει δύο φορές στη ζωή του.

Τεσσαρακοστών δεύτερον. Μακάριος είναι ο μοναχός που έφτασε στο σημείο να αντικρίζει με τα μάτια της ψυχής τις αγγελικές δυνάμεις. Άπτωτος όμως είναι μόνο ο μοναχός που ακατάπαστα βρέχει το πρόσωπό του με τη ροή των δακρύων του που αναβλίζουν από τους οφθαλμούς του με τη μνήμη του θανάτου και των αμαρτιών του. Δεν δυσκολεύομαι μάλιστα να πιστέψω ότι από τη δεύτερη αυτή κατάσταση εδιάβηκε η πρώτη.

43. Συνάντησα μερικούς επέτες και φτωχούς που δεν είχαν ντροπή και που με μερικά αστεία έκαναν και τις καρδιές των βασιλέων να καμφθούν και να τους συμπαθήσουν. Και συνάντησα πάλι ανθρώπους φτωχούς από αρετές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν όχι αστεία, αλλά λόγια ταπεινώσεως και σκοτεινής απογνώσεως βγαλμένα από το βάθος της απελπισμένης καρδιάς τους. Με τα λόγια αυτά, χωρίς ντροπή και με επιμονή, ανέκραζαν προς τον επουράνιο βασιλέα και κατόρθωσαν με τη βία τους να παραβιάσουν την απαραβίαστη θεϊκή φύση και ευσπλαχνία. 44. Εκείνος που υπερηφανεύεται μέσα του για τα δάκρυά του και κατακρίνει με το νου του όσους δεν δακρύζουν, μοιάζει με εκείνον ο οποίος ζήτησε από το βασιλέα όπλο εναντίον των εχθρών του και με αυτό εφώνευσε τον εαυτόν του. 45. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν έχει ανάγκη από δάκρυα, ούτε επιθυμεί να πενθεί ο άνθρωπος από την οδύνη της καρδιάς του, αλλά μάλλον να το βλέπει να αγάλεται και να ευθυμεί εσωτερικά από την αγάπη του προς Αυτόν. 46. Θανάτωσε την αμαρτία και τότε θα είναι περιτά τα δάκρυα της οδύνης στους οφθαλμούς σου. Όπου δεν υπάρχει πληγή, δεν χρειάζεται νηστέρι. Στον Αδάμ, πριν από την παράβαση, δεν υπήρχαν δάκρυα, όπως ακριβώς και στους δικαίους, μετά την Ανάσταση των νεκρών, εφόσον θα έχει καταργηθεί η αμαρτία και θα έχει εξαφανιστεί η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός. Ισαΐα, Λάμδα Ε10.

0: 47. Είδα σε μερικούς πένθος. Είδα κι άλλους οι οποίοι πενθούσαν, διότι δεν είχαν πένθος. Οι οποίοι, μολονότι στην πραγματικότητα έχουν πένθος, ζουν σαν να μην έχουν. Και με την καλή αυτή έγνοια παραμένουν ασφαλισμένοι. Ασφαλισμένοι από το δαίμονα της καινοδοξίας. Και για αυτούς μάλλον έχει λεχτεί στη γραφή «Κύριος σοφή τυφλούς». Ψαλμός ρο μη έψιλον 8.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημώντον επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν Θεός Θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούχε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, οδησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

0: Κύριε ημών γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσον σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αυτή εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσα στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον Χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτι ψάμοδας, αν προσφέρομαι σε βασιλεφά

0: Φωτών ανατέλεις φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τεμήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνη τεμήτερ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνη τεμήτερ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολάσσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου,

Ιησού ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μία εν την η αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθεί έργησα τόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξιο υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεός, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου ως συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χέρσι και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθη επιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθη επιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ' την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, Αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμού το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσι την Κύριε, και μη παραδειγματίσμαι των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσαι με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινήσων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φόβο της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ικήρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω στο το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμίμαση, ή διανομίαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όλμα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπία άκραν. Αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρο σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως,
6: Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
8: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Δεύρω η καλή και η αγαπημένη μου αδελφή, δεύρω και πάλιν παραμυθήσω με τα θλίψη σου. Δεύρω και τον Θεόν ευλογήσομεν με γλυκίαν της καρδίας φωνή, δια στόματος εκφαινουμένην και δια του νοός ενηχουμένην. Ευλόγη λέγοντες η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Βλέπεις πόσον μας αγαπά ο Κύριος, βλέπεις πόσον είμεθα η αχάριστη ευτυχής, διόσα μας χαρίζει καθημέραν η αγαθότης του. Αλέτη μας αναμένει εκείνη η ώρα του πραγματικού θερισμού, της μακαρίας εκείνης στιγμής, όπου θα αφήσουμεν τα εδώ και θα απέρθομεν εις άλλην πατρίδαν, την όντως αληθινή, τη μακαρία ζωή, την βεβαία χαρά, ή να λάβουμεν έκαστος την μερίδα, ή αν χαρίζει ο πλουτοδότης γλυκύτατος Ιησούς. Ω χαρά, ω ευχαριστία, ο αγάπη Πατρός Ουρανίου, να μας καθαρίζει από όλους τους μολυσμούς, να μας τιμά, να μας πλουτίζει χαρίζοντα πλούτη Του. Εκεί, χρυσή αδελφή μου, δεν υπάρχει ο αδικών, ο πανούργος, εξέλιπεν ζήλος και φθόνος. Εκεί ουδαμός τα πάθη και οι έχοντες ταύτα προτις γεφύρας απέμειναν, χάσμα μέγα εστήριχτε ένθε και ένθεν. Αλλά αγάπη γλυκία Χριστού, τι το καλόν είδες από εμάς και μας οδήγησες εις την Θεία οδόν σου. Εφραίνου λοιπόν για γάλλου αγαπητή αδελφή μου, ευχαρίστηκε δόξασε τον Θεόν και ειδού εγγίζει η ώρα. Έφτασε η στιγμή με το λίγο να ακούσουμε την ευλογημένη φωνή, δεύτε πρόσμε, και μόλις θα κλείσουν οι αισθητοί αυτοί οφθαλμοί, θα ανοίξουν οι νοεροί της ψυχής. Και ως από ύπνου θα ξυπνήσομεν εις την άλλη ζωή. Τότε θα ειδείς γονείς, αδελφούς, συγγενείς. Τότε θα ειδείς αγγέλους, αγίους και τη μακαρίαν των πάντων μητέρα, αγνήν παρθένων και θεοτόκων, την οποίαν όλοι φωνάζομεν εις κάθε στιγμή και με τα Θεόν εις αυτήν χρεωστούμεν τα πάντα. Τότε με ποιον πρώτα να ομιλήσομεν, ποιος πρώτα θα μας φιλήσει, θα τον φιλήσομεν. Όλα αγνά, όλα σεμνά, όλα άγια. Ποιος λοιπόν αναμένων δι' αυτά δεν πρέπει να υπομένει εδώ κάθε λυπηρών της παρούσης ζωής. Όθεν αδελφοί μου καλή και αγαπημένη, πίσον του βίου σου ανασκόπησιν, μελέτησον τίνι τρόπο παρήλθες, εθυμίσου τα σαπήρους ευεργεσίες του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και της γλυκητά της Μητρός Του, και έχει υπομονήν εις τους επερχομένους υπηρασμούς. Πάντοτε βοηθεί ο Θεός, πάντα προφθάνει, αλλά θέλει υπομονήν. Ακούει αμέσως όταν φωνάζομαι, αλλά όχι κατά την ειδική σου γνώμη. Εσύ νομίζεις ότι δεν έφτασε αμέσως η φωνή σου εις τους Αγίους, εις την Παναγία μας, εις τον Χριστόν. Μα προτού εσύ να φωνάξεις, οι Άγιοι έσπευσαν εις βοήθειά σου, γνωρίζοντες ότι θα τους επικαλεστείς και θα ζητήσεις την εκ Θεού προστασία τους. Όμως εσύ, μη βλέποντας πέραν αυτόν όπου φαίνονται και μη γνωρίζοντας πως ο Θεός κυβερνά τον κόσμον, θέλεις ευθύς ως αστραπή να γίνει το αίτημά σου. Όμως δεν είναι έτσι. Ο Κύριος ζητεί την υπομονή, θέλει να δείξεις την πίστη σου. Δεν είναι μόνη η προσευχή όπου να λέγει κανείς ως σαν παπαγάλος. Είναι ανάγκη να συνεργεί εις όσα εύχεται και κατόπιν να μάθει να περιμένει. Ιδού ότι έγινεν ότι εχθές και προχθές επεθύμεις. Όμως σε ζημιώθεις, διότι δεν είχες υπομονή να αναμένεις. Οπότε κερδίζεις μαζί τα μεν και τα δε πρόσχερα και αιώνια. Τώρα θυμώνεις και αθυμείς και λυπείσαι, λογιζομένη ότι βραδύνει να απαντήσει ο ουράνιος πατήρ. Καγώς συλλέγω ότι και αυτό θα γίνει, καθώς το επιθυμείς χωρίς άλλο θα γίνει, αλλά θέλει πρώτα προσευχή εξ όλης ψυχής
και κατόπιν να περιμένεις. Και όταν εσύ παύσεις να ενθυμίσαι το ζητούμενο και να το ζητείς, τότε θα σου έλθει ως δώρο της υπομονής και της καρτερίας σου. Όταν ευχόμενος και ζητών εγγίζεις εις

εάν αθυμείς, εάν στενοχωρείσαι, αν λέγεις λόγια. Πρέπει να κλείνεις το στόμα, κανείς να μη σε εννοεί, και να βγαίνει καπνός από τα μάτια και όχι από τη μύτη. Όχι να ξεφυσάς, δήθεν να ξεθυμάνεις, αλλά να γαλινεύεις, και δια της υπομονής και μακροθυμίας να καίεις τον διάβολον. Εγώ μάρτης μου ο Κύριος, ο απολύων πάντα στους λαλούντας το ψεύδος, μεγάλος ωφελήθην από αυτό που σου λέγω. Τόσον ήταν οι πειρασμοί, ώστε να νομίζεις από τον πόνο θα βγει ψυχή σου ως εκαμίνου πυρός. Κι όμως, αφού παρέλθει η δοκιμασία, έρχεται τόση παράκληση, ως αν να είσαι μέσα εις τον παράδεισο χωρίς σώμα. Σε αγαπά ο Χριστός, σε αγαπά η Παναγία μας, σε επενούν οι Άγιοι, οι Άγγελοι σε θαυμάζουν. Βλέπεις πως αγαθά προξενούν οι πειρασμοί και οι θλίψεις. Λοιπόν, εάν θέλεις να ειδείς, να γευθείς και εσύ αγάπην Χριστού, υπόμεινον η σώτη σου έλθει. Όχι όπου αρέσεις εσύ, αλλά όπου θελήσει ο Κύριος να σε δοκιμάσει. Ουδέν είναι αυτά όπου κάμνομεν εμείς προαιρετικώς. Όσον ανώτερα αμυριοπλασίως είναι εκείνα όπου μας θέλει ο Κύριος παρά την προαίρεση. Οστούν προοστούν και αίμα προς αίμα, τόσον πολεμεί τον άνθρωπον ο εχθρός διάβολος, θελήσει Θεού. Τόσον όπου να ρέει, να τίκεται ο σίκυρος από προσώπου πυρός. Όταν όμως η δοκιμασία παρέλθει, πληρούσε όλος χαράς, περικυκλούσε από άπλετο φως, και βλέπεις μυστήρια όπου αδυνατή γλώσσα να τα λαλήσει, και τότε πλέον διψάς πότε πάλι να έλθουν οι πειρασμοί, αφού ήδη εγνώρισες πως είναι ωφέλη αν έχουν. Αυτός είναι ο δρόμος κατά αλήθεια, αδελφοί μου, και ο γράφωση εκ πείρας την αλήθεια μαρτυρεί. Ανδρίζου λοιπόν και ίσχυ εν Κυρίω, υπομένουσα εις ό,τι σου έρχεται, εκδεχομένη ομού με τον πόνον, γαλήνη και χάριν Θεού. Βάστα την ψυχούλα σου στερεά, λογιζομένη ότι κουτσί και λοβί, εις αυτά τα αγαθά δεν εισέρχονται. Δι' αυτό μας αφήνει τους πειρασμούς ο Χριστός, να καθαριζόμεθα από τας προλήψεις. Αυτό είναι το σαπούνι και ο κόπανος όπου χτυπών μας λευκαίνει. Και όσα ρούχα είναι στερεά, χρησιμεύουν εις των νηφίων. Όσαν δε νυπωμένουν τον κόπανο, σχίζουν και ρίπτονται έξω στα άχρηστα. Δι' αυτό ας βιαστούμεν λίγον εδώ, διότι εγγύσει η ώρα να φυλάγεις τα γράμματα που σου στέλνω, να τα έχεις όταν πειράζεσαι από θλίψεις, διότι με φαίνεται ότι θα σε αφήσω γλίγορα, διότι όσο να περνά ο καιρός βαρύτερα στενώ, είμαι ως ένας παράλυτος. Δεν έχω καιρό να σε γράψω το θαύμα όπου έδειξεν σε μένα ο Κύριος να με διορθώσει εις ένα σφάλμα που έσφαλα αγνοών ότι όσοι ξεύρεις. Βλέπεις λοιπόν την πολλήν αγαθότητα του Κυρίου μας, βλέπεις ότι και με θαύματα ενεργεί όταν το κρίνει εύλογον η Θεία του πρόνοια. Διότι ο άνθρωπος πολλάκις εξαγνίας πλανάται, οι άλλοι τον παρασύρουν, αλλά όταν είναι ευθείας ψυχής και καλής προαιρέσεως, δεν αφήνει ο Κύριος, αλλά απολαχώς θα τον φέρει να το φωτίσει. Τούτο με κάμνει να γίνομαι χώμα, στάχτη, σκουλίκι της γης. Μέγα παναληθώς το έλεος του Κυρίου. Δίκαιον έχει ο ψαλμοδός εάν λέγει, ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Διατί λοιπόν και εσύ να με ευχαριστείς τον Θεόν, διατί να γονγκίζεις? Εάν εγώ σου γράψω τους πειρασμούς όπου πάσχω, δεν είναι δυνατόν να κρατήσεις. Κι όμως η χάρη του Χριστού και της Παναγίας μας όλα τα διαλύει. Έχει υπομονή, διότι η Βασίλισσα Θεοτόκος και Κυρία των όλων δεν μας αφήνει. Αυτή προσεύχεται δι' ημάς.

Έλαβον αδελφοί μου την πλήρην ευλαβία σε επιστολή σου και χαριέντος αυτήν αναγνώσα σε πληρώθη χαρά στη ψυχή μου, ωρών και εννοών τα περισσεύματα της καρδίας σου αναθάλλοντα, επιμαρτυρούντα τη γέννηση του νέου ανθρώπου, του πνευματικού νηπίου. Λοιπόν ανδρίζου και κρατεούστο εν της πειρασμής η καρδία σου και εγκολπώνου ως μέγιστον φυλακτήριον την υπομονή και μακροθυμία. Έτι και έτι κρατεωθεί το ισχύ σου εν τες λείψεσαι καθότι μικρόν και απερχόμεθα τον ενθάδε. Το αιάρ εγγίζει, ο χυμών των θλίψεων μικρών μικρών διαλύεται και τα σφολεάς όπου δια των ελεπαλλήλων πειρασμών και των θλίψεων εργασάμεθα με το λίγον θα καταλάβουμε και ουδείς πλέον τότε ο ερίζων, ουδείς σου φθονών, ουδείς σου επηρεάζων και εκδικών, πάντα ταύτα ενθάθε με μένικαν. Και το μοχθηρόν και περιπαθές τούτο σωμάτιον, ο περικείμεθα ένθα, το μη θέλοντας εντολάς του Θεού εργάσαστε, εντάφθα εις την τεκούσαν αυτόν μητέραν γίνας αποσπόμεθα, και εμείς ελευθερίου αέρι, όσα αιτίοι ψηπέτε, τας Αγίας μονάς καταληψόμεθα. Ιδέ και πάλι μετά την Ανάσταση, το χωικόν τούτον φυλάκιον λαμβάνομαι, αλουχή πλέον καριβαρές και πολύφορτων ειδιπαθές και δυσκίνητων αλόλως τη πυραυγή έγλη του γλυκητάτου μας Ιησού ηλιωμένων απαστράπτων και ακτίνας εκπέμπων υπέρ των ήλιων διαυγάζων και αυτών των εθέρα. Λοιπόν μικρά τα εντάφθα παθήματα προς σύγκριση της μελούσης ανταποδόσεως όθεν ψυχή μου κάμνε υπομονή και δι' αυτά που μου γράφεις όλοι τα έχουμε όταν θεωρούσαμε την ματαιότητα του κόσμου ως μέγα πράγμα. Τώρα όμως αφού ήλθομε εις επίγνωση και το ψεύδος κατενοήσαμε δεν κοιτάζει πλέον το παρελθόν ο Θεός αλλά το νυν. Εκείνα όλα με μίαν εξομολόγηση καθαράν εξαλείφονται αρκεί τώρα να πορευόμεθα κατά δύναμη εις τας εντολάς του Κυρίου. Με γράφεις να στέλω γράμμα εις τους γνωστούς μας, αλλά εφόσον δεν υπάρχει ύλη προθυμία ψυχής, πώς να εργαστώ, πρέπει να ζητήσουν να μάθουν κι εγώ να υπώ. Έτσι, κουτουρού αέρα θα δέρομε. Ο ένας θέλει να γράφει, αλλά δεν αρωτά περί της ψυχής του, δια της αμαρτίας, τα λάθη του, πώς να τα διορθώσει, αλλά μόνον λέγει τι χαμπάρια. Άλλος γράφει πως είναι ο καιρός, ήδη άλλοι διόλου δεν αρωτούν. Λοιπόν, μήτε ο Κύριος λέγει να ομιλείς όταν δεν σε ρωτούν, αλλά λέγει το ετούν της σε δίδου, δεν λέγει το μη ετουμένο. Είναι χιλιάδες ψυχές που ζητούν για να δώσουμε και μας απαιτεί ο Θεός. Τους δε μη ζητούντας ωφελεί μάλλον η προσευχή και τους ευχόμεθα να έλθουν εις αίσθηση και τότε και αυτοί θα ζητήσουν. Οπότε και εμείς ευχερός εκ των παραθεού ημίν δεδομένων αποδώσουμε αυτής με τα χαράς και αγάπης. Δια το άναμα που έστειλες ο παπάς σε φοβήθη μην έχει νερό μέσα και δεν το επήρε και το ήπια εγώ στην υγεία σας και μνηστής ημερών αρχαίων εμελέτης ανοιχτός μετά της καρδίας μου και είπων ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Όλα εν ύπνια ήσαν και διελήθησαν, πομφόλιγες ήσαν και διεράγησαν, εις τός αράχνης που διεσπάστη πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα όσα ουχ υπάρχει με τα θάνατον. Βαβέ, εις μίαν εξορίαν ευρισκόμεθα και δεν θέλουμε να το εννοήσουμε. Εκ ποιου ύψους εξεπέσαμε εν δε θέλουμε να ειδούμε. Αλλά εθελοκάκος κοφεύουμε και τους οφθαλμούς καμίωμε τυφλώτοντες εκουσίως να μη βλέπουμε την αλήθεια. Ουέ ημί, ότι το εντάφθα σκότος ως φως εννοούμε και το εκείθεν φως ως σκότος το αποφεύγουμε δια την μικράν ειδονήν του αιώνος τούτου, δια την μικράν θλίψην όπου έχει το σώμα,
δια την εκείθε ανάπαυση. Φεύτης ταλαιπωρίας ημών, ότι ο Θεός βοάπρος ημάς τέκνα αυτού γενέστε, ημείς δε γινόμεθα εις σκότους, διαβραχή μέλη τους όλους αιώνας αλλάσομεν, δια μικράν ειδονή κάντε τρυφής, κάντε δόξης της βασιλείας του Θεού παρετούμεθα και εκπίπτωμεν. Μακάριος λοιπόν ως της είδε την πλάνην ταύτην και εγκρατεύσατο την ειδονήν του βραχαίος μέλητος από βλέπων εις την εκείθεν απόλαυση. Σίδε αδελφοί μου καλή και αγαπημένη, η εκπαιδικής ηλικία στο Θεόν εκλελεγμένη, βιάζουν ελαμπρίνη στη στολήν του νυφώνος και παρακάλει τον Κύριον ημέραν και νύχτα να σου συγχωρήσει πάντα τα παρελθόντα, να σου δώσει δύναμη εξύψους να φυλάξεις τα αστεία σου εντολάς, και όταν εν μετανία σε παραλάβει με τα δικαίων τη ψυχή σου να ρυθμίσει, και εκεί πλέον θα απολαύσουμε ο εις τον άλλον αχορτάστος εις αιώνας τους άπαντας.

Σήμερα, αδελφή μου, δεν είναι όπως την παλαιά εποχή, όπου βάνεις εσύ με τον νου σου. Η σημερινή κατάσταση των πολλών περιορίστη σε ένα τύπον εξωτερικών. Πέρα τούτου, δεν υπάρχει φροντίδα και μέριμνα δια το εσωτερικό της ψυχής, όπως συνίσταται το παν, όπου ενώνεται το υλικός με τον άειλον, ο άνθρωπος με το Θεόν, κατά το εγχωρούν εις την χωματώδη μας φύση. Τούτο είναι το πολύ ωραίον και το πάνι καλόν, αλλά το αποφεύγουμε πάντες. Πάντες τα νότα στρέφουμε, καθότι απαιτείται αγών, αλλά και πολύ φρικιά ο νους του ανθρώπου, εάν μόνον ακούσει περί αυτών. Εις αυτόν τον αγώνα πρέπει να συνεργήσει ο Θεός, διότι χωρίς αυτού δεν κατορθούται. Πρέπει να αγωνιστεί η προαίρεση του ανθρώπου, αλλά πρέπει να στάξει αίμα το σώμα. Καθότι θα βγει η δωρά του έσω ανθρώπου, θα λιώσει ο σκυρός ο άνθρωπος, ο παλαιός. Κι όπως ο σίδηρος, όταν εμβαίνει στη φωτιά, ξεκολλά και πέφτει η σκουριά που έχει απάνω, έτσι και στον άνθρωπον γίνεται. Έρχεται κατ' ολίγον η χάρις, και μόλις πλησιάσει τον άνθρωπον ο σκυρός αναλύει. Και δεν γνωρίζεις αυτήν τη στιγμή τον εαυτόν του άνθρωπος, ενώ όλος είναι πολυώματος νους και διαβιέστατος. Όμως σε αυτήν την υπερφή ενέργεια δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον εαυτόν του, διότι ενούτε όλος με τον Θεόν. Και τότε πίπτει η σκουριά, αφαιρείται η σφραγίδα, αποθνίσκει ο παλαιός άνθρωπος, αφαιρείται το μητρικό αίμα, ανακαινούται το φύραμα και δεν αλλάζει κατά το σώμα ο άνθρωπος, αλλά τα φυσικά προτερήματα και χαρίσματα του ανθρώπου, αυτά φωτίζει, εδυναμεί και ανακαινίζει η χάρις και ζωγονείται ο πάλι Αδάμ, ο πλαστής κατ' εικόνα Θεού. Διότι τώρα, καθώς ημισή μεθα πατρογονικός πονηρή, άσωτη και διεστραμμένη, ήμεθα κατ' εικόνα του πονηρού, έτσι μας έχει καταστήσει αυτός, από αίμα και φλέγμα. Αλλά όμως μέχρι να γίνουν αυτά απαιτούνται πολλά. Θέλει άκρα νηστεία για να φύγει το μητρικό αίμα, να καθαρίσει το φλέγμα η λέρα αυτή. Προλήψεις που έμαθε παιδιόθεν ο άνθρωπος να σβήσουν, θέλει μαζί να συνδέσει και τη διηνεκή αγρυπνία, όχι άπαξ ειδής, αλλά συνεχώς δια να λεπτύνει ο νους, ο παχής και δυσκίνητος. Και τρίτον, την αδιάλειπτον προσευχή με νουν, με λόγον και με καρδίαν. Και καθώς η πνοή, εάν πάυσει αποθνίσκει ο άνθρωπος, έτσι και χωρίς τις ενδελεχούς και αενάου αυχής αποθνίσκει η ψυχή. Καθότι κοιμάται η ζώσα σάρξ, όπου αρχίζει να συλλαμβάνεται εκ του ενδελεχισμού της ευχής και ανακαινούνται τα πάθη, διότι ο εχθρός δεν κοιμάται, αλλά συνεχώς πολεμεί, και καθώς το βρέφος που συλλαμβάνεται εις τη μήτρα της μάνας, ασταθεί να μην αναπνέει, σκάζει και αποθνίσκει, ομοίως και εις την πνευματική σύλληψη, εάν σταθεί η διανοητική εργασία. Ούτως έχει καλό στατεί αυτά, αλλά όμως δεν είναι έως εδώ ο αγών. Έχομε αγώνας πολλούς, έχεις να πολεμήσεις με πάμπολα πνεύματα, ως το μεγαλύτερον της πορνείας, όπου υψώνει το ιστίον μέχρι των ουρανών και βυθίζεται ως τα σαβίσους, όπου σημαίνει στεύεις, αγρυπνείς, φωνάζεις, κλαίεις, πονείς. Αυτό στην εργία του σατανά δεν πάβει ούτε στιγμή, αλλά διαρκώς εξηγερμένον ευρίσκεται, πύρεχ πυρός, προϊόν, σπέρμα, Ισάβ, Υιός, Βαβυλώνος. Εσύ φωνάζεις, ζητείς τον Χριστόν, δέρεσαι, κλαίεις, πονείς. Αυτό φωνάζει, θέλω γυναίκα, και όχι μίαν ημέραν η χρόνων, αλλά 8 και 10, μέχρι σωτου ιδίω Θεός την υπομονή, όπου μέχρι απογνώσεως ο άνθρωπος φθάνει και λαμβάνει ο Κύριος το κακόν και αφαιρείται το πάθος. Τούτο γίνεται εις όλα τα πάθη, αλλά δεν αφαιρούνται τελείως όπως αυτό, μήτε έχουν τη αυτήν δύναμη καθότι είναι επίσακτα, ενώ το πάθος της συζυγίας είναι φυσικόν, και ο άνθρωπος πολεμεί να αλλάξει την φύση, και δεν μπορεί αυτός να αλλάξει τη φύση του, αλλά ο Θεός την αλλάζει, καθότι ως οροθέτης χαλά τα οροθέσια και μεταβάλλει την φύση ως βούλεται.
Αλλά αν θελήσω να γράψω ένα προς ένα τους πειρασμούς και τα πάθη, πρέπει να γράψω ένα βιβλίο. Καθότι εκτός όλων εκείνων που πολεμούν και εναντίον εκείνων που πολεμεί ο άνθρωπος, εφόρους ζωής είναι και όσα παραχωρεί ο Θεός διαδοκιμή, τα οποία, διότι γίνονται χωρίς την ειδική μας προαίρεση, έχουν κόπον πολλήν και είναι δισκαταγόνιστα. Η ξεύριστη είναι να μην πειράζεις, να σε πειράζουν, να μην κλέπτεις, να σε κλέπτουν, να ευλογείς, να σε καταρώνται, να λεείς, να σε αδικούν, να επαινείς, να σε κατακρίνουν, να έρχονται χωρίς λόγο να σε ελέγχουν, να σε φωνάζουν δυνεκώς πλανεμένων εφόρου ζωής, και να εξεύρεις ότι δεν είναι ως λέγουν, και να βλέπεις τον πειρασμό όπου του σκηνεί, και εσύ να μετανοείς και να κλαίεις ως αίτιος ότι είσαι αιτιούτος. Αυτά είναι τα δυνατότερα. Καθότι πολεμείς από αυτούς και πολεμείς και εσύ με τον εαυτό σου να τον πείθεις ότι ούτως έχει ως λέγουν οι άνθρωποι χωρίς ούτως να είναι, να βλέπεις ότι έχεις όλον εξ ολοκλήρου το δίκαιο και να πείθεις τον εαυτό σου ότι έχεις το άδικο. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Να ραβδίζεις τον εαυτό σου με χρυσό του πιστή, να ονομάσει το φως σκότος και το σκότο φως. Να φύγει κάθε δικαίωμα και να σβήσει τελείως η έπαρσης, να γίνεις μωρός εν πλήρη συνέση. Να βλέπεις τους πάντας χωρίς ποσός να σε βλέπει κανείς, διότι αυτός που θα γίνει πνευματικός τους πάντας ελέγχει παιδενός ελεγχόμενος. Όλα τα βλέπει, άνωθεν έχει τους οφθαλμούς και κανείς δεν το βλέπει. Η αρετή δεν έχει κουδούνι να κουδουνίσει, να σου κινήσει την περιέργεια να κοιτάξεις να τον ειδείς. Είναι δώρον Θεού άειλον, διατί την ονόμασαν χάρη, διότι δεν βλέπετε, δεν περικλείεται, δεν φαντάζεται, δεν χρωματίζεται Θεού δωρεά, ανέκφραστον και ανενόητον και πολύπλουτον θαύμα. Δι' αυτό ο Κύριος περιπατών εις των δρόμων εφαίνεται ως η λυπή των ανθρώπων, ο όντος Θεός. Τρώγει και πίνει έλεγον, πλάνος και δαιμονισμένος εκλήθη. Και σήμερον εάν ομιλήσει κανείς περί χάριτος, περί καθάρσεως του έσου ανθρώπου, πλάνος λογίζεται. Είναι πλανεμένος αυτός, αμέσως θα ακούσεις. Και τελείωσε πάρθει η έννοια από το νου των ανθρώπων, ότι πρέπει να επιμεληθούμε το έσωθεν του ποτηρίου, καθώς μας λέγει ο Κύριος. Ταύτα λοιπόν περιληπτικός είναι μία σταγόν της θαλάσσης, και εσύ εγγράφεις, αδελφοί μου, όχι διάλο, αλλά διότι γράφεις ότι βλέπεις τα λάθη των μοναχών και δεν τους ευλαβείσαι. Όμως δεν θέλω εσύ να γράφεις αυτά, διότι είσαι ένα μέλος παρόμοιον με αυτούς και δεν είσαι τελείως επιλαγμένη της μέμψεως. Πρέπει και εσύ να διέλθεις διαπυρός και ύδατος και ούτως να φανεί η αξία σου. Πόση τιμή σε τιμήθεις παρά Κυρίου, όχι παρά ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν να εκτιμήσουν. Πρέπει να μας τιμήσει αυτός, ο αγωνοθέτης, όπου προσάγει τα άθλα, κανονίζει την πάλη, δωρείται την δύναμη, δαμάζει τους αντιπάλους, στεφανώνει τους αθλητάς, βραβεύει την δόξα. Τούτο, μήτε εύκολον είναι να το μάθεις με λόγια, αν δεν εισέλθεις στην κάμινο της δοκιμασίας, μήτε εννοείται εάν δεν το γευθείς. Λοιπόν, ταπείνωσό σου το φρόνημα, και μην νομίζεις πως είναι εύκολο να πάθεις και να μάθεις τι αυτά. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Νεοκόρος κατά Χρυσοστόμου. Βουλγαράκης Ηλίας. Πιο σωστός τίτλος θα ήταν αν γράφαμε «Το θέαμα δυνατότερο από το άκουσμα». Τι ακριβώς συνέβη? Πάντως, όχι ότι ο νεοκόρος στράφηκε εναντίον του Αγίου Ιωάννου. Κι όμως κάτι τέτοιο σχεδόν έγινε, χωρίς βέβαια να έχει ο νεοκόρος τέτοια πρόθεση. Βρισκόμαστε στην Αντιόχεια, όταν ο Ιερός Πατέρας σε απογευματινά κηρύγματα εξηγούσε το βιβλίο της Γενέσεως. Ο κόσμος ήταν πάντα απορροφημένος στα λόγια του. Κάποτε ο λόγος παρατηνόταν περισσότερο από το συνηθισμένο. Κάτι τέτοιο συνέβη και εκείνο το απόγευμα. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Τι πιο σωστό για τον καλό νεοκόρο από τον ανάψει τους λίχνους για να βλέπουν οι ακροατές τον ιεροκήρυκα και συγχρόνως να έχουν τη δυνατότητα οι στενογράφοι να καταγράφουν τα λεγόμενά του. Λοιπόν, αμέπως αμέργων. Ο νεοκόρος πήρε το μακρύ του κοντάρι, στερέωσε πάνω το ένα αναμένο κερί και άρχισε να ανάβει τον ένα λίχνο ύστερα από τον άλλο. Όσο κι αν έκανε τη δουλειά του με προσοχή και διακριτικότητα, δεν έπαβε να αποτελεί έναν κινούμενο στόχο θεάματος. Φαίνεται ότι το ακροατήριο του Χρυσόστομου, ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό, άρχισε να παρακολουθεί τον νεοκόρο, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει την προσοχή του στον ομιλητή. Ο Χρυσόστομος διαπίστωσε τον περισπασμό των ακροατών του εξαιτίας του νεοκόρου. Σταματάει λοιπόν απότομα την ομιλία του και με δυνατότερη φωνή λέει «Ενδιαφέρον, ερμηνεύω για χάρη σας τις γραφές και εσείς δείχτε, ξυπνήστε, στρέψατε αλλού το βλέμμα και παρακολουθείτε τον νεοκόρο που ανάβει τα λιχνάρια. Τόση πια διαφορία. Παρατήσατε εμένα και προσέχετε αυτόν. Κι εγώ φωτιά ανάβω, αυτήν που ξεπετιέται από τις γραφές. Πάνω στη γλώσσα μου καίει το κερί της διδασκαλίας. Αυτό το φως είναι πιο σημαντικό από εκείνο. Δεν ανάβουμε εδώ λαδωμένα φυτίλια όπως εκείνος, αλλά φωτίζουμε ψυχές που καρπίζουν με στην ευσέβεια με το πνεύμα της μαθητείας». Κάποτε και ο Παύλος μιλούσε σε ένα υπερόο. Βέβαια, ας μην νομίσει κανείς πως συγκρίνω τον εαυτό μου με τον Παύλο. Δεν παραφρόνησα. Αν το λέω αυτό, το λέω για να μάθετε πόσο ενδιαφέρον αξίζει να δείχνετε στην ακρόαση του κηρύγματος. Κάποτε λοιπόν μιλούσε ο Παύλος στο υπερόο και σκοτίνιασε όπως καλή ώρα και τώρα. Και τα λιχνάρια έκαιγαν. Στο μεταξύ ο εύτυχος έπεσε από το παράθυρο και η πτώση του καθόλου δεν διέλυσε τη συγκέντρωση. Ο θάνατος του συντρόφου καθόλου δεν ξεσήκωσε αυτούς που παρακολουθούσαν. Τόσο ήταν προσιλωμένοι στην ακρόαση του Λόγου του Θεού, ώστε ούτε το πήραν είδηση πως έπεσε ο άλλος. Αντίθετα εσείς, ενώ τίποτε ασυνήθιστο ή παράδοξο δεν είδατε, παρά μόνον έναν άνθρωπο να εκτελεί τα πεζά του καθήκοντα, στραφήκατε να τον παρακολουθήσετε. Πώς να δείξει κανείς κατανόηση στο ολίσθημά σας? Όμως φίλοι μου, μη θεωρήσετε υπερβολική και σχολαστική την επιτίμηση. Δεν σας μαλώνω με εχθρότητα, αλλά από διάθεση να σας βοηθήσω. Αξιοπιστότερα γάρ τραύματα φίλων ή εκούσια φιλήματα εχθρών. Στρέψτε λοιπόν σας παρακαλώ κατά δω την προσοχή σας και ξεχάστε εκείνη τη φωτιά, προσέχοντας το φως των θείων γραφών. Είναι πάντως εντυπωσιακό το γεγονός πόσο πιο δυνατό είναι το θέαμα από το ακρόαμα. Παρόλο μάλιστα που από τη μία μεριά μιλάει ο Χρυσόστομος και από την άλλη γίνεται μια πράξη ρουτίνας. Πάντως ευχαριστούμε τους στενογράφους που δεν παρασύρθηκαν από τον νεοκόρο, αλλά με ευσυνειδησία κατέγραφαν τα λόγια του Αγίου Ιωάννη, καθώς και τα όσα είπε στην παρένθεση του λόγου. Τους ευχαριστούμε γιατί μας διαφύλαξαν ένα μικρό περιστατικό που μας βοηθάει να νιώσουμε με έναν άλλο τρόπο την τότε εποχή και τους ανθρώπους της.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ο Άγιος Νεκτάριος έναντι των αιρέσεων. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Οι στάσεις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων. Το θέμα της επικοινωνίας με τους μη ορθοδόξους, με τους αιρετικούς και τους σχισματικούς είναι σήμερα ένα από τα μείζωνα θέματα της Εκκλησίας. Μερικοί καλλιεργούν μία έντονη δυσπιστία για το κάθε τι που έχει σχέση με τέτοιου είδους επικοινωνίες. Τις θεωρούν προδοσία και απαιτούν την πλήρη διακοπή τους. Άλλοι τις θεωρούν εντολή του Χριστού, ζήτημα γνησιότητος. Τάσεις πολιτικές αναπτύσσονται, βαρύες κατηγορίες εκτοξεύονται και όλοι ζητούν να τεκμηριώσουν την ορθότητα των απόψεών τους με παραπομπές στην πράξη και στις θεολογικές θέσεις των Αγίων. Ο Άγιος Νεκτάριος, σαν τέκνο του 20ου αιώνα, σοφός θεολόγος, θεοχαρίτωτος θαυματουργός, έχει γενική αποδοχή από όλους. Πώς έβλεπε τις σχέσεις με τους αιρετικούς, τι έλεγε για αυτές, ας ειδούμε. Α. Επιτρέπεται να έχει η Εκκλησία μας σχέσεις με ετεροδόξους, πότε, υπό ποιες περιστάσεις? Κάποιοι δίνουν την απάντηση. Μόνο όταν προσέρχονται εν μετάνοια. Όταν δεν προσέρχονται εν μετάνοια, όταν δεν στρέφονται προς την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, σαν τη μία Αγία, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας προς αυτούς? Μία ομολογία, αρκεί να την δώσουμε και ξεμπλέξαμε? Ποια είναι η τοποθέτηση του Αγίου Νεκταρίου επάνω στα ερωτήματα αυτά? 1. Στα ερωτήματα αυτά ο Άγιος Νεκτάριος δεν μας απαντά με μια συστηματική διαπραγμάτευση του θέματος. Στις μέρες του δεν είχε ακόμα δημιουργηθεί η λεγόμενη οικουμενική κίνηση. Η προβληματική της ήταν άγνωστη. Δεν είχε ακόμη εμφανιστεί η πολιτική τάση που παρατηρείται σήμερα μεταξύ οικουμενιστών και αντιοικουμενιστών. Ο Άγιος μιλάει παρεπιπτόντως για το θέμα αυτό στο βιβλίο του Ποιμαντική. Απαντά καταφατικά. Απόλυτα θα λέγαμε καταφατικά. Γιατί δεν λέγει απλώς «επιτρέπεται», αλλά χρησιμοποιεί την λέξη «επιβάλλεται». Και η λέξη «επιβάλλεται» είναι πολύ πιο έντονη από τη λέξη «επιτρέπεται». Η μία αφήνει δικαίωμα επιλογής. Η άλλη δεν αφήνει τέτοιο περιθώριο. Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει: ο επίσκοπος οφείλει να εμένει αείποτε, υπό τις οποιασδήποτε συνθήκες, στις ηθικές αρχές του Ευαγγελίου. Και σημειώνει εμφαντικά: τις ηθικές αυτές αρχές του Ευαγγελίου δεν έχει κανένας δικαίωμα να τις παραβαίνει, ούτε δήθεν λόγω δογματικών αρχών. Αναφύεται εύλογα το δικό μας ερώτημα. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε σχέσεις με τους ετεροδόξους? Απαντάει ο Άγιος. Εδογματικοί διαφορέα αναφέρονται στο κεφάλαιο της πίστεως. Δεν επιτρέπεται να περιορίζουν την αγάπη, γιατί το δόγμα δεν καταπολεμεί την αγάπη. Δηλαδή η διαφορά δόγματος δεν αίρει, δεν καταργεί το χρέος της αγάπης. Αντίθετα, η αγάπη είναι τόσο πλατιά ώστε συγκαταβαίνει και χαρίζεται στο μη ορθό δόγμα. Πάντα στέγει, πάντα υπομένει. Δεν επιτρέπεται το δόγμα ούτε να καθιστά την αγάπη ανενεργό, ούτε να την αλλοιώνει. Ούτε πολύ, ούτε στο ελάχιστο. Η χωλένουσα πίστη των αιρετικών δεν επιτρέπεται ούτε καν να αλλοιώσει και να υποβαθμίσει το προς αυτούς της αγάπης συνέστημα, το χρέος της αγάπης. 2. Μερικοί συγχρονοί μας δεν συμφωνούν. Έχουν άλλη γνώμη. Λένε: ναι, οφείλουμε να τους αγαπάμε. Και τους αγαπάμε και προσευχόμεθα για αυτούς, όμως άλλο αγάπη και άλλο επικοινωνία. Η τοποθέτηση αυτή τον Άγιο Νεκτάριο δεν τον ευρίσκει σύμφωνο. Η αγάπη, λέγει, ουδέποτε χάρη δογματική στινός διαφοράς πρεπονέστη να θυσιάζεται. Πόσο κατηγορηματικός είναι ο Άγιος. Ούτε χάρη δογματική στινός διαφοράς. Το χρέος της αγάπης είναι απόλυτο. Όμως αρκεί η προσευχή από μακριά? Ο Άγιος Νεκτάριος απαντά: όχι, αυτό δεν αρκεί. Όποιος λέγει ότι η αγάπη μπορεί να περιοριστεί μόνο στην προσευχή, κάνει λάθος. Και σε επίρρωση φέρνει σαν παράδειγμα τον Παύλο. Επισημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν για τους Εβραίους.
και προσευχόταν για χάρη τους, για τη σωτηρία τους, ήφιε το μάλιστα ανάθεμα είναι, αλλά και έκανε τα πάντα για χάρη τους. Πάντοτε από αυτούς άρχιζε και επιφέρει. Έτσι και ο επίσκοπος, ομοιεργαζόμενος υπέρ των ετεροδόξων, υπό ψευδούς κινείται ζήλου και εστερημένος έστιν αγάπης. Όπου αγάπη, εκεί και αλήθεια και φως. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, ψευδής ο ζήλος και πεπλανημένη η δόξα. Με άλλα λόγια, για τον Άγιο Νεκτάριο, εκείνοι που αρνούνται την επικοινωνία με τους αιρετικούς ή σχισματικούς, είναι πλανεμένοι και έχουν ζήλον ουκ κατεπίγνωσιν. Τι περισσότερο και τι χειρότερο θα μπορούσε να είχε υπεί. Τρία συμπέρασμα, όχι δικό μου, του γράφοντος, αλλά του Αγίου Νεκταρίου. Τα της πίστεως ζητήματα ουδόλως δέον έστι να μειώσει το της αγάπης συνέσθημα. Εκείνοι που δεν θέλουν επικοινωνία είναι διδάσκαλοι μίσους και κατ' επέκταση μαθητέ του πονηρού, δηλαδή του διαβόλου. Από την ίδια πηγή δεν εξέρχεται και γλυκί και πικρό νερό. Από την ίδια καρδιά δεν μπορεί να βγαίνει και αγάπη και μίσος και πάθος. Όποιος έχει αγάπη και διδάσκει την αγάπη, δεν μπορεί να μην αγαπά και τους ετεροδόξους και τους αιρετικούς. Και είναι αδύνατο να μισεί, γιατί το πλήρωμα της αγάπης εκδιώκει το μίσος. Είναι θαυμάσιος ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν μιλάει ούτε για ιερείς, ούτε για λαϊκούς, γιατί αυτοί δεν πειμένουν. Αυτοί είναι η συνεργοί εντολοδόχοι, οι ιερείς, ή απλώς υπηρετικό προσωπικό που υποβοηθεί τους ποιμένες στο έργο τους, οι λαϊκοί. Ο επίσκοπος πρέπει να δίδει την κατευθυντήρια αρχή και να εποπτεύει τον διάλογο και την επικοινωνία. Συμπέρασμα δικό μου. Το συμπέρασμα αυτό είναι νόμιμο για δύο λόγους. Α. Γιατί ό,τι ισχύει σαν εντολή Θεού για έναν αρχιερέα, ισχύει και για ολόκληρη την ιεραρχία της μιας εκκλησίας, αφού αυτή έχει χρέος με συνοδικές αποφάσεις να επιβάλλει την τήρηση του Θείου Νόμου. Και β. Γιατί ο Άγιος Νεκτάριος, εις ό,τι έπρατε προς την κατεύθυνση της αγάπης προς τους αιρετικούς και σχισματικούς, τελικά ανεφέρεται, όπως μαρτυρούν πολλές επιστολές του, στον Οικουμενικό Πατριάρχη, παρότι δεν υπήρξε ποτέ ο άμεσος προκαθήμενός του, για περαιτέρω προώθηση και αξιοποίηση. 4. Αν αυτό ισχύει για τον μεμονωμένο επίσκοπο σαν χρέος του από τις επιταγές του ηθικού νόμου του Ευαγγελίου, πολύ περισσότερο ισχύει για τις συνόδους των τοπικών εκκλησιών και για την Ορθόδοξη Εκκλησία στο σύνολό της. Β. Ο Άγιος Νεκτάριος, ομιλώντας για το χρέος του επισκόπου να μεριμνά να έχει επικοινωνία με αγάπη για τους ετεροδόξους και σχισματικούς, στην προσπάθειά του να τους επαναφέρει με τον διάλογο στην επίγνωση της αληθείας, υπενθυμίζει με έμφαση ότι στον τομέα αυτό αναπτύσσεται δύο ειδών ζήλος. Ο ζήλος κατ' επίγνωσιν και ο ζήλος ου κατ' επίγνωσιν. Η τοποθέτηση αυτή του Αγίου μας υπεχρέωσε να αναζητήσουμε στα έργα και να ειδούμε τι εννοεί. Και πράγματι, στο βιβλίο του Γνώθης Αυτών παραθέτει όπως πάντοτε με σαφήνεια ξεκάθαρα τις απόψεις του. 2. Ας ειδούμε λοιπόν, α, ποιος είναι ο κατ' επίγνωσιν ζηλωτής, β, ποιος είναι ο ου κατ' επίγνωσιν ζηλωτής. Α. Ποιος είναι ο κατ' επίγνωσιν ζηλωτής, απαντά ο Άγιος. Ο κατ' επίγνωσιν ζηλωτής δεν είναι ποτέ, δεν μπορεί να είναι ποτέ, μειωμένης ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας άνθρωπος. Είναι αληθής ένθους της πίστεως λατρευτής και αυστηρός στηρητής του Θείου Νόμου και των Πατρίων Παραδόσεων. Διακαίεται από τον πόθο για διάδοση του Θείου Λόγου, στερέωσιν της πίστεως, ευόδοσιν του έργου της Εκκλησίας και μίζωνα επίδοση του Θείου Κηρύγματος και αποκατάστασιν της Βασιλείας του Θεού επί της γης. Όμως αυτό δεν αρκεί, τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Για να είναι γνήσιος ο ζήλος, οφείλει ο ζηλωτής να καλλιεργεί και τον έσω άνθρωπον, να είναι Χριστού εικόνα, εραστής πασών των αρετών. Και προσθέτει ο Άγιος. Ο αληθινός ζηλωτής δεν απαυδά, δεν αποκάμνει, δεν αισθάνεται κάμματον, δεν εξαντλείται, δεν δυσθυμεί, αλλά ή ακμαίος και ζωηρός, εύθυμος και θαραλέος, ορμά προς την εργασία.
πυρούται υπό ενθέου ζήλου και επιζητεί να επεκτείνει τας ενέργειάς του προς πάσαν την ανθρωπότητα. Με τι κίνητρο? Ορμόμενος εξ αγάπης προς τον Θεόν και το πλησίον. Και γι' αυτό πράττει τα πάντα με τ' αγάπης και φταπαρνήσεως. Ουδέν πράττει το δυνάμενο να φέρει θλίψην εις τον πλησίον του. Ουδέν εξωθεί αυτόν εις παρεκτροπήν. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κατεπίγνωσιν ζηλωτού. Αγάπη θερμή προς τον Θεόν και τον πλησίον. Πράωτης. Ανεξιθρησκεία. Ευεργεσία. Ευγένεια τρόπων. Είναι τύπος αληθούς χριστιανού. Συμπέρασμα. Τον αληθινό, τον κατεπίγνωση ζηλωτή, δεν θα τον έβρει σε τίποτε σκάρτο. Ποιος είναι ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής? Ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής έχει κατά τον Άγιό μας τα εξής χαρακτηριστικά. Πλανάται στις σκέψεις και στις ενέργειές του. Δηλαδή, ούτε σκέπτεται σωστά, ούτε ενεργεί σωστά. Είναι ένας άνθρωπος λάθος. Πράττει τα ενάντια προς τας διατάξεις του Θείου Νόμου. Αυτοχαρακτηρίζεται ζηλωτής και φρουρός των πατρικών παραδόσεων. Προφανώς από υπερεκτίμηση των απόψεών του και της αποστολής του. Χαρακτηρίζει άλλους, εκείνους που δεν συμφωνούν με τις απόψεις του, προδότες της Ορθοδόξου πίστεως και σε δογματικά ζητήματα μειοδότες. Επικρίνει και κατακρίνει, χάριν της Ορθοδόξου πίστεως. Δηλαδή, διαπράττει το κακόν όπως επέλθει το υπ' αυτού ποθούμενων αγαθών. Καταντάει εσωτερικά η ισουή της. Εύχεται το Θεό να ρίψει πύρεξ ουρανού, να κατακαύσει πάντα στους μη δεχόμενους τα σαρχάς και πεπιθήσεις του. Εκφωνούν εναντίον τους αναθέματα. Προς τους ετεροδόξους, μίσος, θυμός, φθόνος, εμπάθεια, ασφαλώς αυτά δεν είναι ποτέ εκ Θεού. Παράλογος επιμονή εν τη προασπίση των ιδίων φρονημάτων, πλήρης έλλειψη ταπείνωσης. Παράφορο ζήλος προς κατήσχυσιν εν πάση. Θέλει παντού να του περνάει, να έχει τον τελευταίο λόγο. Φιλοδοξία, φιλονικία, αίρης φιλοτάραχων. Και συμπεραίνει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής είναι άνθρωπος ολέθριος. Τα αυστηρά αυτά λόγια του γεμάτου ταπείνωση και αγάπη Αγίου Νεκταρίου πρέπει να μας προβληματίζουν όλους. Και να το έχουμε μόνιμο ερώτημα μέσα μας.

Όχι. Ο Άγιος είχε μελετήσει καλά όλα τα συναφή προβλήματα και στο βιβλίο του «Περί των αιτίων του σχίσματος» καθιερώνει αρχές που σήμερα για τους διαλόγους είναι καταστατικής αξίας. Ας τις ειδούμε. Λέγει ο Άγιος Νεκτάριος, «Οι όροι της ενώσεως μεταξύ Ορθοδόξου και Λατινικής Δυτικής Εκκλησίας είναι τιούτη ώστε καθιστώσει την ζητουμένη ένωση αδύνατον, διότι δεν έχουν ουδέν σημείο συναντήσεως. Ζητούσι δε εκάτερα τα μέρη παρά της εταίρας εκκλησίας ούτε πλοίων ούτε έλατον την άρνησιν αυτής, την άρνησιν των θεμελιωδών αρχών, εφών εδράζεται όλον το οικοδόμημά της. Εμείς ζητούμε να αρνηθούν οι καθολικοί το πρωτείο, το αλάθητο, το φιλιόγβε. Όμως επάνω στα δόγματα αυτά στηρίζεται ολόκληρη η καθολική εκκλησία. Αν το αρνηθούν, αρνούνται την εκκλησία τους εκ θεμελίων, κάτι που είναι για αυτούς πολύ δύσκολο, αν μη και αδύνατο. Ομοίως εκείνοι ζητούν από εμάς να δεχθούμε το πρωτείο και το αλάθητο. Αλλά και εμείς, αν τα δεχθούμε αυτά, αρνούμεθα εκ θεμελίων την εκκλησία μας, που στηρίζεται στη συνοδικότητα. Άρα και αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Προς τι λοιπόν ο διάλογος? 2. Και προχωρεί ο Άγιος σε μία ακόμη καταστατική σπουδαιότητος διατύπωση. Λέγει, «Ενώσω τα μεν κύρια αίτια του χωρισμού μένος ή τα αυτά, εδέ εκκλησία αντέχονται των εαυτών, η ένωση είναι αδύνατος. Ή να θεμελιωθεί ένωσης, πρέπει αυτή να στηρίζεται επί των αυτών αρχών, δηλαδή να έχουν τα δύο μέρη αποδεχθεί τις δύο αυτές θεμελιώδεις αρχές. Άλλος πασκόπος μάταιος». Τα λόγια αυτά του Αγίου ισχύουν ad hoc για τον διάλογο με τους καθολικούς. Ασφαλώς τα ίδια λόγια ισχύουν και για τον διάλογο με τους Αντιχαλκιδονίους. Αν οι Αντιχαλκιδόνοι μένουν στην εκκλησιαστική τους ταυτότητα να αρνούνται τη σύνοδο της Χαλκιδόνος, δεν είναι πασκόπος μάταιος? 3. Μετά από αυτά δημιουργείται εύλογα το ερώτημα. Αν οι ετερόδοξοι εμένουν στην ταυτότητα της εκκλησίας τους και συνεπώς φαίνεται ολοκάθαρα από την αρχή ότι πας κόπος μάταιος, τι λόγο υπάρξεως έχουν οι διάλογοι και οι επικοινωνίες με τους ετεροδόξους, αιρετικούς και σχισματικούς? Ασφαλώς θα έπρεπε ο Άγιος Νεκτάριος να έλεγε, «Λάθος, συγγνώμη αν είπα κάπου αλλού στα βιβλία μου κάτι διαφορετικό». Όμως δεν το λέγει. Τι λέγει? Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει, «Εστιλίαν πιθανόν να ελκύσει ο επίσκοπος, ο διαχειριζόμενος των διάλογων, και την εξεσφαλμένης περιοπής κρίνουσαν δογματικών τη ζήτημα εκκλησίαν». Δηλαδή, ο Άγιος Νεκτάριος λέγει, «Όσο και αν φαίνεται αδύνατο και κόπος μάταιος, εστιλίαν πιθανόν». Έτσι δεν ξεκινάει κάθε δραστηριότητα εσωτερικής και εξωτερικής ιεραποστολής? Υπάρχει ποτέ σιγουριά για αποτέλεσμα? Ο διάλογος έχει ένα σκοπό, να βοηθήσει την ετερόδοξη ή σχισματική εκκλησία να καταλάβει το λάθος της. Γιατί μόνο τότε μπορεί, υπάρχει πιθανότητα, να επανέλθει στην Ορθοδοξία και στη σωτηρία, αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία εκκλησία. Όχι ένα άτομο μόνο, αλλά ένα σύνολο, μία ολόκληρη εκκλησία. Και αυτός είναι ο υπέρτατος στόχος κάθε ποιμαντικής, να ελκύσει σύνολα. Σύνολα μεγάλα. Ο στόχος του Αγίου Νεκταρίου είναι καθαρά ποιμαντικός. Αφορά στη σωτηρία. Ο επίσκοπος, η εκκλησία, εργάζεται μόνο για τη σωτηρία, όχι για τα όποια σχέδια. Συμπέρασμα. Η εργασία των ατόμων και της εκκλησίας, των ποιμένων, για τη σωτηρία, είναι κατά τον Απόστολο Παύλο ένας πόλεμος. Ανέκαθεν στους πολέμους εφάρμοζαν μία τέχνη που λέγεται στρατηγική. Η στρατηγική είναι μία μεθόδευση ενεργειών. Η καλή μεθόδευση ενεργειών έδωκε σε στρατηγούς περηφανείς νίκες. Η κακή έγινε αφορμή να διαλυθούν κοσμοκρατορίες. Το ίδιο ισχύει και για την πνευματική ζωή. Χρειαζόμαστε στρατηγική, καλή μεθόδευση. Στο γεροντικό διαβάζομαι, 2 μοναχοί συναντούν χωριστά ο καθένας έναν ιερέα των ειδώλων στην έρημο. Ο πρώτος μιλάει δογματικά, όπως τον έβλεπε υπό το πρίσμα του δόγματος, ότι η ειδωλολατρία είναι δαιμονική θρησκεία και ιερείς της υπηρεσίας.

0: υπηρέτες του διαβόλου. Του λέει «Ε, δαίμον, πού τρέχεις?» Ο άλλος του μιλάει με τη χριστιανική καλοσύνη και αγάπη. Του λέει «Σωθείς, καματηρέ». Αυτό σημαίνει καλή μεθόδευση, καλή στρατηγική. Ερωτάει με απορία ο ιερέας τον Άγιο Μακάριο. «Τι καλό είδες επάνω μου, χριστιανός ή, και μου μιλάς με τόσο καλό τρόπο?» Απαντά ο Άγιος. «Βλέπω ότι εργάζεσαι για την ψυχή σου με ζήλο. Και σε λυπάμαι, γιατί δεν το έχεις καταλάβει ότι ο κόπος σου θα πάει χαμένος». Αποτέλεσμα. Τα λόγια του πρώτου εξόργησαν τον ιερέα τόσο που όρμησε επάνω του και τον εσάπισε στο ξύλο. Τα λόγια του δευτέρου τον κατένιξαν τόσο που άφησε την ειδωλολατρεία και το επίζηλο αξίωμά του και έγινε χριστιανός και μοναχός. Το πιστεύω και των δύο μοναχών ήταν το ίδιο. Ο ένας έκαμε μία άκρητη μετοπική επίθεση εναντίον του ιερέα των ειδώλων. Ο Άγιος Μακάριος εφάρμοσε μία στρατηγική. Έκαμε μία μεθόδευση και εκέρδισε μία μεγάλη νίκη. Εκέρδισε έναν άνθρωπο. Εκέρδισε τον αδελφό του για την αιώνια ζωή. Ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης, πλήρης όν της αγάπης, πλήρης γέγονε και της θεολογίας. Και ο Άγιος Νεκτάριος, ο άνθρωπος της ανεφόρων, ορίων και προϋποθέσεων αγάπης και καλοσύνης, με τη σιγουριά της αγάπης και της γνώσης της Αγίας Ορθοδόξου Πίστεως, θεωρούσε χρέος του να έχει επικοινωνία και ήταν άνετος στην επικοινωνία με αιρετικούς και σχισματικούς, ποθώντας και επιδιώκοντας τη σωτηρία τους. Είχε σωστό κριτήριο και σωστό μέτρο και έγινε τύπος ορθοδοξίας και ορθοπραξίας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η αληθής νηστεία. Ιωήλ Φραγκάκος, Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Αμήν λέγω ημίν ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Ό,τι κερδίζουμε και κατορθώνουμε στην αρετή και στην ηθική μας τελείωση είναι θησαυρός ασύλλητος και μάλιστα προσωπικός, αναφέρετος θησαυρός. Δεν είναι τα περί ημάς, αλλά ημείς. Ουδέκαν το σώμα και οι αισθήσεις, αλλά η ψυχή μας, η πνευματική εντός μας αξία, η ύπαρξή μας. Αφού λοιπόν ο αγώνας που κάνουμε είναι για να ζήσουμε πνευματικά, οφείλουμε να τον κάνουμε σωστά. Παραδείγματος χάρη, λέγει ο Κύριος, για να ωφεληθούμε από την νηστεία, να την κάνουμε με σωστό τρόπο. Γιατί όσοι νηστεύουν λάθος, απέχουσιν των μισθών αυτών. Σήμερα, πρώτον πυλών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα θέλαμε να δείξουμε κάποιες καταστάσεις που δεν αφήνουν να καρποφορήσει η νηστεία και μας αφαιρούν τον πνευματικό μισθό. Προϋποθέσεις της νηστείας. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μία λανθασμένη αντίληψη για το θεσμό της νηστείας. Η νηστεία δεν είναι μόνο αποχή από ορισμένες τροφές, αλλά είναι και ταπείνωση, μετάνοια και εσωτερική συντριβή. Όχι μόνο σωματική κάθαρση με λιτή δίαιτα, μα και εσωτερικός πνευματικός ανακαινισμός. Βεβαίως, η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός είναι εντολή νηστείας. Από συγκεκριμένη τροφή και η παράβασή της έφερε την έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Ο Μωυσής, ο Κύριος, ο Παύλος και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας νήστευαν. Η νηστεία είναι το μέσον και όχι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η εγκράτεια και η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου και όχι η αυτοδικαίωση. Πολλοί πιστεύουν πως είναι η πρώτη αρετή και άλλοι φρονούν πως είναι ένας παρεξηγημένος θεσμός που είναι άχρηστος για την εποχή μας. Πολλοί μάλιστα την ηρωνεύονται και την εμπέζουν. Δεν εξισώνεται η νηστεία με τη δίαιτα που είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Η νηστεία πρέπει να γίνεται με αγαθή διάθεση και από αγάπη προς τον Θεό και όχι για να φανόμεν τις ανθρώπις νηστεύοντες. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πως εμείς πολλές φορές ξεπεράσαμε και τους υποκριτές. «Γνωρίζω», λέγει ο Άγιος, «πολλούς που δεν νηστεύουν και άλλους που επιδεικνύονται με την άσκηση της νηστείας. Επίσης ξέρω και ανθρώπους που ενώ δεν νηστεύουν, τα των νηστευόντων προσωπία περίκυνται. Δίνονται δηλαδή τις μάσκες των νηστευτών. Υπάρχουν και άλλοι ακόμη πιο ασυνεπείς που ενώ δεν νηστεύουν διδάσκουν τους άλλους για την νηστεία. Η ανθρωπαρέσκεια δεν έχει θέση στην νηστεία. Κάνουμε νηστεία γιατί συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Ακόμη η νηστεία μας βοηθάει στον αγώνα που κάνουμε εναντίον της αμαρτίας και του διαβόλου. Η δαιμονική ενέργεια δεν αποθρασύνεται στον καιρό της νηστείας. Και επιπλέον, οι φύλακες της ζωής ημών, άγγελοι φιλοπονότερων παραμένουσι, της διανηστείας στην ψυχή και καθαρμένης. Δηλαδή, οι φύλακες άγγελοί μας, λέγει ο Μεγάλος Βασίλειος, με καλύτερη διάθεση παραμένουν σε εκείνους που καθαρίζουν την ψυχή τους με νηστεία. Ακόμη ο ίδιος θα προσθέσει πως άγγελοι Θεού καταγράφουν τους νηστεύοντες καθεκά στην Εκκλησία. Με την νηστεία εκλείουμε τη χάρη και την προστασία του Θεού. Το γένος των δαιμόνων δεν σταματά να πειράζει τους ανθρώπους και δεν εκδιώκεται η μη εν προσευχή και νηστεία. Απαραίτητη η νηστεία. Τώρα που αρχίζει το στάδιο της νηστείας και ο νους μας είναι στραμμένος στο Πάσχα, καλούμαστε να νηστεύσουμε σωματικά και ψυχικά. «Λύε πάντα σύνδεσμον αδικίας», γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Είναι η νηστεία η δεκάτη του χρόνου που οφείλουμε στο Θεό. Η συστολή του ύπνου, της τροφής και των αισθήσεων συντρίβει την καρδιά και μας κάνει να πενθούμε για τα αμαρτήματά μας. Η παράκληση των πενθούντων είναι η ζωντανή επαφή μας με το Θεό. Τις ημέρες της νηστείας πιθανώς να συναντήσουμε διάφορα εμπόδια, ώστε να μην πραγματοποιηθεί η πνευματική αυτή άσκηση. Όπως παραδείγματος χάρη να αντεγκλήσεις με το περιβάλλον μας, μνησικακία από μέρους των άλλων και κακότητα. Μολύνονται οι ημέρες της νηστείας με τα πάθη μας. Ας μην πτωηθούμε. ας αγαπήσουμε την νηστεία και την εγκράτεια για να έχουμε την ευλογία του Θεού και να περάσουμε με ειρήνη το στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go

0: Ευχή σε μία γιορτή, άγνωστο συγγραφεύς. Κυριακή βράδυ, φωταγωγημένο μέσα και έξω είναι το σπίτι. Εορταστική η ατμόσφαιρα, γιατί εορτάζει το νεότερο μέλος της οικογένειας, η Εφροσύνη. Δεν έχει τα γενέθλιά της, ούτε την ονομαστική της εορτή. Ένα άλλο χαρμόσυνο γεγονός εορτάζει η οικογένεια. Την απόκτηση του πτυχίου. Με δώρα, γλυκά και λουλούδια έρχονται οι επισκέπτες. Και οι ευχές πολλές και διάφορες. Συγχαρητήρια, καλή σταδιοδρομία. Σου εύχομαι πάντα εφροσύνη να έχεις στη ζωή σου. Στις χαρές σου. Μια παλιά συμμαθήτριά της στο γυμνάσιο και τώρα φοιτήτρια της ιατρικής, η Ευθυμία, της έδωσε μια διαφορετική ευχή. Σου εύχομαι εφροσύνη μου καλή ψυχή. Θύελα διαμαρτυριών ξεσήκωσε η ευχή. Τι είπες, Ευθυμία, τρελάθηκες. Καλή ψυχή σε μια κοπέλα 25 χρόνων. Θεός φυλάξει. Την πείραξε φαίνεται η ζέστη την Ευθυμία, είπε κάποιος. Μα δεν έχει ζέστη. Ίσως μέθησε από το λίγο κρασί που ήπιε. Η Ευθυμία άκουσε ατάραχη τις διαμαρτυρίες και όταν σταμάτησε ο θόρυβος πήρε τον λόγο. Ακούστε, φίλοι μου. Σας βεβαιώνω πως ούτε μέθησα ούτε τρελάθηκα. Με τη βοήθεια του Θεού έχω σώα στα σφρένας μου και ξέρω τι λέω. Γνωρίζουμε όλοι ότι διφυής είναι ο άνθρωπος. Αποτελείται από σώμα και ψυχή. Το σώμα είναι θνητό, η ψυχή αθάνατη. Το αθάνατο φυσικά έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το θνητό. Γι' αυτό ο Χριστός εδίδαξε. Τι ωφελείς οι άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Ακούγοντας κάποιος την ευχή «καλή ψυχή» αισθάνεται άσχημα. Πηγαίνει ο νους του στον θάνατο. Καλή ψυχή να παραδώσει στον Θεό. Δεν έχει όμως μόνο αυτό το νόημα η ευχή. Την καλή ψυχή δεν τη χρειαζόμαστε μόνο για την ώρα του θανάτου, αλλά για όλα τα χρόνια της ζωής μας. Και έχει καλή ψυχή εκείνος που φροντίζει να τη στολίζει με όλες τις χριστιανικές αρετές. Την αγάπη, την πραότητα, την ευγένεια, την υπομονή. Αυτή η ψυχή είναι αρεστή στο Θεό, αλλά και στους ανθρώπους. Μια τέτοια ψυχή ευχήθηκα να έχει Εφροσύνη. Και πρόσθεσε: ζητώ συγγνώμη από αυτούς που ενοχλήθηκαν. Δεν ανακαλώ όμως την ευχή μου. Αντιθέτως, την επαναλαμβάνω και την προσαυξάνω. Εύχομαι και στην Εφροσύνη και σε όλους τους παρευρισκομένους, μεγάλους και μικρούς, καλή ψυχή.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.